τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Και δώσει μην δεσποτά προσύπνον απειούσι, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους οφέλους.

σπάρσον τα σορμάς των βαθών, σβέσον τα πεπειρωμένα μέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστατημένα.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός που αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

παρακολουθήσε με φίλοι μας την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψαλε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στις σελίδες του βιβλίου «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Τι δεν θα είχαμε να πούμε και για πολλούς άλλους βασιλείς της Γαλλίας? Το βασικότερο έργο τους δεν ήταν να υπερασπίζονται την Καθολική Εκκλησία, να υπερασπίζονται το αξίωμα του Αποστολικού Θρόνου και να ταπεινώνουν την αλαζονία και την τόλμη των αντιπάλων του? Γι' αυτό και με κοινή απόφαση όλων των λαών επωνομάστησαν ευγνωμονέστατοι. Ιδιαιτέρως μάλιστα μεταξύ όλων των χριστιανών βασιλέων, ο βασιλεύς Πιπίνος και ο γιος του Κάρολος, ο οποίος τιμήθηκε και με τον τίτλο Μέγας για τα λαμπρά του κατορθώματα. Και οι δυο τους τόσο πολύ ετοίμησαν τους ιερείς, που όχι μόνο υπεραμύνθηκαν του ιερατείου έναντι κάθε εχθρικής επιβουλής, αλλά βγήκαν και σε προϋπάντηση των αρχιερέων και τα πόδια τους κατεφύλησαν και τα χαλινάρια των αλόγων τους εκράτησαν και με τιμή τους έφεραν στις επαρχίες τους και την τιμή αυτή την εσημείωσαν ως τη μεγαλύτερη δόξα του ονόματος και του στέματός τους. Και όλα αυτά τα έκαναν όχι μόνο από ευλάβεια προς το αρχιερατικό αξίωμα, αλλά και σε ένδειξη της καλής τους διαθέσεως. Είχαν πάντα υπόψη τους πως όσα λαμπρά και εξαίρετα απελάμβαναν, είτε χαρίσματα βασιλικά, είτε αυτοκρατορικά μεγαλεία, όλα οφείλονται στην ιερατική μεγαλοπρέπεια. Διότι αν οι βασιλείς της Γαλλίας ονομάστηκαν πρώτοι αυτοκράτορος της Δύσεως, αν αυτοί και μόνο από όλους τους χριστιανούς βασιλείς ονομάστηκαν ευγνώμονες, αυτό οφείλεται στο ιερατείο. Γι' αυτό και αυτοπροαιρέτως αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα και την αξία της Εκκλησίας, διότι εγνώριζαν με σαφήνεια ότι η βασιλική εξουσία τους δόθηκε όχι μόνο για τη διακυβέρνηση του κόσμου, αλλά κυρίως για την υπεράσπιση της Εκκλησίας, για να καταστέλουν τις επαναστάσεις των κακοτρόπων, να υπερασπίζονται όσα καλώς έχουν αποφασιστεί, να καταπάβουν τις εμφυλίους σειράξεις και να δείχνουν την πρέπουσα τιμή στους αρχιερείς και τους μημένες. Δεν αρνούμαστε, γράφει ο Ινοκέντιος ο Τρίτος προς τον βασιλιά της Κωνσταντινούπολης, ότι αυτοκράτορος στα κοσμικά πρέπει να είναι ανώτερος από εκείνους που απολαμβάνουν αυτά τα πρόσχερα από τον ίδιο. Στα πνευματικά όμως υπερέχει ο αρχιερεύς, διότι αυτά υπερέχουν τόσο των κοσμικών όσο η ψυχή του σώματος. Πρέπει να γνωρίζουν οι βασιλείς ότι ο Θεός εδημιούργησε τους δύο φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, τον φωστήρα το Μέγα εις αρχάς της ημέρας και τον φωστήρα τον Ελάσο εις αρχάς της νύχτας. Και οι δύο είναι μεγάλοι, αλλά ο ένας είναι μεγαλύτερος, και στο στερέωμα του ουρανού, δηλαδή της Καθολικής Εκκλησίας, ετοποθέτησε ο Θεός δύο μεγάλους φωστήρες. Όρισε να υπάρχουν δύο αξιώματα, η αρχιερατική εξουσία και η βασιλική δύναμη. Εκείνη όμως που αναφέρεται στις αρχές της ημέρας, δηλαδή η πνευματική, είναι μεγαλύτερη, ενώ η άλλη που αναφέρεται στα γήινα είναι μικρότερη. Έτσι γνωρίζουν όλοι ότι όση διαφορά υπάρχει ανάμεσα στον ήλιο και στη σελήνη, τόση υπάρχει και ανάμεσα στον αρχιερέα και στον αυτοκράτορα. Τη διαφορά αυτή μπορείς να την καταλάβεις και από εκείνο που λέχθηκε, όχι από κανέναν τυποτένιο άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο τον Θεό, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιερεμίου προς τον ιερέα και όχι προς τον βασιλιά, ο οποίος δεν καταγόταν από βασιλικό γένος, αλλά από ιερατικό. Ιδού καθέστηκα σε επί έθνη και επί βασιλείας εκριζούν και κατασκάπτην και ανοικοδομήν και καταφυτεύειν. Διότι οι αρχιερείς ως διάδοχοι των Αποστόλων και των Αποστολικών Θρόνων είχαν διαρκώς την ανωτάτη εξουσία σε όλα τα κράτη του κόσμου. Αυτοί με το αξίωμα της χάριτος χρίουν, στέφουν και ανεβάζουν και κατεβάζουν τους βασιλείς και ηγεμόνες. Ω αξία όντως βασιλική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, για σένα μπορεί κανείς δικαιολογημένα να πει τα λόγια της γραφής που αναφέρονται στο 10ο κεφάλαιο της Τρίτης των Βασιλειών. Ούγε έγωνε ούτως εν πάση βασιλεία. Εσύ είσαι εκείνο το θαυμάσιο πλοίο, όπως λέει ο Μακάριος Κλήμης, στο οποίο οι Απόστολοι από την τρικυμία της θάλασσας πανικοβάλλονται και σύονται. Πλοίο πάντα ανίκητο, που πολλές φορές τα κύματα των τυράννων σε βασάνισαν, αλλά ποτέ δεν σε βήθησαν. Πολλές φορές τα ρεύματα των αιρετικών σε τάραξαν, αλλά ποτέ δεν σε υπέταξαν, διότι όπως λέει ο Κύριος, πύλε άδου
ου κατησχίσους είναι αυτής. Και αν η δυναστεία των τυράννων και τα δελεάσματα των αιρετικών κάποτε την ενοχλούν και πολλούς από τους Ορθοδόξους τους απομακρύνουν από την πίστη και την αγάπη, όμως ποτέ δεν θα την αφανίσουν.

Ίσως όμως πει κάποιος, πώς λες ότι πήλε άδου ούκα της χύσουσιν, αφού βλέπουμε ότι σήμερα αυτοί εξουσιάζουν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Όλη η Ασία και η Αφρική βρίσκονται στα χέρια των αγαρινών. Μήπως και η Ευρώπη δεν είναι, όπως ξέρουμε, καταρρυπωμένη από τους αιρετικούς. Λοιπόν, πώς δεν θα τις συντρίψουν οι πύλες του Άδη? Ασφαλώς δεν θα νικήσουν την Εκκλησία, διότι είναι θεμελιωμένη επάνω σε στερεά πέτρα. Η εκκλησιαστική ιεραρχία θα μείνει μέχρι συντελείες του αιώνος και η βασιλεία της δεν θα έχει τέλος. Έτσι, μολονότι βάλετε από τους βορείους ανέμους και πολεμάτε από παντού και κλειδονίζετε, όμως δεν είναι εύκολο ποτέ να καταποντιστεί. Γι' αυτό πολύ δικαιολογημένα παρομοιάζεται με τη σελήνη. Καλή ο σελήνη, διότι η Εκκλησία άλλοτε μένει είναι πανσέλινος, δηλαδή πλήρης, και άλλοτε λυπής. Σκοτεινιάζει από το ένα μέρος η σελήνη και φωτίζεται από το άλλο. Σκοτίζονται η Γερμανία, η Ρώμη και η Βρετανία, φωτίζονται η Ασία, η Γαλατία και η Ρωσία. Όπως εκλείπει η σελήνη, όχι γιατί δεν υπάρχει ο ήλιος, αλλά γιατί αυτή δεν κοιτάζει διαγωνίως τον ήλιο, έτσι ακριβώς και όταν σκοτίζεται κάποιο από τα γένη των ευσεβών εξαιτίας του σκότους των αιρέσεων, αυτό δεν οφείλεται στον Χριστό, διότι οι κλήσεις του και τα χαρίσματά του ούτε αλλάζουν ούτε αλλοιώνονται, αλλά σε εκείνους που αποστρέφουν τα βλέμματά τους από τον ήλιο της δικαιοσύνης, γι' αυτό και ο Θεός τους εγκαταλείπει. Ας εφρενόμεθα λοιπόν, διότι η Εκκλησία θα παραμείνει ως τη συντελείας του αιώνους, αλλά κι ας φοβούμεθα, διότι σαν τη σελήνη ενδέχεται να εκλείψει ακόμη και στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν πρόκειται όμως να έχουμε ολική έκλειψη, διότι η υπόσχεση την οποία έδωσε ο Κύριος στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «Ιδού εγώ με θυμώνη μη πάσας της ημέρας έως της συντελείας του αιώνος», είναι αδιάσυστη. Έτσι, εφόσον ο Χριστός, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι αδιάσπαστα ενωμένος μαζί της, άρα είναι αδύνατο να ιτηθεί η Εκκλησία από τους διωγμούς των τυράννων και από τις σοφιστίες των αιρετικών, έστω και αν κάπου αποσκυρτούν οι πιστοί από την Εκκλησία. Το φαινόμενο όμως αυτό δεν είναι καθολικό, διότι η Εκκλησία είναι το σύνολο όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, και αν με την προτροπή του δαίμονος χάσει κάποιος την πίστη του, το σύνολο πάλι παραμένει και διατηρείται σώο και αυλαβές. Ο Ιούδας, ένας από τους 12 μαθητές, περιέπεσε σε απιστία, αλλά όμως δεν παρεξέκλεινε το σύνολο των 12 αποστόλων. Έτσι μπορούμε να πούμε εκείνο το ρητό, ο νους ασάλευτος μένει. Είναι λοιπόν σταθερή και ακλόνητη αυτή η αλήθεια ότι το πλοίο της Εκκλησίας κλειδονίζεται από τους εναντίους ανέμους, αλλά δεν καταμποντίζεται. Πολεμάται από ισχυρούς εχθρούς, αλλά δεν νικάται. Περιβάλλεται από τις φλόγες των τυράννων, αλλά οι φλόγες δεν μπορούν ούτε να την αφανίσουν, ούτε να τη βλάψουν. Αυτή είναι το θαυμαστό εκείνο όραμα που είδε ο Μωυσής, όπως λέει στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου. Είδε, λέει, μια βάτο η οποία φλεγόταν από τη φωτιά, αλλά όμως δεν κεγόταν. Γι' αυτό απορώντας είπε, παρελθόν όψω με το όραμα το μέγα τούτο, τι ότι ου κατακαίγεται η βάτος.

0: Λοιπόν, τι συμβολίζει βάτος και τι η φωτιά? Ο φίλων ο Εβραίος λέει ότι οι οικαιωμένοι βάτος συμβολίζουν τον εβραϊκό λαό, ο οποίος άδικα υπέφερε στην Αίγυπτο, και η φωτιά συμβολίζει τους Αιγυπτίους, οι οποίοι συνέθλιβαν το λαό. Η βάτος όμως δεν καιγόταν, επειδή εκείνη η θλίψη επρόκειτο να μεταβληθεί σε χαρά και αυτοί θα εξέλθουν από την Αίγυπτο σώοι και αυλαβείς. Ο Μέγας Γρηγόριος λέει ότι η βάτου συμβολίζει το μοσαϊκό νόμο, διότι όπως η φωτιά εφώτιζε την βάτου αλλά δεν έκαιγε τα αγκάθια της, έτσι και ο μοσαϊκός νόμος έδειχνε τις αμαρτίες αλλά δεν εξαφάνιζε τα αγκάθια της αμαρτίας. Άλλος πάλι λέει ότι η φλεγωμένη βάτος, η οποία δεν κατεστρέφεται, συμβολίζει το θαύμα που έγινε στην αϊπάρθενο Θεοτόκο, για την οποία ψάλλει η Εκκλησία. Μωσής κατενόησε εν βάτο το μέγα μυστήριο του τόκου σου. Εφλέγετο η βάτος επειδή εγέννησε ιών, αλλά δέκατε και έτο επειδή έμεινε παρθένος και κατά τον τόκο και μετά τον τόκο. Ο θείος Ιερώνυμος, ως φλόγα προσκολλημένη στη βάτο, χωρίς όμως να την κατακαίει, εννοεί την Εκκλησία, η οποία δεν υφίσταται καμία βλάβη από τις φλόγες των τόσων διωγμών. Πολύ ωραία ταιριάζει στην Εκκλησία το σύμβολο της πόλεως του Παρισιού, η Σαλαμάνδρα μέσα στις φλόγες με αυτή την επιγραφή: «Περικυκλούμε, αλλού φλέγουμε». Της ταιριάζει επίσης και εκείνο που διηγεί το Πλίνιος. Υπάρχει, λέει, κάποιο δέντρο, ο Λάριξ, που δεν καταστρέφεται από τη φωτιά. Μάλιστα, όταν το βάζουν στη φωτιά, αντιστέκεται σαν να είναι πέτρα. Αυτό το γνώριζε στην πράξη ο Κέσαρ στην πόλη Γαζγόβια. Υπήρχε και ένας πύργος κατασκευασμένος από αυτό το ξύλο. Ο Κέσαρ διέταξε να τον κατακάψουν, και ενώ οι φλόγες από παντού τον είχαν περικυκλώσει, δεν του προξένησαν καμιά βλάβη. Να λοιπόν ο τύπος της Εκκλησίας, η οποία από παντού περιβάλλεται από τις φλόγες των αιρετικών, ποτέ όμως δεν βλάπτεται ούτε μειώνεται. Μάλιστα ο Αμβρόσιος την παρομοιάζει με την άμπελο, που όταν δένεται ανυψώνεται και όταν κλαδεύεται αυξάνει. Έτσι και η Εκκλησία όταν ταπεινούται υψώνεται, και όταν τέμνεται στεφανούται, και σαν τον κρίνο ανθίζει μέσα στα αγκάθια.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

0: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν και άλλοι αδελφοί για τον κόπο που κάνατε καταρχάς για να ακούσετε την κυρία Θεοχάρη Δημητρακούδη. Έζησε αρκετά χρόνια εδώ. Ήταν ένα ζωντανό μέλος της ενορίας. Συνεργαστήκαμε σε ιδιαίτερα στον τομέα των κατηχητικών σχολείων και στην οργάνωση, με πολλές έτσι δραστηριότητες, με αγάπη προς την Εκκλησία και προς τον Χριστό. Αφιλοκερδός ανοίγεται, απλώνεται, χωρίς να έχει ιδιοτέλειες, για να βοηθήσει από την πλευρά της και εκείνη στο έργο μέσα της Εκκλησίας, τον Αμπελώνα. Το θέμα το οποίο θα αναλύσει η κυρία Θεοχάρη είναι κτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάποτε ήταν επίκαιρο και σήμερα δεν είναι. Θα έλεγα πολύ περισσότερο είναι σήμερα. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις σιγά σιγά περνούν κρίση. Και θα έλεγα ότι η κρίση δεν είναι και μικρή, την οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στην οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με το σύντροφό μας, αλλά και λίγο πιο έξω, στη μικρή γειτονιά που λέγεται πολυκατοικία. Εάν αυτό κατορθώσουμε να επανασυνδέσουμε και να βρούμε σωστή σχέση με τους άλλους, θα λύσουμε πάρα πολλά σύγχρονα προβλήματα. Το κριτήριο που θα μας κρίνει ο Κύριος μας και Θεός μας κατά την Δευτέρα κρίση, δεν μας λέγει εκεί ο Κύριος μας, δεν ανοίγει, θα έλεγα, το θέμα αυτό πλατιά, αλλά δείχνει το στίγμα με το οποίο θα κριθούμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι να έχουμε υπόψη μας, πέραν της αγαθότητος του Θεού και της εσπλαγνίας, ότι ανάλογα τις σχέσεις μας που είχαμε, την αγάπη μας προς τον πλησίον, όπου στο πρόσωπο του κάθε πλησίον, του κάθε αδελφού, βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Είναι η εικόνα του Χριστού, είναι η εικόνα του τριαδικού μας αγαθού Θεού. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την κυρία Θεοχάρη αυτά τα οποία και γνωρίζει και βιώνει στην πράξη.
1: Το θέμα πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ειδικά στην εποχή μας είναι ένα από τα θέματα που λέμε τα καυτά και επίκαιρα, γιατί μας ταλαιπωρούν πολύ οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν απέραντα προβλήματα οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν πολλές φορές αφόρητο άγχος και πίεση οι ανθρώπινες σχέσεις, και συγχρόνως είναι το έλλειμμα που υπάρχει και η λαχτάρα μας πραγματικά για ανθρώπινες σχέσεις. Για σχέσεις που θα αναδεικνύουν το πρόσωπο, που θα αναδεικνύουν την ανθρωπιά, που θα ανταποκρίνονται στις βαθύτατες ανάγκες που έχουμε, να αισθανθούμε τον άλλον ότι είναι κοντά μας, ότι μας νιώθει, ότι μας καταλαβαίνει, ότι τον καταλαβαίνουμε, και είναι από τα πιο βαθιά έτσι αγωνιώδη αιτήματα του ανθρώπου σε όλες τις περιόδους από τότε που υπήρξε ανθρώπινη ζωή, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο έντονα τώρα που πολύ δυσκολευόμαστε είτε να εμπιστευτούμε είτε να βρούμε ανθρώπους ακριβώς που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα χτίσουμε αυτές τις σχέσεις μας και να γίνουμε λίγο σήμερα πολιτική μηχανική, είτε χτίστες είτε εργολάβοι, αναλόγως τι θα γίνει ο καθένας, επιλέγοντας το εργαλείο με το οποίο θα χτίσει και θα θεμελιώσει και θα αναπτύξει και θα ομορφύνει τις σχέσεις του. Γιατί για να χτίσεις κάτι χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά, και να ανοίξεις και θεμέλια και να ρίξεις και μπετόν, που είναι μια άχαρη δουλειά, και να κάνεις και τις λεπτομέρειες και να διακοσμήσεις και κάτι. Όλα αυτά χρειάζονται για τις ανθρώπινες σχέσεις. από τα θεμέλια, από το μπετόν που θα κρατήσει αυτές τις σχέσεις, από τα παράθυρα και τις πόρτες που θα κάνουν λειτουργικές αυτές τις σχέσεις, μέχρι τη διακόσμηση που θα δώσουν, θα έλεγα, και το προσωπικό στίγμα σε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί ακριβώς δεν είναι σχέσεις κατά παραγγελία, είναι σχέσεις που εκφράζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος τις βιώνει και ο οποίος τις χτίζει, ο οποίος τις στερεώνει και ο οποίος τις χαίρεται και τις απολαμβάνει. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν είναι κάτι που θέλεις να το κάνεις έτσι για να πεις ότι έκανες κάτι, αλλά είναι κάτι που το αισθάνεσαι απαραίτητη ανάγκη, της καρδιάς σου ανάγκη. Και βέβαια, πρώτα απ' όλα, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι σχέσεις που μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις που έχουμε με τον σύντροφό μας και οι σχέσεις που έχουμε με τα παιδιά μας. Δεν επιλέγω τον όρο σύντροφο για να εκφράσω κάτι έξω από μία συζυγική σχέση, απλώς γιατί πραγματικά ο σύζυγος είναι μαζί και σύντροφος, με τη συντροφικότητα και τη συντροφιά που σου κάνει στο ταξίδι της ζωής. Γι' αυτό αναφέρομαι τον ή την σύζυγο με τον ή την σύντροφο. Βέβαια, οι σχέσεις με τα παιδιά μας που αποτελούν πολύ μεγάλο αγκάθι και πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και τα δυο μέρη, και οι γονείς και τα παιδιά, διαμαρτύρονται και παραπονούνται γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Οι γονείς έχουμε πάντοτε το παράπονο: δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνουν τα σύγχρονα παιδιά, αλλιώς σκέφτονται, αλλιώς ήμασταν εμείς. Τα δε παιδιά, όποιος θα ρωτήσει, και το ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε και κάποια άλλη σχέση εκτός από τη γονεϊκή με τα παιδιά, γιατί πολλές φορές με τους γονείς μπορεί να μην μιλήσουν έτσι όπως αισθάνονται, έχουν επίσης το ίδιο παράπονο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις κατανόησης. Και σε μία στατιστική, έτσι, μια έρευνα που είχε γίνει και ρωτούσαν γιατί κάποιος παντρεύεται, γιατί κάποιος πηγαίνει στο γάμο, οι παλιότεροι, οι πιο μεγάλες γενιές και από εμάς, είπαν ότι γιατί παντρεύεται κανείς, γιατί έτσι κάνει όλος ο κόσμος και έτσι κάνουμε και εμείς. Οι περίπου σαν εμάς απάντησαν ότι βέβαια παντρεύτηκαν για να κάνουν οικογένεια, για να κάνουν παιδιά. Οι νεότερες όμως γενιές είπαν ότι παντρεύτηκαν ή θέλουν να παντρευτούν, γιατί θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που να τους καταλαβαίνει, να τους νιώθει. Και έτσι εκφράζουν ίσως και την ανάγκη που έχουμε όλοι αυτό, και που κυρίαρχα θέλουμε να το αισθανθούμε εκεί, και αν δεν το αισθανθούμε εκεί, ίσως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αισθανθούμε σε κάποια άλλη ανθρώπινη σχέση. Θέλω επίσης να πω, και θα μου επιτρέψετε, ότι πριν αρχίσουμε να χτίσουμε, πρέπει να συζητήσουμε για το τι θα χτίσουμε. Όπως ένας καλός μηχανικός και ένας αρχιτέκτονας με τον πελάτη και τον συνεργάτη του συζητάει και του λέει τι θέλεις να χτίσουμε. Μονοκατοικία, διόροφο, πολυκατοικία, μεζονέτα, εξοχικό, κύρια κατοικία, τι απ' όλα. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε κι εμείς και να πούμε ποιες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και πώς τις θέλουμε. Και να τονίσω εξ αρχής, και νομίζω ότι και το θεωρείται και λίγο αυτονόητο, αν και αμέσως μετά θα πούμε από ένα από τα μυστικά για το καλό χτίσιμο, είναι να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, ότι μια και βρισκόμαστε και στο χώρο της Εκκλησίας, σαν παρουσία της εκκλησιαστικής σύναξης που είμαστε εδώ, όχι μόνο σαν ναός, και μια και η πρόσκληση προέρχεται από την Εκκλησία, είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα μιλήσουμε για το χτίσιμο στις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα όμως στην πραγματικότητα και μέσα στην εμπειρία την εκκλησιαστική και της ορθόδοξης παράδοσής μας. Θέλω να πω ότι δεν θα περιοριστούμε ίσως σε κάποια στοιχεία που αφορούν την ψυχολογία ή τις κοινωνικές σχέσεις ή την οριζόντια κοινωνιολογία, θα μπορούσα να πω, αλλά οπωσδήποτε θα θεμελιώσουμε και θα ρίξουμε τα μπετά πάνω στα θεμέλια που λέγονται εκκλησία και εκκλησιαστική συνείδηση. Και το λέω αυτό από την αρχή για να αναφερθώ στο τι θέλουμε να χτίσουμε, ποιες είναι αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που ζητάμε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει αγάπη. Βέβαια, η αγάπη είναι κάτι για το οποίο όλοι συζητάμε, όλοι προσπαθούμε ίσως, όλοι το ονειρευόμαστε, όλοι κηρύττουμε, όλοι κάνουμε φιλοσοφία, όλοι ή κάποιοι έστω με ταλέντο γράφουν ποίηματα, κάποιοι ζωγραφίζουν, κάποιοι τραγουδούν την αγάπη, αλλά τελικά έχουμε κατορθώσει να είναι η ταλέπορη αγάπη και αυτή η οποία έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες διαστροφές, τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Και στο τέλος, ίσως και από την καθημερινή αναφορά στη λέξη αγάπη, να έχει ξεφτύσει και να έχει χάσει και το νόημά της. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι το ζητούμενο στις ανθρώπινες σχέσεις η αγάπη. Η οποία αγάπη όμως έχει και αυτή τα δικά της μυστικά, γιατί αν θεωρείται η αγάπη το μπετόν για να χτίσουμε το χτίσμα της ανθρώπινης σχέσης μας, θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι πρέπει να προσέξει τη σύνθεση του μπετόν, γιατί πολλά μπετόν χτίζονται αλλά πολλά γκρεμίζονται και πολλά υποχωρούν. Και υπάρχουν κάποια μυστικά που οι ειδικοί επιστήμονες τα ξέρουν, χρειάζεται ειδική σύνθεση για τα στοιχεία τα οποία παρτίζουν τον μπετόν, υπάρχει καλής ποιότητας μπετόν, κακής ποιότητας μπετόν, η εποχή που θα το ρίξεις και πολλά άλλα μυστικά. Η αγάπη λοιπόν, μολονότι ονομάζεται αγάπη, μπορεί να είναι επίσης μια αγάπη που δεν έχει καλό μείγμα μέσα της, γιατί η αγάπη είναι μια σύνθεση. Αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να μην χειρίζεται καλά και να μην χρησιμοποιείται στην κατάλληλη στιγμή, να μην είναι στην κατάλληλη δόση. Και έτσι πολλές φορές μολονότι ότι εμείς πιστεύουμε ότι χτίσαμε μια σχέση με αγάπη, να γκρεμίζεται και να υποχωρεί. Και τότε βέβαια και εμείς προβληματιζόμαστε και λέμε πώς γίνεται, αφού θεμελιώθηκε στην αγάπη, να γκρεμιστεί. Να πω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα που πονάει πάρα πολύ και το σώμα της Εκκλησίας και τους ποιμένες της Εκκλησίας και τους γονείς και τους συγγενείς, όπως παραδείγματος χάρη ένα διαζύγιο το οποίο χτίστηκε με την αγάπη και γκρεμίστηκε. Πολύ συχνά πολλοί ερωτευμένοι και αγαπημένοι καταλήγουν σε ένα διαζύγιο. Πώς ήταν λοιπόν, πού πήγε αυτή η αγάπη, τι είδους αγάπη ήταν? Για να μην πω επίσης για την αγάπη, την περίφημη αγάπη που έχει δοξαστεί, που έχει μνηθεί από τόσους πολλούς φορείς, τη γονεϊκή αγάπη, και επιτρέψτε μου να μην μιλήσω μόνο για τη μητρική αγάπη, γιατί λίγο επαναστατώ, είναι ένας τομέας που λίγο καπελώνουμε τους άνδρες και μιλάμε αποκλειστικά σχεδόν για τη μητρική αγάπη, παραθεωρώντας ή παραγνωρίζοντας ή υποτιμώντας λίγο την πατρική αγάπη. Και σε αυτό φταίμε λίγο εμείς οι γυναίκες και μετά διαμαρτυρόμαστε βέβαια που οι άνδρες δεν συμμετέχουν πολύ στην ανατροφή των παιδιών μας. Γι' αυτό μιλάω για γονεϊκή αγάπη. Αυτή λοιπόν η γονεϊκή αγάπη που είναι τόσο δεδομένη, που είναι τόσο θαυμαστή, που θεωρείται και από τις πιο καθαρές μορφές αγάπης, γιατί δεν έχει ιδιοτέλεια, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο, παρόλα αυτά και αυτή μπορεί να γκρεμιστεί, μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος, μπορεί να μεταβληθεί σε ανταγωνισμό, μπορεί να μεταβληθεί σε αγώνα υπεροχής. Πιανού θα περάσει? Ποιος θα κάνει εδώ μέσα αυτό που θέλει? Θέλω να μου μιλάς και να το κάνεις. Δεν σε ανέχουμε άλλο. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σου. Φράσεις, καταστάσεις, εμπειρίες που αναφέρονται στις γονεϊκές σχέσεις γονέων και παιδιών. Και τότε πάλι αναρωτιέται κανείς, καλά, την αγάπη είχα. Αυτό είχα τον μπετόν. Πώς κατάφερε και τελικά το οικοδόμημα κατέρευσε? Τι έγινε? Γι' αυτό λέω ότι η αγάπη είναι μεν πραγματικά το κύριο συστατικό, γιατί εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και να αγαπάμε, και ίσως εδώ φαίνεται λίγο παράξενο που δεν είπα ότι πλαστήκαμε για να αγαπάμε, αλλά είπα πρώτα για να αγαπιόμαστε, γιατί πραγματικά πλαστήκαμε από αγάπη από το Δημιουργό Θεό, με μόνη επιθυμία του, με μόνη του λαχτάρα, με μόνο το βαθύ αίτημα και καημό να μας δώσει τη δυνατότητα να μετέχουμε στην κοινωνία αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γιατί ο Θεός δεν μας έκανε γιατί δεν είχε τι να κάνει σε μια στιγμή που βαρέθηκε, ή δεν μας έκανε για να τον θαυμάσουμε και να πούμε μπράβο τα καταφέρνει πολύ καλά, αλλά μας έκανε ακριβώς για να συμμετέχουμε σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το πανηγύρι αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Χειροπιαστά πια μέσα στα ιστορικά γεγονότα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, με την προσπάθεια που κάνει ο Θεός στέλνοντας τον Υιόν του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την ενανθρώπισή του, την πορεία του και την παρουσία του, την ιστορική παρουσία του μέσα στη γη, και με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί ο Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι μισοτελειωμένη υπόθεση, αλλά και η Ανάσταση χωρίς το Σταυρό είναι ανύπαρκτη υπόθεση, δεν λέει τίποτα. Για με αποκορύφωμα λοιπόν αυτό αποδεικνύει ξανά και ξανά ο Θεός ότι μας αγαπά απέραντα. Επειδή λοιπόν πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και μετά να αγαπάμε, γι' αυτό και τόσο πολύ διψάμε την αγάπη. Και αυτό, ξέρετε, είναι διαπιστωμένο και παιδαγωγικά και ψυχολογικά. Τι εννοώ δηλαδή? Λέμε πολύ ότι όσα παιδιά δεν βίωσαν την αγάπη, δεν την ίσπραξαν την αγάπη, δεν την ανάπνευσαν την αγάπη, δεν την πήραν μέσα στα κύτταρα της ύπαρξής τους, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αυτά τα παιδιά συνήθως αδυνατούν να αγαπήσουν, αδυνατούν να δώσουν αγάπη, γιατί πιστεύουν ότι οι ίδιοι δεν άξιζαν αυτή την αγάπη, δεν την έχουν νιώσει και γι' αυτό δεν ξέρουν να αγαπούν. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα κλινικά καταγεγραμμένα περιστατικά από παιδιά που παραδείγματος χάρη από αναγκαστικούς λόγους μεγάλωσαν σε ιδρύματα, τα οποία επειδή ακριβώς δεν είχαν μια σταθερή αναφορά σε πρόσωπα τα οποία θα αγαπήσουν, γιατί το προσωπικό στα ιδρύματα είναι εναλλασσόμενο και όλα τα άλλα, γι' αυτό αυτά τα παιδιά έμειναν ανάπηρα, δεν μπόρεσαν να αγαπήσουν. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και από διαλυμένες οικογένειες, όπου τα παιδιά μη βιώνοντας την αγάπη, χωρίς δηλαδή να αισθάνονται τα αγαπάνε κάποιοι, και αυτοί οι κάποιοι που είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα, οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ιδίως τα πρώτα χρόνια η παιδική ηλικία, έμειναν ανάπηρα και δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν τη φυσική τους ικανότητα να αγαπάνε. Ίσως αυτός είναι ο λόγος, επιτρέψτε μου μία παρένθεση που δεν είναι παρένθεση, και η απάντηση στο ερώτημά μας, γιατί και εμείς που σαν πνευματικοί άνθρωποι, σαν προσπαθώντας να είμαστε όσο γίνεται συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, ενώ θέλουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Ίσως γιατί αν πρώτα δεν βιώσουμε και δεν εισπράξουμε και δεν ξετρελαθούμε από τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τόσο πολύ ωραία περιγράφει το κυνήγι της αγάπης του Θεού, πραγματικά σαν ένα μαρκάρισμα του Θεού, σαν ένα φλερτάρισμα του Θεού, σαν ένα κυνήγι πραγματικά του Θεού για την κάθε ψυχή και για την ύφη Εκκλησία όπως περιγράφεται. Οπότε όταν πια εσύ αισθανθείς ότι τόσο πολύ σε αγαπάει κάποιος, τότε αρχίζεις να λυγίζεις και τότε θες και εσύ να ανταποκριθείς σε αυτή την αγάπη. Ίσως λοιπόν γιατί δεν νιώσαμε αυτή την αγάπη του Θεού, που ξεδιπλώνεται και στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής του κάθε ενός ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, εκτός από αυτή τη γενική αγάπη της δημιουργίας και της δικής μας προσωπικής δημιουργίας, μέσα στα περιστατικά της ζωής μπορεί να επισημάνει και να δει και να χαρεί την αγάπη αυτή του Θεού. Όσο πιο πολύ τη χαίρεσαι, τόσο πιο πολύ μπορείς να ανταποκριθείς και να αγαπήσεις κι εσύ. Με αυτή λοιπόν τη λογική, όσο πιο η αγάπη είναι κάτι τόσο φυσικό για τον άνθρωπο, όπως είναι το οξυγόνο που αναπνέει. Όπως κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς αγάπη. Γι' αυτό σαν αποτέλεσμα έχουμε το στρες, έχουμε το πνίξιμο εδώ, την πίεση στο στήθος, το βάρος, το ασήκωτο, την ένταση, τα νεύρα και όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε έξω από τη φυσική μας κατάσταση. Είναι σαν κάποιος δηλαδή να μας κλείνει το στόμα, να μας κλείνει τη μύτη, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να ασφιχτιούμε, και είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις, ξέρετε, όταν σου λείπει το οξυγόνο. Υποφέρεις. Έτσι υποφέρουμε κι εμείς γιατί μας λείπει η αγάπη. Μόνο που πραγματικά μας λείπει η αγάπη, ίσως γιατί μόνοι μας κλείνουμε το στόμα μας και τη μύτη μας και δεν δεχόμαστε την αγάπη. Είναι σαν μόνοι μας να βάζουμε ένα μαξιλάρι κατά κάποιο τρόπο και να απομακρύνουμε από κοντά μας το οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε τις δυσκολίες. Είναι λοιπόν σίγουρα η αγάπη το κυρίαρχο συστατικό, μόνο που το ξαναλέω πρέπει να είναι στη σωστή του δόση και με τα σωστά συστατικά. Και ποια είναι αυτά τα σωστά συστατικά, επομένως, που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις που θέλουμε να έχουμε? Εκτός από το να μας αγαπάνε, γιατί κάθε ένας λέει ότι αγαπάει τον άλλον, αλλά τον καταπιέζει. Κάθε ένας λέει «Σ' αγαπώ, για το καλό σου το κάνω», και τρελαίνεσαι για αυτό το καλό, γιατί αισθάνεσαι ότι σε πνίγει αυτό το καλό του άλλου. Πολύ συχνά εμείς οι γονείς λέμε «Για το καλό του φροντίζω» και φορτώνουμε τα παιδιά μας, «Για το καλό του θέλω» και χαλάμε μια σχέση, επεμβαίνουμε σε ένα δεσμό, γιατί σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια δεν είναι για το καλό του. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε μια συζυγική σχέση. «Για το καλό σου σε φωνάζω για να μάθεις», «Για το καλό σου σε προσβάλλω», «Από αγάπη το κάνω». Και τότε η ίδια η αγάπη έχει αυτοπυροβοληθεί ή την έχουμε πυροβολήσει εμείς οι ίδιοι και τη σκοτώσαμε. Εκτός λοιπόν, για να είναι αυτή η αγάπη πραγματικά μια αγάπη που μας κάνει να αναπνέουμε ελεύθερα μέσα από την ψυχή μας, μέσα από το κέντρο της ύπαρξής μας, χρειάζεται να είναι μια αγάπη που είναι σε πολύ καλό μείγμα, σε πολύ καλή ποσότητα, με αυτό που λέγεται σεβασμός. Αγαπώ τον άλλον και το σέβομαι μαζί. Αγαπώ τον άλλον και τον αφήνω το χώρο της ελευθερίας του, το χώρο της επιλογής του. Πάντοτε θεωρώ και θαυμάζω, και αυτό είναι βέβαια κάτι πάρα πολύ κοινό που λέω, δεν είναι η προσωπική μου αντίληψη, είναι όλων των πατέρων και όλων των θεολόγων, ότι αυτή η αγάπη, με σεβασμό όμως και με σεβασμό της ελευθερίας του άλλου, αποτυπώνεται, ζωγραφίζεται, περιγράφεται καταπληκτικά, ίσως στην ωραιότερη παραβολή που υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια. Και όπως λένε και οι ειδικοί όλοι, ότι κι αν όλα τα άλλα από τα Ευαγγέλια, από την Αγία Γραφή, χανόταν και έμενε μόνο η παραβολή του Φιλέσπλαχνου Πατέρα, που είναι η παραβολή του Ασώτου, αλλά όπως βλέπετε την είπε του Φιλέσπλαχνου Πατέρα, φτάνει για να δώσει και να αποτυπώσει το στίγμα αυτής της αγάπης, η οποία αγάπη είναι χωρίς όρια, πέρα από κάθε τι περιορισμό, αλλά είναι συγχρόνως και μια αγάπη που σέβεται την απόφαση του άλλου να απορρίψει αυτή την αγάπη. Ενώ υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα στο σπίτι, απορρίπτεται, αλλά είναι ακριβώς η αγάπη που στέλνει απέναντί του το σεβασμό στο πρόσωπο και στην ελευθερία. Δηλαδή, αγαπώ τον άλλον, αλλά συγχρόνως σέβομαι το πρόσωπό του. Όπως ακριβώς υπάρχει κυρίαρχη κοινωνία αγάπης ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και συγχρόνως υπάρχουν ξεχωριστές οι υποστάσεις των τριών προσώπων. Είναι ένα και τρία μαζί. Το ζευγάρι γίνεται με το μυστήριο του γάμου, γιατί περί μυστήριου πρόκειται και όχι περί τελετής ή ακολουθίας. Μυστήριο, όπως ακριβώς της Θείας Ευχαριστίας. Γίνεται λοιπόν η σάρκα μία, αλλά συγχρόνως διατηρεί τις δύο υποστάσεις, την ανδρική και τη γυναικεία, τα δύο χωριστά πρόσωπα. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά της αγάπης, όταν σέβομαι τον άλλον σαν ξεχωριστό πρόσωπο, και όταν του δίνω την ελευθερία για να υπάρχει γύρω από τον εαυτό του. Αυτή η ελευθερία να αναπνέει. Καμιά φορά είδατε, όταν μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γινόμαστε, όπως λέμε, σαρδέλες, αισθάνεσαι να πιέζεσαι, να ασφιχτιάς, να σκάς. Και λες, βρε παιδιά, λίγο χώρο θέλω. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι τόσο αναλογή, τόσο τετραγωνικό, ένα, δύο, δεν ξέρω, στον κάθε έναν και μέσα στο σπίτι, για να αισθάνεται εντάξει, αξιοπρεπής, ότι δεν πιέζεται από τους άλλους. Είναι η ελευθερία επιλογής, είναι η ελευθερία έκφρασης. Είναι ο σεβασμός απέναντι στον άλλον, ο οποίος δεν αναιρείται από την αγάπη. Λένε μερικοί ότι, όπως παλιότερα, για να κρατήσουν, ας πούμε, το κρέας, που δεν υπήρχαν οι καταψύκτες, έβαζαν πολύ αλάτι, το πάστοναν, έκαναν παστά, όπως γίνονται τώρα με τα παστά τα ψάρια, που είναι και πολύ νόστιμα. Λοιπόν, τι κάνει, εμποδίζει τη σύψη. Λοιπόν, ο σεβασμός είναι ακριβώς το αλάτι που εμποδίζει τη σύψη, το σάπισμα της αγάπης, που κρατάει και τον αερισμό, δηλαδή υπάρχει ο αέρας, ο απαραίτητος, ανάμεσα στους ανθρώπους και στα πρόσωπα, για να αναπνέουν και να διατηρούν την υγεία τους, την ψυχική τους, τη σωματική τους και οποιοδήποτε άλλη. Και σέβομαι τον άλλον, θα πει, δεν τον απορρίπτω, πρώτα απ' όλα. Τι θα πει, σέβομαι τον άλλον. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, που είμαστε και οι περισσότεροι γονείς εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, συνήθως εμείς έχουμε παράπονα ότι δεν μας σέβονται τα παιδιά μας. Και λέμε, κουνώντας το κεφάλι, και οι μεγαλύτερες ηλικίες, χάλασε ο κόσμος, άλλαξαν τα παιδιά, δεν σέβονται πια κανέναν. Το ερώτημα είναι, και το ζητούμενο, εμείς σεβόμαστε τα παιδιά μας? Πρέπει πάντοτε να αντιστρέφουμε τα πράγματα. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, όπως όλα τα πράγματα, και ο σεβασμός διδάσκεται. Και για να διδαχθεί σημαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι και το ίδιο σου το παιδί. Να το σέβεσαι γιατί είναι μια ξεχωριστή οντότητα και ο κάθε ένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, και είναι και μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Αυτό το μοναδικός ίσως το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πόσο καταπληκτικό είναι. Δηλαδή, αυτές τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που να είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Ήταν μοναδικός. Δεν εννοώ μόνο διαφορετικός. Γιατί το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο υποτιμητικό. Αυτός είναι διαφορετικός, δεν είναι σαν και εμάς. διαφορετικός στο χρώμα, διαφορετικός στο επίπεδο γνώσεων, διαφορετικός στην κοινωνική τάξη. Τέλος πάντων, το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και απορριπτικό. Σε βάζω στην πάντα γιατί είσαι διαφορετικός. Μοναδικός όμως, περιποιεί αμέσως τιμή. Λέμε, ας πούμε, έχω στο σπίτι ένα καταπληκτικό κέντημα. Είναι μοναδικό, έχει μεγάλη αξία. Είναι χειροποίητο, είναι από τη γιαγιά μου. Είναι μοναδικό. Σε μια συλλογή έχει μοναδικά κομμάτια. Μόνο ένα, δεν έχει ξαναβγει άλλο. Αυτή η μοναδικότητα, η τιμή, η αξία που αποδίδουμε στα υλικά πράγματα, αποδίδεται και είναι καταπληκτική για τον κάθε άτομο. Για κάθε έναν από εμάς και για αυτούς που υπήρξαν και θα υπάρξουν. Ότι είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Αυτή η μοναδικότητα λοιπόν από μόνη της προσελκύει επάνω το σεβασμό που οφείλουμε σε κάτι τόσο μοναδικό και εκλεκτό. Μοναδικό και εκλεκτό. Και είμαστε τόσο μοναδικοί και εκλεκτοί που, για να μην το ξεχνάμε, γιατί πάλι το λέμε συχνά και το έχουμε ίσως ξεχάσει, είμαστε τόσο μοναδικοί που ο ίδιος ο Θεός για μόνο έναν άνθρωπο, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και μοναδικά, θα έστελνε το Χριστό να ενανθρωπιστεί, να γίνει άνθρωπος, να περάσει όλη αυτή την πορεία του και να χαρίσει τη λύτρωση ακόμη και για τον κάθε άνθρωπο μοναδικά. Ο ίδιος ο Θεός αναδεικνύει τη μοναδικότητά μας και μέσα στην αντιμετώπιση και μέσα στην ποιμαντική και μέσα στην προσέγγιση και μέσα στα θαύματα που κάνει και μέσα στη χάρη που σκορπίζει και μέσα στην αγάπη που δείχνει στον καθένα εξατομικευμένα αυτή τη μοναδικότητα. Είναι λοιπόν μαζί με το σεβασμό ή μάλλον ο σεβασμός είναι που στηρίζεται στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Αυτό βέβαια εμένα αυτόματα με βοηθάει να σκεφτώ. Ο άντρας μου είναι μοναδικός. Η γυναίκα μου είναι μοναδική. Και όταν είσαι μοναδικός, δεν μπορώ να σε συγκρίνω με κανέναν άλλον. Γιατί άμα έχω ένα μοναδικό κομμάτι στη συλλογή μου, παραδείγματος χάρη, από πιάτα, από κουτάλια, από οτιδήποτε άλλο, με τι άλλο να το συγκρίνω, αφού είναι μοναδικό. Έτσι, αυτόματα στις ανθρώπινες σχέσεις πετάμε έξω κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο και καταστρεπτικό, κάτι που τρώει τον πετόν της αγάπης, που σκουριάζει τα σίδερα που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, που είναι η κριτική και μάλιστα η απορριπτική κριτική. Κριτικάρω τον άλλον και τον κριτικάρω αρνητικά, τον απορρίπτω. Δεν μου αρέσει πώς κάθεται, πώς αναπνέει, πώς τρώει, πώς σκέφτεται, πώς γελάει, πώς ονειρεύεται, τι επιθυμεί. Χίλια δυο πράγματα που μπορεί να είναι από τα πιο καθημερινά μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι απορριπτικά. Είναι απορριπτικά γιατί μπαίνω στον πειρασμό της σύγκρισης. Να κάνω σύγκριση όμως με ποιον, με τι, τα παιδιά μου με τα άλλα παιδιά μου, αφού το κάθε παιδί μου είναι μοναδικό. Πώς λοιπόν μπορώ να συγκρίνω, παραδείγματος χάρη, το τριαντάφυλλο με το χαμομήλι. Να πω τι δηλαδή, ότι το τριαντάφυλλο μου αρέσει πιο πολύ από το χαμομήλι, αυτό μπορώ να το εκφράσω. Πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω δύο πράγματα που δεν είναι ίδια. Είναι μοναδικά. Να κάνω σύγκριση και να πω για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου και για τον άντρα ή τη γυναίκα της γειτόνισσας, της συνυφάδας μου, της κουνιάδας μου, πώς θα την κάνω αυτή τη σύγκριση. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ, γιατί αμέσως με κάνει να σταθώ πολύ θετικά, με μια καλή διάθεση προς τον καθένα που έχω δίπλα μου. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο μυστικό για να χτίσουμε καλές ανθρώπινες σχέσεις. Το να βλέπω θετικά τους άλλους ανθρώπους. Να βλέπω στο πρόσωπο του αλουνού ότι και να προσπαθώ να ανακαλύψω τα καλά του στοιχεία. Στο παιδί μου που κλαίει και φωνάζει, στον έφηβό μου που βαράει τις πόρτες και μου βγάζει γλώσσα και δεν τον αναγνωρίζω, στον άντρα μου που εξοργίζεται συχνά και ίσως με υποτιμά και με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, στην πεθερά μου που δεν με καταλαβαίνει και με κατηγορεί, στη γειτόνισσα που μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο και οτιδήποτε άλλο, να προσπαθώ να βρω και να πιαστώ από το θετικό της στοιχείο. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν θετικά στοιχεία. Απλώς πολλές φορές κρύβονται πίσω από τα πολλά αρνητικά. Όταν όμως βγάλεις το θετικό, τότε τον σπρώχνεις, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών τον αναγκάζεις να βγάλει τον καλό του εαυτό προς τα έξω. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που μας συμβαίνει όλους, απλώς ίσως δεν το συνειδητοποιούμε τόσο εύκολα. Ποια από εμάς όταν της πούν δυο καλές κουβέντες για το φαγητό της, για το νοικοκυριό της, για την ομορφιά της, δεν θέλει να γίνει ακόμη πιο περιποιημένη, ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο καλή μαγείρισα. και πια από εμάς και από τους άντρες, βεβαίως, όταν λέω από εμάς, από όλους δηλαδή εμάς, όταν του κάνουν κριτική, δεν θέλει να γίνει πιο κακός από ό,τι του είπανε. Αφού με χαρακτηρίζεις έτσι, με κρίνεις έτσι, θα σου αποδείξω τι είμαι αυτός που μου λες. Με λες, ξέρω εγώ, τσαπατσούλη. Θα γίνω τσαπατσούλης έτσι για να το ευχαριστηθώ, αφού μου το λες κιόλα. Όταν όμως έχουμε την ενθάρρυνση και έχουμε τα θετικά στοιχεία, θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο καλοί. Και ξέρετε, ειδικά στα παιδιά μας που έχουμε την αίσθηση της εξουσίας και της αγωγής, με την έννοια ότι είμαι υπεύθυνος, πρέπει να του μάθω το σωστό, πρέπει να το φτιάξω, πρέπει να το στρώσω. Σαν να ήταν το παιδί μας πλαστελίνη που μπορούμε να το πλάσουμε, μάρμαρο που μπορούμε να το σμιλέψουμε ή κάτι άλλο. Παραγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του, όπως είπαμε, εκεί πέρα είμαστε ακόμη πιο απόλυτοι στο να επισημαίνουμε συνέχεια τα στραβά του. Πολύ συχνά λέμε και στις σχολές γονέων που έχουμε και στις ΣΕΡΕΣ και που είχαμε και εδώ πέρα και στη Μητρόπολη όταν ήμασταν κάποτε, ότι αν κάναμε ένα τεστ και καταγράφαμε, αν είχαμε μια κάμερα στο σπίτι μας, βλέπετε, είναι της μόδας και οι κάμερες, έτσι, στα διάφορα reality κτλ. Λοιπόν, αν είχαμε όμως μια αυτοκάμερα, θα έλεγα, και καταγράφαμε, θα βλέπετε πόσο συχνά είμαστε κριτικοί και επικριτικοί στα αρνητικά. Δηλαδή, όταν το παιδί μας κάνει κάτι καλό, δεν του δίνουμε σημασία, γιατί είναι καλό, δεν μας απασχολεί. Ιδίως και αν είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο. Έχουμε και ήσυχο το κεφάλι μας.

Αλλά αυτό δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας, είναι για όλα. Και στις οποιασδήποτε ανθρώπινες σχέσεις, όταν συμβεί κάτι αρνητικό, ξαφνικά από το μυαλό μας σβήνονται με ένα καταπληκτικό σφουγγάρι που δεν αφήνει και σημάδι όλα τα καλά. Και λέμε, παραδείγματος χάρη, πικραμένες, ποτέ δεν με κατάλαβες. Εντάξει, το πρωί του είχαμε πει, ας πούμε, στον άντρα μας, αχ, χαίρομαι γιατί με καταλαβαίνεις. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βλέπουμε τίποτα θετικό. Ποτέ δεν με κατάλαβες, ποτέ δεν με ένιωσες, ποτέ δεν είπες καλή κουβέντα. Και το αντίθετο, ας πούμε, ποτέ δεν ήσουν νοικοκυρά, ποτέ δεν τα κατάφερες αυτές να μεγαλοποιούμε και τις καταστάσεις. Το πόσο σημαντικό είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια τα θετικά πράγματα των ανθρώπων και πόσο πραγματικά λειτουργεί έτσι το σύστημα. Δηλαδή σε εμπιστεύομαι, σε αντιμετωπίζω κάτι θετικό και σου βγάζω στην επιφάνεια αυτό το θετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω με μια ιστορία που υπάρχει στο συναξαριστή και εμένα ιδιαίτερα μου αρέσει πολύ προσωπικά γιατί με εκφράζει και γιατί νομίζω ότι εκφράζει και αυτό το πολύ μεγάλο μυστικό για να χτίσουμε σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Τις πιο στενές και τις πιο ευρείες ανθρώπινες σχέσεις. Τα χρόνια παλιά υπήρχαν οι συμμορίες των ληστών. Μία λοιπόν συμμορία έβαλε στο μάτι ένα μοναστήρι, το οποίο μοναστήριο εκείνο τον καιρό ήταν γύρω-γύρω με τείχο σαν κάστρο για να προστατεύονται και τα οποία κατά παράδοση και όπως πίστευαν όλοι περιείχαν πάντοτε και θησαυρούς, δηλαδή αφιερώματα, ιερά σκεύη, χρυσά κτλ. Είπαν λοιπόν να πάνε να το ληστέψουν, όμως υπήρχε πρόβλημα πώς θα μπουν μέσα. Διότι είπαμε ότι υπήρχε η μεγάλη πόρτα και τα τείχη. Όπως σαν γνήσιος Έλληνας βέβαια και ο αρχηγός της συμμορίας σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ένα δούριο ύπο. Εντάξει, είμαστε και απόγονοι του Οδυσσέα. Τι έκανε δηλαδή, είπε θα ντυθώ εγώ καλόγερος, θα πάω να χτυπήσω την πόρτα ταπεινά έτσι όπως έτσι. Θα με βάλουν μέσα να με φιλοξενήσουν, θα κοιμηθώ δίπλα στην πόρτα και το βράδυ θα κοιμούνται οι καλογρίες, θα σας ανοίξω εγώ. Θα ρημάξουμε, θα κάνουμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πράγματι λοιπόν κρύφτηκαν οι σύντροφοί του, να πούμε και την ιστορία για να χαλαρώσουμε. Ντύθηκε καλόγερος, πήγε ταπεινά έτσι, το έπαιζε πολύ ωραία και όλα, είχε φαίνεται εκεί οι ικανότητες. Χτύπησε, άνοιξε από το πορτάκι, όπως ξέρετε τις μεγάλες πόρτες που έχουν το πορτάκι. Είδε η πορτάρισα αυτή δηλαδή που είχε διακόνει με να είναι δίπλα στην πόρτα ότι είναι ένας παππούλης. Πήγε λοιπόν γρήγορα, ειδοποίησε τη γερόντισσα. Όπως ξέρετε και όλα, οι μοναχές ιδιαιτέρως τιμούν το ράσο. Πήγε λοιπόν να ειδοποιήσει τη γερόντισσα. Ήρθε η γερόντισσα γεμάτη έτσι ευλάβεια προς το ράσο, άνοιξε την πόρτα, τον υποδέχτηκα. Την ευχή σου, παππούλη, πώς βρέθηκες από εδώ. Είπε αυτός να πηγαίνω στο τάδε προσκύνημα και βράδιασε εδώ πέρα. Να μην σας ανησυχώ, να μην σας ανησυχώ. Εγώ ταπεινός και τα λοιπά. Αφήστε με εδώ πέρα να κοιμηθώ. Θα σηκωθώ αύριο πρωί να φύγω. Μα τι λες, γέροντα, τέτοια τιμή μας έκανες να έρθει στο μοναστήρι και να σε αφήσουμε εδώ. Όχι, θα έρθει μέσα να σε περιποιηθούμε. Τι να κάνει, έπρεπε να πάει μέσα. Πήγε μέσα, τον περιποιήθηκαν ως γέροντα, ως παππούλη. Με όλη τη φιλοξενία που δίνουν οι μοναχές και μετά πήραν και την ευχή του. Ήθελε, δεν ήθελε, έδωσε και την ευχή του. Τι δεν τους πει, δεν σας δίνω ευχή, είμαι ληστής. Όχι βέβαια, έδωσε και την ευχή του. Είπε θα τελειώσει κάποτε, θα έρθει η ώρα να κοιμηθούμε. Πράγματι, αφού τέλειωσε και έδωσε όλους την ευχή του, λέει η γερόντισσα, σε ταλαιπωρήσαμε πολύ, παππούλη μου, θα σε αφήσουμε να ησυχάσεις. Μόνο ακόμη μία χάρη θέλουμε, σε παρακαλούμε. Κάνε τον κόπο να έρθεις μέχρι εκείνο το κελάκι, γιατί έχουμε χρόνια μια κατάκητη μοναχή που δεν μπορεί να περπατήσει καημένη να έρθει να πάρει την ευχή σου. Είπα, ας το καταπιούμε και αυτό, τελευταίο είναι, ας πάμε να δώσουμε και εκεί την ευχή μας. Πάει λοιπόν και δίνει την ευχή του στην κατάκητη μοναχή και ό του θαύματος η κατάκητη μοναχή έγινε καλά. Σηκώθηκε όρθια. Διότι όλες οι μοναχές και οι κατάκητοι τον δέχθηκαν ως άνθρωπο του Θεού. Και επειδή τον δέχτηκαν ως άνθρωπο του Θεού, λειτουργήσε και η χάρη του Θεού μέσα από τον ληστή αυτόν και πέρασε και έκανε το θαύμα. Μετά από αυτό βέβαια, είναι δηλαδή γεγονός το συναξάρι, αυτό συγκλονίστηκε και έπεσε τώρα αυτό στα πόδια της γερόντισσας, ζήτησε συγγνώμη, αποκάλυψε ποιος ήταν και φυσικά το βράδυ δεν έκανε τίποτα, κλαίγοντας και με προσευχή πέρασε το βράδυ και αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και να πάει να ασκητέψει. Την άλλη μέρα βγήκε έξω όπου τον περίμεναν εξοργισμένοι συντροφοί του, διότι τους πούλησε. Τον περίμεναν όλο το βράδυ και τίποτα. Τους είπε τα γεγονότα και τους είπε και την απόφασή του να πάει να ασκητέψει. Κάποιοι τον ακολούθησαν, κάποιοι όλοι. Το περιστατικό που είναι πραγματικό και βέβαια μοιάζει λίγο σαν παραμύθι, αλλά είναι πραγματικό, μας φέρνει στην επιφάνεια αυτό το πολύ σημαντικό μυστικό. Ότι όταν βλέπεις το καλό στον άλλον, στην

Κυριολεξία τον βοηθά για να βγάλει και το καλό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, μάλλον βλέπουμε μόνο το κακό στον άλλον. Μάλλον βλέπουμε ότι πάει ο άλλος να μας ξεγελάσει, ότι πάει, ό,τι, έτσι αυτή η καχυποψία, αυτό το σφίξιμο, αυτό το κούπομα που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά που το έχουμε ακόμη και στην οικογένειά μας, γιατί έχουμε αυτή την κριτική στάση και τη συγκριτική στάση. Όταν λοιπόν σέβομαι τον άλλον σαν μοναδικότητα, όταν ακριβώς βλέπω θετικά τον άλλον και τον αντιμετωπίζω θετικά, θέλοντας να βγάλω προς τα έξω τα θετικά του στοιχεία, τότε αμέσως θεμελιώνω τις ανθρώπινες σχέσεις μου πάνω στο θεμέλιο που λέγεται ισοτιμία. Δηλαδή αποδίδω ίση τιμή στον καθένα. Αυτό θα πει η ισοτιμία. Και δεν μιλάω για ισότητα, γιατί σε διαφορετικά πράγματα δεν μπορείς να μιλήσεις για ισότητα. Καμιά φορά εμείς οι γυναίκες το συζητάμε αυτό το θέμα, λίγο το φεμινιστικό, να είμαστε ίση με τον άντρα κτλ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, άνδρας και γυναίκα που έγιναν ένα, δύο διαφορετικά όμως και μοναδικά πρόσωπα, τα οποία όμως οφείλουμε να τους αποδίδουμε ίση τιμή, αυτή η ισοτιμία. Αυτό βέβαια μπορεί να παραξενεύει και να πει κανείς μια στιγμή, εντάξει, να αποδώσω ίση τιμή στο σύντροφό μου, στο σύζυγό μου, να αποδώσω ίση τιμή στους γονείς, στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Ή όχι να αποδώσουμε και ίση τιμή στα παιδιά, μην μας ανεβούν και στο κεφάλι και στο σβέρκο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι την τιμή είναι ίση για όλους. Δεν το λέω εγώ δηλαδή, το λένε οι ειδικοί. Εγώ απλώς σας το μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Κάνω έτσι ας πούμε το σωλήνα ή το κανάλι μέσα από το οποίο μεταφέρονται μερικά πράγματα. Ναι, ίση τιμή αποδίδω, διότι στο πρόσωπο του καθενός υπάρχει ο Θεός. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να θυμίσουμε σε όλους μας και να το θυμίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο στη ζωή μας, κάτι πάρα πολύ επαναστατικό, κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό, κάτι που φαίνεται πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό που φαίνεται πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων, δεν είναι ακόμη ούτε η ισοτιμία, ούτε ο σεβασμός, αλλά όλα αυτά έρχονται σαν κάτι φυσιολογικό, σαν μια φυσιολογική συνέπεια, σαν ένα αποτέλεσμα όταν κανείς βιώσει και αρχίζει να προσεγγίζει και προσπαθεί να το αποδεχθεί τη μεγάλη αλήθεια που τόσο απλά εκφράζουν οι πατέρες μέσα στην πολύ απλή φράση κλειδί. Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου. Είναι τόσο απλή η φράση που εξαιτίας της απλότητάς της ίσως δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε την εκρηκτικότητα που εμπεριέχει. Όπως μερικές φορές οι πυρηνικές κεφαλές και τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ καλά κρυμμένα και είναι τόσο σμικρισμένα σε τέτοια σμίκριση που δεν συνειδητοποιούμε την τρομακτική δύναμη που έχουν, ίσως και αυτή η φράση είναι τόσο απλή και τη λέμε ίσως και τόσο φορές που δεν συνειδητοποιούμε πόσο ανατρέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η φράση αυτή μου λέει ότι όταν δω τον αδερφό μου, τον οποιοδήποτε αδερφό μου, και τον αδερφό μου που με εκνεύρισε, και τον αδερφό μου που με ενοχλεί, και τον αδερφό μου που δεν τον πάω, βρε παιδί μου και πολύ, που δεν τον πάω και πολύ, θέλω δεν θέλω, αυτός ο αδερφός μου είναι ο Θεός μου. Ό,τι κάνουμε σε οποιονδήποτε, το κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, ο αδερφός μου είναι ο Χριστός μου. Άντε τώρα όμως που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, διότι έτσι, πώς μπορώ εγώ να θυμώσω με τον Χριστό? Δηλαδή να θυμώσω με τον άντρα μου ή να θυμώσει εκείνος με μένα. Να πούμε και τα λογάκια μας, εντάξει, να πικράνουμε ένας τον άλλον. Πώς μπορώ να θυμώσω με το παιδί μου που μου έχει ανάψει τα λαμπάκια όταν θυμάμαι ότι και το παιδί μου είναι ο Χριστός? Διότι δεν λέει ότι μέχρι μια ηλικία είναι Χριστός και πιο κάτω δεν είναι. Και το μωρό είναι Χριστός, και ο έφηβος είναι Χριστός, και ο αντάρτης είναι Χριστός, και ο άσοδος που εγκατέλειψε το γιο είναι ο Χριστός. Είδες τον αδερφό σου, είδες τον Θεό σου. Τοποθετούνται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε όλοι, λέμε, εικόνες του Θεού. Σκέφτεστε κανένας από εμάς να πάρει μια εικόνα και να την τζαλαπατήσει, να την περιφρονήσει, να την πετάξει, να τη σπάσει? Γιατί το κάνουμε στις ανθρώπινες σχέσεις μας? Γιατί τζαλαπατούμε τις προσωπικότητες και τις καρδιές των άλλων? Γιατί σπάμε τις καρδιές των άλλων και τις ραγίζουμε, ενώ είναι η εικόνα του Θεού? Είδατε, μ' αρέσει πάρα πολύ να το χαίρομαι κάθε φορά και να το λέω, πόσο η θεολογία δεν είναι θεωρία, μα είναι εντελώς πράξη. Αλλά αν δεν θεμελιώσουμε
όλες αυτές τις κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις πάνω στη θεολογία, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, μπορούμε να κάνουμε ψυχαναλύσεις επί χρόνια, μπορούμε να παρακολουθούμε όσα σεμινάρια θέλετε, αλλά πάντοτε θα βρίσκουμε μπλοκαρισμένους τους δρόμους. Δεν θα έχουμε αυτή τη μεγάλη, την εκρηκτική δυναμικότητα να ανατρέψουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να τα υπερβούμε και να τα ξεπεράσουμε. Είναι λοιπόν καταπληκτικό να θεωρείς ότι ο άλλος, όταν βλέπεις τον αδερφό σου, ο διπλανό σου, οποιοδήποτε, από τον πιο στενό σου μέχρι τον πιο απόμακρο, που στο κάτω-κάτω εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπεις τον Χριστό, γιατί δεν σε ενοχλεί. Πάρα πολύ συχνά αγαπούμε, όπως λέμε, τα μαυράκια στην Αφρική και μάλιστα αισθανόμαστε ότι έχουμε και μεγάλη καρδιά που ασχολούμαστε μαζί και στέρνουμε και λεφτά στην εξωτερική αεροποστολή. Η αγάπη μας είναι τόσο πολύ μεγάλη που ξεπερνά τα ελλαδικά σύνορα και φτάνει μέχρι την Αφρική. Αλλά δεν αντέχουμε τον συνάδελφό μας στο γραφείο. Γιατί μας εκνευρίζει αφάνταστα και γιατί μας τη δίνει και γιατί έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Και κάποιες φορές και εν ονόματι του Χριστού δεν αντέχουμε τον αδερφό μας. Διότι δεν είναι σωστός χριστιανός. Ενώ εμείς είμαστε σωστοί χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι καλές εικόνες και αυτός είναι σκάρτος. Μας βγήκε λάθος δηλαδή το δείγμα. Βλέπετε πόσο λανθασμένοι είμαστε και πόσο μπερδεμένοι. Δεν πειράζει που είμαστε λανθασμένοι. Ούτε πειράζει που είμαστε μπερδεμένοι. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία, γι' αυτό είναι η αγιαστική χάρη του Θεού, γι' αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, για να μας ενθαρρύνει, για να καλύπτει και να μπαλώνει τα λάθη μας και τα κενά μας, για να θεραπεύει τις αρρώστιές μας. Αρκεί να αποδεχόμαστε τη θεραπεία, αρκεί να καταλαβαίνουμε την αδυναμία μας και την αρρώστιά μας, για να αποδεχθούμε βέβαια και την θεραπεία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις είναι που βοηθάει τώρα να χτίσουμε και να φέρουμε κοντά τις ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα ίσως και να τις διακοσμήσουμε, να διακοσμήσουμε το χτίσμα που πήγαμε πριν και είπαμε να το χτίσουμε, είναι το να μην θεωρεί κανείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή του. Μα τίποτα, απολύτως αυτονόητο. Όλοι σας θεωρούμε πολύ αυτονόητο ότι φεύγοντας από εδώ θα πάμε σε ένα σπίτι. Όποιο και είναι αυτό το σπίτι, πιο πολυτελείας, πιο λιτό, αλλά θα πάμε σε ένα σπίτι. Ότι θα πιούμε ένα ποτήρι νερό, ότι έχουμε ρούχα, ότι έχουμε αυτιά και ακούμε, ότι έχουμε μάτια και βλέπουμε, ότι έχουμε μια οικογένεια, όποια οικογένεια και αυτή, ότι έχουμε φίλους, ότι έχουμε την εκκλησία μας για να ακούσουμε την καμπάνα. Θα θεωρούμε πια όλα τόσο πολύ αυτονόητα, ώστε ξεχνάμε να χαρούμε. Θεωρούμε τόσο πολύ αυτονόητο ότι θα πιούμε τον καφέ μας που δεν τον χαιρόμαστε για τον απολαμβάνουμε. Όταν μας ρίψει βέβαια λέμε «Αχ, να είχα ένα καφεδάκι» και τότε καταλαβαίνουμε την αξία του. Αυτό βέβαια το βιώνουμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την υγεία μας που όταν τη χάσουμε τότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι. Όσο την έχουμε βέβαια δεν την έχουμε και περί πολλού και ούτε και τη φροντίζουμε γιατί τη θεωρούμε επίσης αυτονόητο. Όπως επίσης θεωρούμε πάρα πολύ αυτονόητο το ότι αναπνέουμε και έχουμε οξυγόνο. Αλλά αν βρεθούμε σε ένα περιβάλλον που έχει πολλούς καπνούς και τα λοιπά λέμε «Μα ρε παιδιά ανοίξτε λίγο το παράθυρο να πάρουμε αέρα». Και τότε είναι πολύτιμος ο αέρας. Αν λοιπόν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάνε τα παιδιά μου, με αγαπάει ο σύντροφός μου, αν θεωρώ αυτονόητο ότι τα έχω όλα αυτά τα καθημερινά αλλά και άλλα, ότι μπορώ να προσευχηθώ, ότι μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια κάποιου άλλου, ότι μπορώ να συζητήσω, ότι μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα, τότε δεν θα χαρώ ποτέ ούτε την αγάπη των παιδιών μου, ούτε την αγάπη του συντρόφου μου, ούτε το τηλέφωνο που θα πάρω, ούτε τον ήλιο που θα ανατέλει, ούτε τον ήλιο που θα δει, ούτε το φεγγάρι, ούτε τα αστέρια. Για να τα χαρείς, πρέπει να μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή σου. Και έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις αποκτούν τη διακόσμηση της καθημερινότητας με απλά υλικά αλλά πολύ ωραία. Ας πούμε ότι είμαστε και σαν αρχαίοι Έλληνες μέσα στη φιλοσοφία φιλοκαλούμε με τευτελείας. Κάνουμε όμορφη τη ζωή μας με πρόχειρα, με φτηνά υλικά. Και φτηνό υλικό είναι η καθημερινότητα με τις μικρές χαρές τις οποίες όταν χαίρεσαι και απολαμβάνεις τότε η ζωή σου γίνεται ωραία. Καμιά φορά κυνηγώντας την ευτυχία, κυνηγώντας τις καλές ανθρώπινες σχέσεις, παραμερίζουμε το πιο απλό, την καλημέρα, το χαμόγελο που ξεκλειδώνει τις καρδιές, που διώχνει μακριά τα σύννεφα, που βάζει μια χτίδα ελπίδας στις σχέσεις μας. Και ψάχνουμε κάτι σημαντικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι σπουδαίο. Και ψάχνοντας αυτό το σημαντικό και το σπουδαίο, τελικά χάνεται μέσα από τα χέρια μας ολόκληρη η ζωή μας, όπως ακριβώς μέσα από το νερό, μέσα από τις χούφτες μας. Και εμείς μένουμε διψασμένοι, δεν έχουμε προλάβει να ξεδιψάσουμε, γιατί δεν καταλάβαμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό που κρατάμε, ψάχνοντας κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αν μάθουμε να χαιρόμαστε τις απλές καθημερινές στιγμές, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά, γιατί αναγνωρίζουμε και στον άλλον την προσφορά του. Να χαρούμε
όταν θα γυρίσουμε πίσω και θα μας περιμένει κάποιος που δεν έχει σημασία, μπορεί να μην μας περιμένει τόσο με το χαμόγελο, αλλά που μπορούμε εμείς να του μιλήσουμε. Τώρα που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, τώρα που με ακούτε και θα σας ακούσω σε λίγο, τώρα που θα χαιρετηθούμε και τώρα που θα σκεφτόμαστε ένας τον άλλο. Και η αναγνώριση αυτού του αυτονόητου δίνει αμέσως και μια ποιότητα στις σχέσεις. Όταν εγώ δεν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάει το παιδί μου και το λέω, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Γιατί κάθε μάνα θα είχε την αντίρρηση. Καλά, αυτό έλειπε να μην μας αγαπάνε για τα παιδιά μας. Έλειπε βέβαια και δεν είναι και αυτονόητο. Όταν λοιπόν το χαίρομαι και μεγαλώνει η αγάπη του παιδιού προς εμένα, γιατί την αναγνωρίζω, αλλά εκτός αυτού το χαίρομαι, το ευχαριστιέμαι. Γιατί οι περισσότεροι γονείς και όλα, χωρίς να το καταλάβουν, μεγαλώνουν τα παιδιά από δίπλα μας και όταν αδειάζει το σπίτι, τότε λέμε: α, τι κρίμα, τώρα έχω άδειο το σπίτι. Γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα έχουν συνέχεια τα παιδιά μας. Ήταν αυτονόητο ότι ήταν κοντά μας και δεν προλάβουμε να το χαρούμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή μας και αυτό πρέπει πραγματικά να το μάθουμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις, σε τελευταία ανάλυση, που θεμελιώνονται πέρα ακόμη και από το ότι ο διπλανός είναι ο Χριστός, το ότι όλοι εμείς αυτή τη στιγμή, και ίσως αυτό είναι το κύριο συστατικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι ότι ανήκουμε και όλοι είμαστε κύτταρα ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός και εμείς αποτελούμε την Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε τόσο πολύ συχνά που στο τέλος έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει. Αλλά για να μην ξεχνάμε και για να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο το ότι έχουμε την ευλογία όντας βαπτισμένοι να είμαστε κύτταρα του σώματος του Χριστού, πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι κάθε ανθρώπινο σώμα έχει δισεκατομμύρια κύτταρα. Κάθε κύτταρο είναι διαμορφωμένο έτσι για μια ξεχωριστή δουλειά. Τα κύτταρα για την καρδιά, τα κύτταρα για τα άλλα όργανά μας, τα κύτταρα για το δέρμα. Το καθένα έχει το ρόλο του μέσα σε αυτό το σώμα. Και η αρμονική συνεργασία όλων των κυττάρων είναι η υγεία. Η δυσαρμονία στη συνεργασία είναι η αρρώστια. Οποιαδήποτε αρρώστια και πολλές και συγκεκριμένες. Λοιπόν, η αρμονία στη συνεργασία και στη συνύπαρξη όλων των κυττάρων που είμαστε εμείς του σώματος του Χριστού είναι η υγεία του σώματος του Χριστού. Η δυσαρμονία είναι το δικό μας πρόβλημα. Το ότι αν εγώ αισθάνομαι τον άλλον ως κύτταρο του δικού μου σώματος, πώς μπορώ να με ενοχλεί ο άλλος αφού τον χρειάζομαι και με χρειάζεται. Για να υπάρξουμε οι δυο, για να υπάρχουμε και οι δυο, πρέπει να συνεργαζόμαστε και οι δυο. Πρέπει να σεβόμαστε την παρουσία του άλλου και να αναδεικνύουμε και το έργο του. Να μην το εμποδίζουμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το κατανοούμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το συμπαραστεκόμαστε. Βλέπετε το κυκλοφορικό, ας πούμε, που έχουμε μέσα μας. Πώς περνάει το αίμα, που περνάει από εδώ και από εκεί, το ένα συνεργάζεται με το άλλο. Τα νεύρα μας, τα πάντα. Είναι τόσο καταπληκτικά, πως ωραία και θαυμαστό το πώς δουλεύει το ανθρώπινο σώμα. Και γι' αυτό επέλεξε και ο Χριστός αυτό το συμβολισμό, για να καταλάβουμε υπαρξιακά και οντολογικά ότι ανήκουμε πραγματικά και αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησιαστική συνείδηση, σε αυτή τη θέση, έρχεται ένα καταλυτικό μυστικό για τις ανθρώπινες σχέσεις που οι πατέρες το ονομάζουν αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, έλα, κάτσε κι εσύ στον καναπέ, χωράς, πάμε λίγο πιο εκεί για να χωρέσει κι ο άλλος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά στις ανθρώπινες σχέσεις, η αλληλοπεριχώρηση. Πάω λίγο πιο εκεί για να έρθεις κι εσύ, απλώνω τα χέρια μου και σ' αγκαλιάζω για να χωρέσουμε κι δυο. Για να κρατηθούμε και οι δυο. Αυτή είναι η στάση ζωής στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον άλλον. Αυτό είναι που φέρνει τον άλλον πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν και πολλά άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε ίσως άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων το να μάθουμε να ακούμε. Το να μάθεις να ακούς, με το να μάθεις να ακούς, χτίζεις ή ανοίγεις τα παράθυρά σου στο οικοδόμιο που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί ενώ ξέρουμε να μιλάμε και είμαστε πάρα πολύ εύκολοι να κρίνουμε, να συμβουλεύουμε, να μαλώνουμε τα πάντα στο λέγιτ, στο κήρυγμα, αφάνταστα πολύ, είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι στο να ακούμε. Συνήθως δεν ακούμε τι λέει ο άλλος, απλώς μιλάμε παράλληλα. Το να ακούς λοιπόν τον άλλον είναι ένα δώρο. Και δώρο που κάνεις στις ανθρώπινες σχέσεις και που θα γυρίσει πίσω σου όταν θα χρειαστεί να σε ακούσουν και σένα, να σε νιώσουν. Γιατί πολλές φορές δεν μας νιώθουν, είτε γιατί δεν μας ακούνε, είτε γιατί εμείς
δεν τολμάμε να ανοίξουμε τον κήπο της καρδιάς μας στους άλλους, γιατί κάποτε μπήκαν μέσα με τις μπότες τους, τσαλαπάτησαν τα λουλούδια της ύπαρξής μας και έτσι κλείσαμε ερμητικά αυτόν τον κήπο και δεν θέλουμε να τον ξανανοίξουμε. Αν όμως εμπιστευτούμε στον άλλον, μπορούμε να ξανανοίξουμε τον κήπο μας. Και αυτή η εμπιστοσύνη στον άλλον πρέπει να περνάει μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη του Θεού. Τότε μπορείς να εμπιστευτείς και τους ανθρώπους. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τόσο μα τόσο πολύ σοφά, όπως όλα τα έχει κάνει σοφά, στην ίδια τη Θεία Λειτουργία που είναι η καρδιά της λατρείας μας και της πίστης μας, το κέντρο και περιέχονται όλα, ξανά και ξανά μας προτρέπει και μας λέει πριν από κάθε μεγάλη στιγμή της Θείας Λειτουργίας μέχρι το αποκορύφωμά της, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων, τα σάικτωσον δηλαδή, και η Θεία Κοινωνία. Τι μας προτρέπει και μας λέει? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους, δηλαδή όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας και ολόκληρη τη ζωή μας που είναι πλεγμένη μέσα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας, ας τις ακουμπήσουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις πασάρουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις χαρίσουμε στα χέρια του Θεού. Ας πούμε, πάρτε Θεέ μου εσύ και ξέπλεξέ τις, γιατί έχουν γίνει ένα κουβάρι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Γιατί το μυαλό μου βουίζει και η καρδιά μου πιάνεται. Το άγχος με πνίγει και η αγωνία μου. Και οι σκέψεις μου πάντοτε αρνητικά και στραβά. Άφησέ τα λοιπόν στα χέρια του Θεού. Δώσε την μπάλα στο Θεό να παίξει στο ποδόσφαιρο της ζωής και να ξέρετε, κάνει πολύ καλά σουταρίσματα, βάζει πολύ καλά γκολ. Αν συνεχίζουμε να κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να βάζουμε αυτό γκολ στη ζωή μας. Δηλαδή να είμαστε με τους χαμένους. Όσο πιο πολύ δίνουμε την μπάλα στο Θεό, όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε στο Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός παίζει μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι της ζωής μας και μας αναδεικνύει νικητές. Όχι για να κερδίσουμε το πριν, όχι για να γίνουμε πρωταθλητές, αλλά για να κερδίσουμε τη μεγάλη χαρά να απολαμβάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, που είναι σχέσεις ανάμεσα σε αδελφούς, ανάμεσα στα κύτταρα και στα μέλη του σώματος του Χριστού. Πιστεύω και ελπίζω, και εγώ ευχαριστώ γιατί δώσατε την ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα και να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις με την βοήθεια του Θεού, με την προσευχή, με τη Θεία Χάρη και με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου και παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Φίλοι μας, και πάλι σας καλωσορίζουμε στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, για να συνεχίσουμε σε μια άλλη πτυχή αυτού του θέματος της προσφοράς της γυναίκας στο πολύπλευρο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Σήμερα λίγο να μας μιλήσετε, Πάτερ, για την χρήση του διαδικτύου που μπορεί να κάνει μια γυναίκα όσον αφορά την Ιεραποστολή. Πάλι δηλαδή για το έργο της Εκκλησίας.
1: Η χρήση του διαδικτύου σήμερα έχει εισέλθει σε όλες τις ψυχές της ζωής μας. Σήμερα, καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι, Πάτερ, ένας δαίμονας, όπως καμιά φορά το αναφέρουμε, τέλος πάντων?
1: Ναι, όχι, το οτιδήποτε προσφέρει η τεχνολογία έχει σχέση με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Όπως και οποιοδήποτε εργαλείο, αυτό που λέμε συχνά ως παράδειγμα με το μαχαίρι, ότι το μαχαίρι μπορεί ο άνθρωπος να το πιάσει στο χέρι του και να κόψει ψωμί και να φάει και να ζήσει, και με το ίδιο μαχαίρι μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του. Το ίδιο εργαλείο συνεπώς μπορεί να είτε να δώσει ζωή είτε να οδηγήσει στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν και το κάθε τι που έχουμε στα χέρια μας, που έχει ο άνθρωπος στα χέρια του, μπορεί να τον οδηγήσει στη ζωή, στη χαρά, στην ενότητα, στην ειρήνη, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει στον πόλεμο, μπορεί να τον οδηγήσει στην αδικία, μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή.
0: Μπορεί λοιπόν, Πάτερ, το διαδίκτυο να γίνει ένα εργαλείο ιεραποστολής?
1: Βεβαίως και μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ιεραποστολής, διότι το διαδίκτυο έχει τεράστιες δυνατότητες. Και αφού αναφερόμαστε στο πρόσωπο της γυναίκας σε σχέση με την Εκκλησία, εκεί λοιπόν μπορεί η γυναίκα πάρα πολλά να προσφέρει μέσα από το διαδίκτυο στο έργο της Εκκλησίας. Το διαδίκτυο έχει αυτή τη δυνατότητα να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Και όσοι άνθρωποι θέλουν είτε να δουν δράσεις, είτε να ακούσουν ομιλίες, είτε να συμμετέχουν διαδικτυακά στις διάφορες εκδηλώσεις κάποιας ενορίας, μπορούν αυτό να το κάνουν. Εκεί όμως είναι και η πρόκληση για κάθε ενορία, το πώς θα χρησιμοποιήσει και πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και σε ποιες δράσεις της. Και εκεί είναι και ο ρόλος της γυναίκας σήμερα, ιδίως της νεαρής γυναίκας που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα, διότι μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν τα ξέρει και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μια όμως νεαρή κοπέλα που θέλει να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας, είναι και αυτό ένας άλλος μεγάλος τομέας δράσης, στον οποίο μπορεί η κάθε γυναίκα ή κάθε κοπέλα σε συνεργασία με τον ιερέα να προσφέρει τις υπηρεσίες της ακόμη και από το σπίτι της, με έναν υπολογιστή που θα έχει εκεί να κάνει έργο ιεραποστολικό, έργο Θεού. Γι' αυτό και οι ιερείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε αυτό το θέμα και να δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί να μην έχουν μόνο ψυχοφθόρα ή βλάσφημα ή ανήθικα ή ένα σωρό άσχημα πράγματα να δουν, αλλά όμως να υπάρχει και η άλλη φωνή, η φωνή της Εκκλησίας, την οποία θα μπορούν πολλοί και να ακούν και να έχουν πρόσβαση.
0: Πώς μπορεί, Πάτερ, μια γυναίκα λοιπόν να συμβάλλει σε όλο αυτό, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή?
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, πάντοτε με την καθοδήγηση του ιερέα της ενορίας, να το χρησιμοποιήσει κάνοντας αναρτήσεις πνευματικών μηνυμάτων. Γνωρίζουμε όλοι και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε και ότι όλοι σήμερα θα μπουν σε ιστοσελίδες είτε να ενημερωθούν, είτε να πληροφορηθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί και κάθε ενορία να έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην οποία να αναρτεί κάθε φορά και κάποιο άλλο πνευματικό μήνυμα. Και βέβαια εκεί μπορεί να γίνονται και αναρτήσεις ανακοινώσεων για τις ακολουθίες της ενορίας. Σήμερα οι άνθρωποι έτσι ενημερώνονται, όταν κάποιος θέλει να δει τις ώρες που είναι ανοιχτός ο ναός, πότε γίνεται η ιερά εξομολόγηση, θα μπει στην ιστοσελίδα του ναού και εκεί θα ψάξει αυτά τα στοιχεία. Αλλά και άλλες ανακοινώσεις, πότε γίνονται αγρυπνίες. Και πέρα από τις ανακοινώσεις, μπορεί η κάθε ενορία σε συνεργασία με τις γυναίκες της ενορίας να αναρτούν πνευματικά μηνύματα, ομιλίες κληρικών ή λαϊκών με πνευματικό περιεχόμενο. Επίσης διάφορες προσευχές. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν θέλουν να προσευχηθούν προστρέχουν στο διαδίκτυο να βρουν εκεί κάποιες προσευχές, το μικρό απόδειπνο, κάποια παράκληση σε κάποιον Άγιο, και με τον τρόπο αυτό μπορούν και προσεύχονται. Μπορεί να φαίνεται παράξενο ή μπορεί παλιότερα αν το ακούγαμε να μας ξένιζε λίγο, αλλά αφού μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε σε κανέναν να το απαγορεύσουμε. Αν με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό, είναι ευλογημένος αυτός ο τρόπος. Ας μην έχουμε μέσα μας αναστολές και ας μην λέμε ότι θα πρέπει όλα να γίνονται με τον παραδοσιακό τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν και οι σύγχρονοι τρόποι, τους οποίους οι δύο συνέοι τους έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους πάρα πολύ, και αν κάποιος πει ότι όχι, δεν πρέπει με τους σύγχρονους τρόπους, μόνο με τους παραδοσιακούς, τότε ουσιαστικά διώχνουμε τον νέο από την Εκκλησία, τον διώχνουμε, του κόβουμε τις δυνατότητες να προσεγγίσει το Θεό μέσα από τον τρόπο που ξέρει, γιατί τώρα έτσι τα παιδιά ξέρουν, με αυτόν τον τρόπο ζουν και κινούνται. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς τον τρόπο, αλλά θα επέμβουμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί, ο νέος, η νέα, να μπορεί να προσευχηθεί, να λάβει τα μηνύματα, να ακούσει κάποια ομιλία, να διαβάσει κάποιο άρθρο. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ενασχόληση γυναικών με αναρτήσεις τέτοιες πνευματικές, μπορεί να γίνει ένα φως μέσα στο ψηφιακό σκοτάδι. Υπάρχει πολύ ψηφιακό σκοτάδι μέσα στο διαδίκτυο. Ας μπει και λίγο φως, ας μπορούν οι άνθρωποι να βρουν και κάτι φωτεινό εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε πως κάποιος άνθρωπος μπορεί να γυρίσει στο Θεό, πως κάποιος άνθρωπος θα προσευχηθεί, πως κάποιος άνθρωπος κάτι μπορεί να ακούσει και να προβληματιστεί και να επιστρέψει με τη μετάνοιά του στο Θεό. Και όλα αυτά θα είναι μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ευλογία.
0: Πάτερ, σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτή τη χρήση. Να μας αναφέρετε κάποιους για να μπορέσουμε έτσι όσο περνάει από το χέρι μας να προφυλαχθούμε?
1: Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι τεράστιοι. Τους αναφέρουν πολλές φορές οι ειδικοί, τους συστήνουν στα παιδιά ιδίως που δεν έχουν τόσο κρίση, τους συστήνουν στους νέους, τους συστήνουν σε κάθε χρήστη του διαδικτύου. Δεν μπορούμε εμείς στη μικρή μας εκπομπή να αναφερθούμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια νέα γυναίκα, για κάποια γυναίκα η οποία, έτσι όπως είναι το θέμα μας σήμερα, κάποια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει το έργο, το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, όταν προσπαθεί μέσα από το διαδίκτυο να κάνει αυτό το ιεραποστολικό έργο. Εκεί λοιπόν η κάθε γυναίκα μπορεί να εθιστεί στο διαδίκτυο, να ξοδεύει πολλές ώρες εκεί και να πει ας δω και αυτό και εκείνο, ούτως ώστε να κάνω εγώ το άλλο, και έτσι να χαθεί ο σκοπός για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε το δρόμο μας μέσα σε αυτούς όλους τους δρόμους και στο δέδαλο του διαδικτύου, και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να έχει πολύ αυτοκυριαρχία, ούτως ώστε να μπει μέσα στο διαδίκτυο, να κάνει τη δουλειά του και να βγει. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε γυναίκα η οποία θέλει σε αυτό το έργο να εργαστεί να ξέρει ότι δεν πρέπει να χάσει η ίδια κάτι από την ψυχική της ηρεμία, αλλά όλα να γίνονται με διάκριση, με καθαρή πρόθεση, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η ίδια θα αναρτήσει και θα βοηθήσει έτσι τους ανθρώπους με πνευματικά μηνύματα, εκεί να μείνει η ενασχόλησή της. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από εκεί και να παρασυρθεί και η ίδια, και ενώ πάει να κάνει καλό, στην ουσία να κάνει κακό τελικά στην ψυχή της. Δεν είναι θέμα να σώσουμε τους άλλους και να ζημιωθούμε στην ψυχή μας. Πρέπει και τους άλλους βέβαια να βοηθήσουμε να σωθούν, αλλά και την ψυχή μας να περιφρουρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.
0: Τώρα, Πάτερ, βέβαια, σε αυτά τα μέσα ίσως δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Προφανώς οι νεότερες ηλικίες, οι νεότερες γυναίκες δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη μορφή διακονίας.
1: Ναι, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν, οι νεότερες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουν την τεχνολογία, έχουν αυτή τη γνώση της τεχνολογίας, γνωρίζουν και τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτές όλες τις διαδικασίες. Γι' αυτό και μια νέα γυναίκα μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού με πολύ όμορφο τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, με ελκυστικό τρόπο, μέσα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, από το διαδίκτυο γενικότερα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες βέβαια δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, αν και πολλές από τις πιο μεγάλες έχουν εισέλθει και αυτές σε αυτό τον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου, όμως κυρίως οι νεότερες γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Για τις μεγαλύτερες γυναίκες υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως τους αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, που μπορούν να βοηθήσουν μέσα από την προσφορά τους, από την αγάπη τους, να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας. Οι νεότερες όμως γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν πολύ σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τον ιερέα, σε όλες αυτές τις πνευματικές ενασχολήσεις, και έτσι να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται στο διαδίκτυο να μπορούν να βρουν κάτι καλό, κάτι πνευματικό.
0: Μπορεί, Πάτερ, να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα και να μην χάσει κάτι η πνευματικότητά μας?
1: Βεβαίως και μπορεί, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και κίνδυνοι. Τα πάντα μπορούν να συνδυαστούν με την σωτηρία του ανθρώπου όταν δεν έχουν μέσα τους την αμαρτία. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο. Η τεχνολογία γενικότερα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Εκεί όμως ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην υπάρχει μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες η αμαρτία, να μην ξεφεύγει ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού. Όταν δει ότι ξεφεύγει, τότε πρέπει να βάλει φρένο, τότε πρέπει να λάβει απόφαση αλλαγής πορείας, για να μην τον καταστρέψει, να μην του κάνει κακό. Η τεχνολογία, ναι μεν, έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι και πολύ εντυπωσιακή, ιδίως τους νέους τους κάνει να ενθουσιάζονται με όλα αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει η ενασχόληση με την τεχνολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε τους νέους συνεχώς να είναι στο κινητό τους, διότι μέσω του κινητού γίνονται όλα συνήθως σήμερα, και μέσω του υπολογιστή, αλλά το κινητό είναι αυτό το οποίο το έχει κάθε νέος συνεχώς μαζί του και εισέρχεται στο διαδίκτυο, και εκεί είτε σπαταλάει το χρόνο του είτε κάνει κάτι δημιουργικό. Εκεί όμως είναι και η διάθεση του νέου ανθρώπου, η διάθεση της νέας κοπέλας, το πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να ωφεληθεί η ίδια, για να ωφελήσει άλλους, ή απλά για να περάσει την ώρα της, ή και πολύ χειρότερα για κάτι μακριά από το Θεό, για κάτι αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα, αλλά όμως χρειάζονται όρια, χρειάζεται αυτοκυριαρχία, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξέρει τι θέλει, τι κάνει, να μην επηρεάζεται και να μην παρασύρεται από όλη αυτήν την τεράστια δυνατότητα που έχει η τεχνολογία, και αυτό όλο να τον παρασύρει σε πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα το μετανιώσει. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και για όλα τα εργαλεία, έτσι και για το διαδίκτυο, πρέπει να ξέρει κάποιος πώς θα το χρησιμοποιήσει.
0: Υπάρχει χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας από τις ενορίες, Πάτερ, ή έχουμε μείνει στο πατροπαράδοτο, ας πω, τρόπο κηρύγματος, να προσεγγίσουμε δηλαδή τους νέους και τους μεγάλους?
1: Όπως και για τους άλλους τομείς δράσεων της ενορίας, έτσι και για αυτόν τον τομέα ισχύει ότι αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να προσεγγίσει τον κόσμο και να κάνει πνευματικό έργο, χρησιμοποιεί και τα ανάλογα μέσα. Υπάρχουν ενορίες οι οποίες γενικότερα είναι δραστήριες και έτσι έχουν και φιλανθρωπικές δράσεις και εκδηλώσεις κάνουν, και στο διαδίκτυο έχουν ενεργή ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργή, και έτσι με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που μπορούν, που διαθέτουν, για να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλες ενορίες που γενικότερα δεν χαρακτηρίζονται από αυτή την δραστηριότητα, δεν χαρακτηρίζονται από δράσεις, και έτσι είναι πιο ήσυχες, θα λέγαμε, πιο ανενεργές σε όλα αυτά, και ούτε πολλές εκδηλώσεις θα κάνουν, ούτε και θα ασχοληθούν με το διαδίκτυο. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία η ενορία ασχολείται με δραστηριότητες εντός της ενορίας, αλλά δεν έχει τόσο πολύ αυτήν την εξωστρέφεια, θα λέγαμε, που να ασχολείται με το διαδίκτυο και με τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μακριά από την εκκλησία. Γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν έχει ακόμα μπει πολύ μέσα στις δράσεις των ενοριών το διαδίκτυο, ούτως ώστε η τεχνολογία να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της και στις ενορίες, και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της εποχής μας και να ξέρουμε ότι σήμερα η εποχή μας είναι εποχή τεχνολογίας, και τα νέα παιδιά με την τεχνολογία ασχολούνται, και δεν πρέπει να εμείς να είμαστε πίσω, να μην μπορούμε να προφθάσουμε τα παιδιά μας, τα οποία προχωρούν πιο γρήγορα από εμάς. Πρέπει να τα φτάσουμε και να τα προσεγγίσουμε με τους τρόπους που μπορούν, που καταλαβαίνουν, που έχουν στη διάθεσή τους. Αν θέλουμε με άλλους τρόπους να τα προσεγγίσουμε, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα δεν θα γίνουμε ένα με τον κόσμο, ούτε θα αποκτήσουμε κοσμικό φρόνημα, ούτε θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ούτε θα αλλάξουμε την πίστη μας. Απλώς θα προσαρμοστούμε στις νέες δυνατότητες και σε όλα αυτά τα οποία οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται, και μπορούμε να τους βρούμε και να τους προσεγγίσουμε. Αν ψάξουμε να τους βρούμε κάπου που δεν είναι, δεν θα τους βρούμε εκεί. Θα πάμε εκεί που είναι, και εκεί που είναι θα τους δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε και για τη σημερινή εκπομπή. Όπως μας λέτε, πραγματικά ό,τι χρησιμοποιήσουμε, μάλλον τα πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο τρόπος και ο σκοπός είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Ας κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή εδώ. Είδαμε την προσφορά της γυναίκας και με την χρήση του διαδικτύου στην Ιεραποστολή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, έτσι ώστε να μιλήσουμε για μια ακόμα πτυχή της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Παιδαγωγός εις Χριστόν, η Παλαιά Διαθήκη. Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τον εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης θα δρέψουμε και σήμερα αποφθέγματα σοφά. Κεφάλαιον τρίτον. Της πάση χρόνος και καιρός το παντί πράγματι υπό των ουρανών. Καιρός του τεκή, καιρός του αποθανήν. Καιρός του φυτεύσε και καιρός του εκτίλε το πεφυτευμένον. Καιρός του αποκτήνε και καιρός του ιάσαστε. Καιρός του καθελήν και καιρός του οικοδομήν. Καιρός του κλάψε και καιρός του γελάσε. Καιρός του κόψεστε και καιρός του ορχίσεστε. Καιρός του βαλήν λίθους και καιρός του συναγαγήν λίθους. Καιρός του περιλαβήν και καιρός του μακρυνθήν από περιλήψεως. Καιρός του ζητήσε και καιρός του απολέσε. Καιρός του φυλάξε και καιρός του εκβαλήν. Καιρός του ρίξε και καιρός του ράψε. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Καιρός του φιλήσε και καιρός του μισήσε. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Της περισσία του ποιούντος ενείς αυτός μοχθεί. Είδος συμπάντα των περισπασμών, ον έδωκεν ο Θεός της εις των ανθρώπων, του περισπάστεν αυτό. Σύμπαντα, αεποίησε, καλά εν καιρό αυτού. Κι είχε συν τον αιώνα έδωκεν εν καρδί αυτών, όπως μη ευρύο άνθρωπος το ποίημα, ο επίησεν ο Θεός απ' αρχής και μέχρι τέλους. Έγνων ότι ούκα έστην αγαθόν εν αυτής, ημί το εφρανθήνε και το ποίηνα αγαθόν εν ζωή αυτού. Κι είχε επάς άνθρωπος, ως φάγεται και πίεται και είδε αγαθόν εν παντή μόχθο αυτού, δώμα Θεού εστίν. Έγνων ότι πάντα όσα επίησεν ο Θεός, αυτά έστει στον αιώνα. Επ' αυτού ουκ έστι προστίνε και απ' αυτού ουκ έστι να φελήν. Και ο Θεός επίησεν ή να φοβηθώσιν από προσώπου αυτού. Το γενόμενον ήδη εστί και όσο του γίνεστε ήδη γέγονε και ο Θεός ζητήσει τον διοκόμενον. Και τι είδον υπό τον ήλιον τόπον της κρίσεως, εκεί ο ασεβής, και τόπον του δικαίου, εκεί ο ασεβής. Κι είπα εγώ εν καρδία μου, συν των δίκαιων και συν των ασεβή κρινεί ο Θεός, ότι καιρός το παντί πράγματι και επί παντί το ποίηματι εκεί. Είπα εγώ εν καρδία μου περί λαλιάς ιών του ανθρώπου ότι διακρινεί αυτούς ο Θεός και του δείξε ότι αυτή κτίνηση. Και για αυτή συνάντημα ιών του ανθρώπου και συνάντημα του κτίνους, συνάντημα εν αυτής. Ως ο θάνατος τούτου, ούτως και ο θάνατος τούτου. Και πνεύμα εν τη σπάση. Και τι επερίσευσεν ο άνθρωπος παρά το κτίνος. Ουδέν, ότι πάντα ματαιώτης. Τα πάντα εις τόπον ένα. Τα πάντα εγένετο από του χώος και τα πάντα επιστρέψει εις τον χούν. Και τις είδε το πνεύμα ιών του ανθρώπου ή αναβαίνει αυτό άνω και το πνεύμα του κτίνους ή καταβαίνει αυτό κάτω εις την γην. Και είδον ότι ουκ έστιν αγαθόν ή μη ο εφρανθήσετε ο άνθρωπος εν ποιήμασιν αυτού, ότι αυτό μερίς αυτού, ότι τη άξι αυτόν του ειδίν ενώ εάν γέννητε μετ' αυτόν.

Και τώρα με απλά λόγια. Σε όλα υπάρχει ορισμένος χρόνος και η κατάλληλος ευκαιρία πρέπει να δοθεί για να γίνει κάθε πράγμα υπό τον ουρανόν. Υπάρχει ορισμένος καιρός γεννήσεως και ορισμένος καιρός θανάτου, ορισμένος καιρός της φυτεύσεως και ορισμένος καιρός της εκριζώσεως του φυτευθέντος. Σε ορισμένες περιστάσεις δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τον κίνδυνο του θανάτου και

και άλλοτε θα τα ξοδεύει. Άλλοτε θα σχίζει και άλλοτε θα ράβει. Άλλοτε θα σιωπά και άλλοτε θα ομιλεί. Άλλοτε θα μισεί και άλλοτε θα αγαπά. Άλλοτε θα έχει πόλεμο και άλλοτε ειρήνη. Τη σιωφέλεια του ποιούντος τα νοτέρω αναφερθέντα υπό την ποίηση των αντιξοοτήτων υπό τας οποίες σωμοχθεί ούδε μία. Πρόσεξα όλη την αγωνία εις την οποία υπέβαλε ο Θεός τους ανθρώπους για να περισπώνται εις αυτήν. Είδα δηλαδή ότι ολόκληρο το σύμπαν το οποίο δημιούργησε ο Θεός είναι λίαν καλό. Έγινε εις τον κατάλληλο χρόνο και την έρευνα του κόσμου αυτού την έδωσε στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν επέτρεψε όμως ο Θεός εις τον άνθρωπον να εξιχνιάσει το υλικό του το δημιούργημα το οποίο έκαμε ο Θεός από την αρχή μέχρι τέλους. Να η αγωνία του. Συνεπέρανα λοιπόν ότι δεν υπάρχει άλλη ευτυχή στον άνθρωπον από του να διέρχεται ευτυχισμένη τη ζωή και να κάνει το καλό καθόλην τη ζωή του. Αλλά και αυτό, εάν κάποιος δηλαδή τρώγει και πίνει και βλέπει την αμοιβή όλων τον κόπο του, είναι δώρον του Θεού. Γνωρίζω ότι όσα υλικά δημιουργήματα έκαμε ο Θεός, έτσι οι αμετάβλητα θα μένουν εφόσον υπάρχει ο παρόν αιών. Σε αυτά δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσθέσει κάτι και από αυτά δεν μπορεί να αφαιρέσει. Αμετάβλητα έκαμε αυτά ο Θεός, ώστε ο άνθρωπος να φοβείται και να υποτάσσεται σε Αυτόν. Παρά το Θεό, το κατά το παρελθόν γενόμενον υπάρχει στο παρόν και εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν εις το μέλλον ήδη έχουν γίνει ως προγνωστέντα εις το παρελθόν. Τι ούτως όν ο Θεός θα ζητήσει και θα βρει για να υπερασπίσει τον αδίκως διωκόμενον. Επίσης είδα υπό τον ήλιον πάνω στη γη τη δικαστική έδρα και εκεί ήτο ως δικαστής ο ασεβής. Ναι, είδα εις τον τόπον όπου έπρεπε να κάθεται ο δίκαιος να ευρίσκεται ο ασεβής. Σκέφτηκα λοιπόν ενδόμηχα και είπα «Ο Θεός θα κρίνει δικαίως τον δίκαιον και τον ασεβή, διότι για κάθε πράγμα θα έλθει ο κατάλληλος καιρός». Η αμοιβή ή η τιμωρία κάθε πράξεως επιφυλάσσεται εκεί να δοθεί. Σκέφτηκα και είπα σχετικά με την ανωτέρω εκφραστήσα γνώμη μου για τους ανθρώπους ότι θα χωρίσει ο Θεός τους δικαίους από τους αδίκους πριν γίνει αυτή, ο Θεός θα δείξει στους ανθρώπους ότι από φυσιολογικής απόψεως δεν διαφέρουν από τα ζώα, διότι οι άνθρωποι και τα ζώα θα συναντηθούν σε ένα σημείο, στο θάνατο. Όπως αποθνίσκει ο άνθρωπος, έτσι αποθνίσκει και το ζώο. Μία ζωτική πνοή φυσιολογικός υπάρχει σε όλους, σε ανθρώπους και ζώα. Φυσιολογικός, τι υπερέχει ο άνθρωπος από το ζώο? Τίποτα. Όλα είναι μάταια. Τα πάντα, ζώα και άνθρωποι, καταλήγουν σε ένα κοινό τόπο, τον τάφο. Όλα σωματικώς από το χώμα έγιναν και στο χώμα επιστρέφουν. Ποιος τα είχα γνωρίζει εάν το πνεύμα του ανθρώπου ανέρχεται προς τα άνω και η πνοή του κτίνους κατέρχεται κάτω στη γη? Πίστηκα ότι δεν υπάρχει άλλη ευτυχή στον άνθρωπον από το να εφραίνεται από τα αγαθά του, τους σκόπους του, εδώ κάτω, διότι αυτό του ανήκει ως δικαία αμοιβή. Καθώσον, ποιος θα οδηγεί σε αυτόν για να μάθει τι θα συμβεί μετά το θάνατόν του?

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστη σε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμεναν ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν νέο δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλε σήμα εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω εμπαντή πλούτο. Εν το εντολέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εμπαντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης επί κατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, εμή με κατεσχήνη. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη κοινόμεν. Και εμελέτων εν τε εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα εντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου, απαιώνο κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμου σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης ηγεί τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ο ντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες εκ ρηπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέη πνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέη η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδια Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε υπάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχήσω, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της.

0: της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Υπέρ
0: των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε...

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως υπορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Σύ Κύριε ήλπισα, Σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγα σε έθιμος και αργιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου.

εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τα σανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου,
μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δον ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

και τας ψυχάς ημών σώσον τες θείες πρεσβείες σου. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο σου νητρεμό σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως άνδικε θύσαι τις φλόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εγκίσεις εμή μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόβου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίσιν και ευρωσύνην, αγαλιάσουν δε ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίζεις με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός σου και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε πίστευε σε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία ανέδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη στην αφράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συν έπειτο θυσία στηριών σου Μόσχος.

Αμήν. Εγκρατείας άσκησιν και πολιτείαν, σοι εκ της όσοι, Κυριακέ θαυματουργέ, υπερ ημών καθηκέτευε των εκτελούντων εν πίστη τη μνήμη σου.

Γαλήνη θεία χορηγό υπάρχον, ο Χριστέ μου, το γλίδωνα του βίου κατέβνα σον εκτήρμον, ω μόνο ευδιάλακτο, όπω ει λιμένα καταντήσω αρετή, και πίστη εφημίσον ειν θεία σου κυβερνήσει φιλάνθρωπε, των γενναίων όντω Κυριακών, των ένδοξων και θείου σου θεράποντα σότερ παρέχον αγαθέ, τη έποβουμένη παραδείσου την τρυφήν, ένθα δικαίων πάντων εν ψυχέ, εφραίνονται κατά παύστο, τη εκτελούσι εν πίση τη μνήμη αυτού.

τη 29η του αυτομηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων, των εν Παλαιστίνη και των Αγίων Μαρτύρων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρονίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κασδόου και Κασδόας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δάδα και Γοβδελαά, Ιού Σαββουρίου Βασιλείας Περσών. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πήγεις ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγνήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με ίαση την ψυχή μου, ότι ημαρτώσει. Κύριε, προς τα κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηρον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτηνέ ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς, θητή της αμαρτίας ημών, δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσιμης σήμερον και άψιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς εφύγεμεν της οφελέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά τον Διού τον ουκέ στην όμως. Ιδέ του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν, συν της παθήμασι και δες επιθυμίες, ιζόμεν πνεύματι πνεύμα.

αδελφοί, αν και προλήφθη άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, ημείς η πνευματική καταρτίζεται των διούτων, επνεύματι πραότητος, σκοπόν σε αυτόν.

0: παρεπιδημούν των εν τη αδελφότη τη ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών

0: Αποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του πυρεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παρασούμεγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Θεός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη Δελφότητη ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την Κοιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξιστάρα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Υαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιευτου Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιωρονιακήμ Κιάνης, του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμω Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα.

0: Φίλοι μας και πάλι κοντά σας, έτοιμοι για να σας ενημερώσουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Σεπτεμβρίου 1829. Ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή Scotland Yard.
0: 29 Σεπτεμβρίου 1918. Συνθηκολόγηση των Βουλγάρων εξαιτίας των επιτυχιών των Ελλήνων και των συμμάχων στο Βαλκανικό μέτωπο που είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή ανακοχής μεταξύ Ελλάδος ως συμμάχου της Αντάντ και της Βουλγαρίας. Έτσι διαφαίνεται η ήττα των κεντρικών αυτοκρατοριών και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: 29 Σεπτεμβρίου 1925. Ο Πάγκαλος διαλύει τη συντακτική συνέλευση και προκυρήσει εκλογές, τις οποίες δεν διενήργησε γιατί θα επέβαλε δικτατορία.
0: 29 Σεπτεμβρίου 1902. Πεθαίνει ο Εμίλ Ζολά, Γάλλος λογοτέχνης και δημοσιογράφος. Η άποψή του για τη λογοτεχνία είναι ότι πρέπει να αναπαριστάνει με τη μεγαλύτερη ζωηρότητα και επιστημονική σαφήνεια την πραγματικότητα. Στο περίφημο άρθρο του «Κατηγορώ» υποστήριξε την αθωότητα του λοχαγού Ντρέιφους. Η μεγάλη απήχηση του άρθρου του στην κοινή γνώμη οδήγησε στην αναθεώρηση της δίκης. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με εξορία ενός χρόνου στην Αγγλία.
1: 29 Σεπτεμβρίου 1943. Γεννιέται ο Πολωνός ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα, που θα γίνει και πρόεδρος της χώρας του. Ίδρυσε το Συνδικάτο Αλληλεγγύη και με τους αγώνες του οδήγησε τη χώρα σε ανάκαμψη κοινωνική και οικονομική. Το 1983 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.
0: 29 Σεπτεμβρίου 1950. Στο μέτωπο της Κορέας, τα στρατεύματα του ΟΗΕ ελευθέρωσαν την πρωτεύουσα Σεούλ.

0: 29 Σεπτεμβρίου 1974. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Φίλοι μας, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Καλή σας μέρα!

Γκρίζος ο ουρανός. Ο βοριάς φυρίζει. Περωνιάζει το κρύο. Και τα δέντρα γυμνά. Μια άλλη φύση τώρα γύρω μας. Φορτωμένη από μελαγχολία. Τυλιγμένη στο μαρασμό των χωρίς ελπίδα. Χωρίς ελπίδα. Καθόλου, καθόλου. Γεμάτος ελπίδες και προσμονή είναι τούτος ο μαρασμός της. Γεμάτη από μυστική ενέργεια είναι η άτονη όψη της. Ζει και δρά κρυφά. Και ετοιμάζει αθέατα το μεγάλο της έργο. Τρέφει τις ρίζες, τα άφυλα, τα δέντρα. Ζωγονεί τους θαμμένους σπόρους. Υφαίνει με μύριους χυμούς την ανθοπλούμιστη στολή της αυριανής, ανοιξιάτικης θαλερότητας.

Το ξέρεις. Όχι σπάνια και στη ζωή υπάρχουν κάποιες δύσκολες εποχές. Γκρίζες εποχές όπου φαίνονται πολλά να φιλορούν. Πολλά να μαραίνονται, να χάνονται ίσως. Μην τα αντικρίζεις με μελαγχολική ματιά, με μαραμένη διάθεση. Και μέσα σε αυτές τις φθινοπορεινές εποχές της ζωής σου, οι ελπίδες σου αζούν. Ισχυρές, θαλέρες, δυνατές. Καθώς θα θυμάσαι ότι η αγάπη του Θεού και μέσα από τα δύσκολα ξέρει να εργάζεται τα ωφέλιμα. Αυτός ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση. Αυτός και μέσα από τη χειμωνιά κάποιας δοκιμασίας μπορεί να φέρνει ανοιξιάτικη αιθρία, ανθούς και καρπούς.

Μην αφήνεις τη λύπη και την απογοήτευση να στήσουν την κυριαρχία τους μέσα σου. Μετά από το φθινόπωρο και το χειμώνα, υπάρχουν κι άλλες εποχές. Η φωνή σου, άστο το ζητεί.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 29 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού, τη μνήμη των 150 Αγίων Μαρτύρων και των Αγίων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος, των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίας και Γουδελίας, των Αγίων Μαρτύρων Γοβδελαά, Ιού Σαββορίου, Βασιλέως Περσών και των συναυτό αθλησάντων Κασδόας της αδελφής αυτού, Δάδα και Κασδόου. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό όν. Ποτέ δεν ζει ολότελα μόνος του και στην χαρά αναζητά τον συνάνθρωπό του για να χαρεί μαζί του, αλλά πολύ περισσότερο στον πόνο και στην δοκιμασία, γιατί τότε κυρίως έχει ανάγκη από κάποιον δυνατότερό του για να τον στηρίζει, να τον παρηγορεί, να τον ενδυναμώνει. Γιατί, καθώς λέει ο Μέγας Βασίλειος, τίποτε δεν χαρακτηρίζει την φύση μας τόσο όσο το να έχουμε σχέση μεταξύ μας, το να νιώθουμε ο ένας την ανάγκη του άλλου και το να αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας. Ουδέν γαρ ούτως ίδιον της φύσεως ημών, ως το κοινωνεί να λύλεις και χρήζει να λύλων και αγαπάν το ομόφυλον. Αλλά η κοινωνικότητα του ανθρώπου δεν εκφράζεται μόνο ως οριζόντια σχέσεις, δηλαδή σχέσεις προς τον συνάνθρωπο, αλλά εξελίσσεται και κατακόρυφα ως κοινωνία με τον Θεό. Μόνο σε σχέση και κοινωνία με τον Θεό και τον πλησίον καταξιώνεται και ολοκληρώνεται ο άνθρωπος. Σε αυτή την ανάγκη της κατακόρυφης κοινωνίας του ανθρώπου ανταποκρίνεται ο Θεός με μια κατηγορηματική και επίσημη βεβαίωσή του. «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τις συντελείες του αιώνους». Αυτή είναι μια βεβαίωση που εκφράζει αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και νομίζουμε δεν υπάρχει γλυκύτερη υπόσχεση από αυτήν για τον αγωνιζόμενο πιστό. Γιατί δεν είναι λίγο να ξέρει πως δεν αγωνίζεται μόνος, αλλά συνοδοιπορεί και συναγωνίζεται μαζί του ο Θεός, παντοδύναμος και αείτητος συμπαραστάτης και βοηθός. Έτσι μάχεται με την βεβαιότητα πως θα βγει νικητής, αφού ο Κύριος είναι πάντα μαζί του. Με αυτή τη βεβαιότητα νικούσαν οι ήρωες της πίστεως. Με αυτή την βεβαιότητα υπέμεινε καρτερικό στο μαρτύριο και ο Άγιος Μάρτης Γοβδελάς, τον οποίον τιμούμε σήμερα.

Ο Μάρτης Γοβδελάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαββορίου, ο οποίος βασίλευσε στην Περσία στις αρχές του 4ου αιώνος. Το συναξάρι του μάρτυρος αυτού αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση του με πόσο παράδοξους τρόπους οδηγεί ο Θεός τον άνθρωπο στη σωτηρία. Τρόπους ασύλληπτους από τον ανθρώπινο νου. Ας δούμε κάτω από ποιες συνθήκες το πριγκιπόπουλο της Περσίας έγινε χριστιανός μάρτης. Ένας από τους μεγιστάνες των περσικών ανακτόρων, ο Δάδας, συγγενής του βασιλιά, ήταν κρυφός χριστιανός. Κάποτε ο βασιλιάς Εβόριος του ανέθεσε την διοίκηση μιας μακρινής επαρχίας του βασιλείου του. Στην καινούργια του θέση ο Δάδας, μακριά από την πρωτεύουσα, εγκατέλειψε κάθε προφύλαξη και άρχισε να ζει δημοσίως ως χριστιανός. Το νέο έφτασε στον βασιλιά, που έστειλε έναν αξιωματούχο, τον Ανδραμέλεχ, να ερευνήσει το θέμα. Ο Δάδας δεν αρνήθηκε την χριστιανική του ιδιότητα. Έτσι έπρεπε να τιμωρηθεί και ο βασιλιάς έστειλε το σχετικό διάταγμα στην μακρινή επαρχία με τον γιο του Γοβδελαά. Ο πρίγκιπας και ο Ανδραμέλεχ θα δίκαζαν τον χριστιανό Δάδα. Επειδή όμως αυτός έμενε αμετάπιστος, άναψαν κάμινο για να τον κάψουν. Καθώς αυτός ετοιμαζόταν για το μαρτύριο, προσευχήθηκε και έκαμε το σημείο του σταυρού. Μπροστά στο ακαταμάχητο τούτο σύμβολο, η φωτιά έσβησε. Ο πρίγκιπας εντυπωσιάστηκε. Νόμισε πως ο Δάδας είχε το μυστικό κάποιας μαγικής δυνάμεως. Και όταν άκουσε πως και αυτός, αν πιστέψει στον Χριστό, θα μπορεί να κάνει τέτοια και μεγαλύτερα θαύματα, τότε αποφάσισε να δοκιμάσει. Πρόσταξε και άναψαν πάλι την κάμινο και ύστερα επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού. Η φωτιά έσβησε. Ο Γοβδελάς συγκλονίστηκε από το θαύμα και ομολόγησε πως και αυτός πιστεύει στον Χριστό και από εδώ και πέρα είναι χριστιανός. Όταν ο βασιλιάς έμαθε την μεταστροφή του γιού του, ένιωσε θανάσιμα προσβεβλημένος. Και όταν επέστρεψε και είδε πως δεν μπορούσε να τον μεταπίσει, τότε εξοργίστηκε. Η μανία της εκδικητικότητος νίκησε την φυσική πατρική στοργή και διέταξε να τιμωρήσουν σκληρά τον γιο του. Τον ράβδισαν 4 στρατιώτες ανηλαιώς, ενώ ο πρίγκιπας προσευχόταν στον αληθινό Θεό που μόλις τώρα άρχισε να γνωρίζει. Παρακάλεσε να του χαρίζει υπομονή και καρτερία, να είναι κοντά τους αυτές τις ώρες της δοκιμασίας. Στην φυλακή το βράδυ άκουσε την φωνή του Χριστού και αντίχησε σαν γλυκιά υπόσχεση στην καρδιά του ο λόγος του. «Θάρση και μη φοβού, διότι μετά σου είμαι εγώ». Στα λόγια αυτά ο μάρτης αναθάρισε. Τίποτε πια δεν τον φόβιζε. Ο Κύριος του θα ήταν μαζί του ό,τι κι αν του συνέβαινε. Ένιωθε πως τίποτε πια δεν μπορούσε να τον κάμψει. Με την βοήθεια του Χριστού πίστευε πως θα έβγαινε νικητής. Τα μαρτύρια συνεχίστηκαν. Κάθε μέρα τον βασάνιζαν και το βράδυ τον φυλάκιζαν. Ανέλαβε ο άρχοντας Γάργαλος να τιμωρήσει τον πρίγκιπα και να τον συνετήσει. Να απαριθμίσουμε τα μαρτύρια που υπέμεινε, πολλά και ποικίλα. Τον μαστίγωσαν με βούνευρα και ύστερα του έβγαλαν 2 λωρίδες από το κεφάλι ως τα πόδια. Ο ηγεμόνας τον ειρωνεύτηκε μάλιστα. «Θα'ρθεί τώρα ο Χριστός σου να σε κάμει καλά?» Εν συνεχεία τον έριξαν δέσμιο στη φυλακή. Μα το πρωί τον βρήκαν λυμένο και υγιή. Πήρωσαν βελόνες και τις διεπέρασαν από τα αυτιά του. Του ξέσχισαν τα πλευρά, αλλά άγγελος ολόλαμπρος τον επισκέφθηκε και τον θεράπευσε. Μα οι διώκτε, όσα θαύματα κι αν δουν, δεν μπορούν να δουν. Δεν αντέχουν τα μάτια τους στο φως. Έτσι συνέχισαν. Τον κρέμασαν από τσιγκέλια που έμπηξαν στις παλάμες του. Τον κράτησαν κρεμασμένο επί 6 ώρες από 2 ξύλα, πιασμένο από τους ώμους με σιδερένιες αρπάγες και ύστερα τον έριξαν και πάλι στη φυλακή. Η μητέρα του και η αδελφή του Καζδόα θέλησαν να τον επισκεφθούν, αλλά έτρεμαν την οργή του βασιλιά συζύγου και πατέρα.
Τέλος η Κασδόα, παρακάμπτοντας τα εμπόδια, μπήκε στην φυλακή και περιποιήθηκε τον αδελφό της, τον δρόσισε δίνοντάς του νερό και του εξεδήλωσε όλη την στοργή της. Ο Γοβδελαάς ήταν αγνώριστος, του είχαν γδάρει το κεφάλι μέχρι τον λαιμό με διαταγή του πατέρα του. Ο πρίγκιπας υπέφερε μα υπέμενε, πίστευε πως ο Χριστός τον συντρόφευε στους πόνους του απαλύνοντάς τους. Ένας μάγος που βρισκόταν στη φυλακή συγκινήθηκε από την υπομονή του μάρτυρος. Μια πίστη που καλλιεργεί τέτοιο πνεύμα ηρωικό στους πιστούς της δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή πίστη, σκέφτηκε, και δήλωσε πως από την ώρα εκείνη ήταν και αυτός χριστιανός κοντά στον Γοβδελαά, γιατί ήθελε τη σωτηρία του. «Πίστεψε στον Χριστό και αυτός θα σε λυτρώσει από τις αμαρτίες σου», του είπε ο πρίγκιπας. Την άλλη ημέρα οι δυο μαζί παρουσιάστηκαν στο κριτήριο. Ράβδισαν τον πρώην μάγο και τσάκισαν τα πόδια του Γοβδελαά, συστρέφοντάς τα. Τον έριξαν σε καζάνι με πίσα και θιάφη και ο μάρτυρας βγήκε πάλι σώος. Ο βασιλιάς έστειλε τώρα την κόρη του Κασδόα να μιλήσει στον αδελφό της μήπως και το συγκινήσει. Μα ο Γοβδελαάς την κατήχησε και έγινε και εκείνη χριστιανή. Την άλλη μέρα διετρύπησαν όλο το σώμα του μάρτυρος με πυρωμένα βέλη και ύστερα διεπέρασαν στις πληγωμένες σάρκες του ακίδες καλαμένες. Όταν ο βασιλιάς είδε ότι ούτε τα λόγια ούτε τα μαρτύρια έφεραν αποτέλεσμα, διέταξε να σύρουν τον γιο του δεμένο σε άγρια άλογα πάνω σε πετρώδες έδαφος για να διαλυθεί το σώμα του. Έτσι και έγινε. Δύο ιερείς που κρυφά παρακολουθούσαν και κατέγραψαν το μαρτύριο του Γοβδελαά, δωροδοκώντας ένα στρατιώτη, πήραν σκόρπια τμήματα από το σώμα του και τα έθαψαν. Με τον ίδιο τρόπο τελειώθηκε και ο Δάδας και ένας άλλος συγγενής του Γοβδελαά, ο Κασδόας. Μαρτύρια υπέστη και η πριγκίπισσα Κασδόα. Ένα από τα επόμενα βράδια, ο μάρτυρ Γοβδελάς εμφανίστηκε στους δύο χριστιανούς ιερείς, τους ευχαρίστησε για τη φροντίδα του στο λείψανό του και τους ζήτησε να βαφτίσουν κρυφά μέσα στον κήπο των ανακτόρων την πριγκίπισσα αδελφή του και να την κοινωνήσουν. Όρισε μάλιστα και το σημείο στο οποίο θα την έβρισκαν. Οι ιερείς πραγματοποίησαν την εντολή του. Την επομένη νύχτα η ψυχή της Κασδόας πέταξε στον ουρανό. Η Εκκλησία μας τιμά τους Πέρσας μάρτυρας, ιδιαιτέρως μάλιστα τον Γοβδελαά, για τα πολλά του μαρτύρια ως μεγαλομάρτυρα.

Ο λόγος του Κυρίου με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τις συντελείες του αιώνος δεν αφορούσε μόνο στους μαθητάς ή τους μάρτυρας του Χριστού, αλλά είναι λόγος που αφορά τους χριστιανούς όλων των εποχών, όλους μας. Αυτό σημαίνει το έως της συντελείας του αιώνος και είναι λόγος που πρέπει πάντα να τον έχουμε μέσα μας και να τον μελετούμε, γιατί μας βεβαιώνει πως στην καθημερινή μας ζωή και στον καθημερινό μας αγώνα δεν είμαστε μόνοι, αλλά συνοδοιπορεί μαζί μας για να μας δυναμώνει και να μας χαριτώνει ο παντοδύναμος Θεός. Και ακόμη, πως είναι μαζί μας όχι μόνο σε κάποια περίοδο της ζωής μας ή σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση, αλλά σε κάθε στιγμή της ζωής μας, στις χαρές και στις λύπες, στις θλίψεις και τις απογοητεύσεις και πάσα στα σημέρα της ζωής, δηλαδή από τότε που ανοίγουμε τα μάτια μας στην ζήση μέχρι τότε που μας τα κλείνει ο θάνατος και ακόμη πέρα. Έτσι, κανένας τόπος, κανένας χρόνος και καμιά ασχολία δεν μπορεί να μας αποξενώσει από τον Κύριό μας. Αυτή την αλήθεια πρέπει να την ζούμε καθημερινώς, όπως την ζούσε ο προφήτης βασιλιάς Δαβίδ και όλος χαρά και αγαλίαση προσευχόταν σε αυτόν τον παρόντα στοργικό αντιλήπτορα και έως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπισμε.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Η γάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5, 20-25. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ευχαριστείτε πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Εγυναίκες της ειδής ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο, ότι ο ανηρέστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός έστι σωτήρ του σώματος. Αλλώς περί Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτε και οι γυναίκες της ειδής ανδράσιν εν παντί. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής. Με πιο απλά λόγια, να ευχαριστείτε τον Θεό και Πατέρα πάντοτε για το κάθε τι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να υποτάσσεστε ο ένας εις τον άλλον με φόβον Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας όπως εις τον Κύριον, διότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναικός, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρας του σώματος. Αλλά όπως η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, έτσι πρέπει να υποτάσσονται και οι γυναίκες εις τους άνδρες των, εις το κάθε τι. Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του για αυτήν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 5, 12-16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο είναι ο Ιησούς εν μοιά των πόλεων και ειδού ανήρ πλήρης φλέπρας. Και ειδών τον Ιησούν πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγον: «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Και εκτείνας την χείρα ύψατο αυτού υπόν: «Θέλω καθαρίσθητη». Και ευθέως η λέπρα απήλθεν από αυτού. Και αυτός παρήγγελε αυτό μηδενή υπήν. Αλλά απελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Διήρχετο δε μάλλον ο λόγος περί αυτού. Και συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν και θεραπεύεστε υπ' αυτού από των ασθενειών αυτών. Αυτός δε είναι υποχωρών εν τεσσερίμης και προσευχόμενος. Με πιο απλά λόγια, όταν ήτο κάποτε εις μίαν από τις πόλεις συνέβη να είναι εκεί κάποιος γεμάτος λέπρα. Όταν δε είδε τον Ιησούν έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρεκάλεσε και το έλεγε: «Κύριε, εάν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και είπε: «Θέλω, καθαρίσου». Και αμέσως έφυγε η λέπρα του. Ο Ιησούς τότε του παρήγγειλε να μην το πει σε κανένα, αλλά πήγαινε του είπε: «Και δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα και πρόσφερε δια των καθαρισμών σου όσα ο Μωυσής καθόρισε, δια να τους δείξεις την υπακοή σου». Άλλη φήμη γι' αυτόν διεδίδεται όλο και περισσότερον και μαζεύονταν πολλοίς κόσμος δια να ακούσουν και να θεραπευθούν από τις αρρώστιες τους. Αυτός δε απεσύρετο σε ερήμους τόπους και προσευχόταν.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας και ακούτε την πρωινή εκπομπή του σταθμού μας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: 29 Σεπτεμβρίου σήμερα φίλοι μας, βγαίνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβριος, ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, το συναξάρι μας να δούμε αμέσως. Και σήμερα μνημονεύει μεγάλο Άγιο, πρώτο, τον Όσιο Κυριακό τον Αναχωρητή. Οπότε γιορτάζουν και όσοι έχουν το όνομα του Αγίου και είναι διαδεδομένο το όνομα Κυριάκος. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον καλό μας συνεργάτη, τον κύριο Κυριάκο Χρυσοστομίδη, με την εξαιρετική εκπομπή του, το Μεγαλείο της Ελληνικής Γλώσσας, που μας παρουσιάζει άγνωστα στοιχεία, την προέλευση κυρίως των λέξεων που ήδη χρησιμοποιούμε, αλλά καμιά φορά δεν γνωρίζουμε την ακριβή τους σημασία.
0: Και έτσι μας παρουσιάζει με έναν πολύ όμορφο τρόπο την υπέροχη ελληνική μας γλώσσα, την οποία δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε καλά.
1: Πάντως, επειδή ο κύριος Κυριάκος Χρυσοστομίδης μας βοηθά να τη γνωρίσουμε, μας βοηθά και να την αγαπήσουμε. Γιατί όταν βλέπεις κάτι, πόσο πλούσιο είναι, πόσο σπουδαίο και πόσο πολύπλοκο, και ότι έχει τελικά, δεν είναι απλά σημειολογική, απλά μια λέξη κάτι να αποφασίσαμε να σημαίνει, αλλά έχει ρίζες, έχει παρελθόν, έχει βάθος στην ιστορία, νομίζω την εκτιμάς και περισσότερο. Και όταν την εκτιμάς, ναι, την αγαπάς. Αυτά λοιπόν με αφορμή τον Άγιο Κυριακό τον Αναχωρητή και τα χρόνια μας πολλά στον καλό μας συνεργάτη. Να συνεχίσουμε όμως το συναξάρι που ακόμα μνημονεύει τους Αγίους 150 μάρτυρες από την Παλαιστίνη, τους Αγίους Τρίφωνα, Τρόφιμο και Δωρημέδοντα, την Αγία Πετρονία, την Αγία Γουδελία ή Γοβδελία, Περσίδα Χριστιανή Απόστολο και τους Αγίους Γοβδελά, Δάδα, Κασδό και Κασδόα, από τη βασιλική οικογένεια των Περσών. Ο Γοβδελάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαββορίου. Να έχουμε τις πρεσβείες τους αγαπητοί μας φίλοι και να μην ξεχνάμε με αφορμή αυτούς τους Αγίους ότι παντού υπήρχαν χριστιανοί, πιστοί, μάρτυρες, άνθρωποι που γνώρισαν την αλήθεια του Ευαγγελίου και την ομολόγησαν και έχησαν το αίμα τους για αυτήν. Ακόμα και στην Περσία.
0: Και μάλιστα στις αγιογραφίες και στις παλαιότερες αλλά και στις νεότερες σε κάποιους ναούς που ιστορούνται οι Άγιοι αυτοί παρουσιάζονται με τις στολές της πατρίδας τους, της περιοχής τους. Κάποιες φορές βέβαια το έκαναν αυτό και τους παλαιότερους αιώνες στα μοναστήρια, έτσι ώστε όποιος κατακτητής ερχόταν να μην καταστρέφει τις αγιογραφίες, επειδή ακριβώς υπήρχε κάποιος για αυτούς ίσως δεν ήταν Άγιος, όμως κάποιος ο οποίος παρουσιαζόταν με την δική τους εθνική στολή.
1: Ακριβώς, το ακούσαμε αυτό σε διάφορες εκπομπές μας, στην Καστοριά νομίζω, στη Μητρόπολη Καστορίας το έχουμε ακούσει. Η αγιογράφηση του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου βοήθησε εκκλησάκια να διασωθούν, γιατί οι πειρατές εκτιμούσαν αυτόν την καταγωγή αυτού του Αγίου και σεβάστηκαν το χώρο, δεν κατέστρεψαν το εκκλησάκι.
0: Και ποιος ξέρει, ίσως και κάποιος από αυτούς να αναζήτησε την Ορθοδοξία, να έψαξε τον Χριστό, να μετανόησε.
1: Τους Αγίους Γοβδελά και Δάδα τους συναντούμε και σε περίοπτη θέση, αδερφή Αθηνά, στο καθολικό της Ιεράς Μονής του Σπαρμού, του 17ου αιώνα νομίζω είναι, αλλά σε ιδιαίτερα περίοπτη θέση, δίπλα στους Αγίους Δημήτριο, Γεώργιο, συναντούμε και αυτούς τους Αγίους που μας παραξενεύουν, γιατί σήμερα δεν είναι καθόλου γνωστοί. Προφανώς όμως εκείνη την εποχή τους θυμούσαν ιδιαιτέρως και έτσι έχουν αγιογραφηθεί. ή είχαν αγιογραφηθεί για το λόγο που προείπαμε, για να προφυλάξουν το καθολικό από πειρατές. Βέβαια, το μοναστήρι αυτό βρίσκεται ψηλά στον Όλυμπο.
0: Από οποιοδήποτε επιδρομής ουσιαστικά που θα βρισκόταν εκεί.
1: Πάντως, οι Πέρσες Άγιοι, που είναι αρκετοί τελικά στο συναξάρι μας, είναι μια αφορμή να νοσταλγήσουμε άλλες εποχές, να συγκινηθούμε, να σκεφτούμε

0: αφού ο Απόστολος Θωμάς έφτασε μέχρι την Ινδία, ακριβώς στα μέρη στα οποία ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε την ελληνική γλώσσα.
1: Πολύ ωραία σύνδεση, αδερφή Αθηνά. Και έτσι άνοιξε το δρόμο. Προλύανε το δρόμο ο Μέγας Αλέξανδρος. Ακριβώς. Σαν τον Τίμιο Πρόδρομο. Δρόμο για άλλο λόγο, λόγω της ελληνικής γλώσσας, αλλά άνοιξε το δρόμο να περάσει ο χριστιανισμός.
0: Και μπορεί στις μέρες μας πολλοί να πολεμούν το χριστιανισμό, αλλά και κυρίως με τους διαφόρους τρόπους που χρησιμοποιεί ο ακατανόμαστος διάβολος όλους αυτούς τους αιώνες, όμως με τίποτα δεν μπορεί να κάνει την πίστη στο Χριστό να εξαλειφθεί, γιατί μένει στους αιώνες, γιατί η πέτρα είναι ο Χριστός.
1: Ακριβώς, το θεμέλιο είναι ο Χριστός, η ρίζα είναι ο Χριστός, και εμείς σας ευχηθούμε οι Άγιοι αυτοί, οι Πέρσες Άγιοι σήμερα, όλοι οι Άγιοι να πρεσβεύουν για τον τόπο τους, για την πατρίδα τους, να ξανακαρπίζει το δέντρο της πίστεως και με όποιες συνθήκες να ευλογούν τον τόπο τους.
0: Και εμείς εδώ στην αγαπημένη μας πατρίδα, μη φοβόμαστε τόσο πολύ, ακούγονται τόσα πολλά, τόσα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν. Ναι, συμβαίνουν, και συμβαίνουν γιατί είναι η αμαρτία μας που έχει χαλάσει τον κόσμο. Δεν είμαστε όλοι αμέτωχοι. Όλοι έχουμε βάλει το λιθαράκι μας λόγω των δικών μας, της δικής μας αποστασίας, για να φτάσει ο κόσμος εδώ που έφτασε. Όμως υπάρχει πάντα επιστροφή, υπάρχει πάντα η μετάνοια και υπάρχει πάντα ο δρόμος που οδηγεί στο Χριστό, και είναι ο μόνος δρόμος που θα μας δώσει ελπίδα, κουράγιο και δύναμη. Δεν χάθηκαν τα πάντα.
1: Πολύ, πολύ ωραία, αδερφή Αθηνά. Εμείς σε τέτοιες σκέψεις, αγαπητοί μας φίλοι, να στρέφουμε το νου μας στην ελπίδα, στην ομορφιά, στην αγάπη, στο ανέβασμα, στον αγώνα. Αυτά μας πρέπουν, αυτά μας ταιριάζουν, αυτά μας αξίζουν, αυτά αρμόζουν στη χριστιανική μας ιδιότητα. Το δρόμο του Χριστού λοιπόν να ψάχνουμε, το δρόμο που φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών, και που μπορεί κάποιοι να είμαστε ξένια στα μέσα σε αυτόν, γιατί έτσι γεννηθήκαμε, έτσι ανατραφήκαμε, είχαμε καλές συνθήκες δίπλα μας. Κάποιοι να βρίσκονται όμως πολύ μακριά από το δρόμο αυτό, όπου κι αν είμαστε, σε όποιο λοξοδρόμημα, σε όποιο χαντάκι κι αν πέσαμε, ας σηκωθούμε, ας ψάξουμε το φως, ας ψάξουμε το Χριστό μας. Πολύ θα τον χαρούμε τον δρόμο αυτό, πολύ θα την απολαύσουμε την πορεία στο δρόμο αυτό, γιατί μόνο αυτή η πορεία θα μας φέρνει ειρήνη στην καρδιά, γαλήνη, και αυτό που ο κόσμος τέλος πάντων λέει ευτυχία. Και έχει πολύ διαφορετικό νόημα για έναν πιστό. Δεν είναι τώρα της ώρας να το αναλύσουμε, αλλά ναι, σε αυτόν τον δρόμο θα βρούμε την ευτυχία. Εμείς, αγαπητοί μας φίλοι, είμαστε κοντά σας μόνο για αυτόν τον λόγο, για να ψάχνουμε μαζί, όλοι μαζί, εσείς και εμείς, εμείς και εσείς, το δρόμο του ουρανού, το δρόμο του Χριστού. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε το τρέξιμο, τη δουλειά, τις υπερορίες και διάφορα άλλα υλικά αγαθά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε το δρόμο και να είμαστε μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο τον ανηφορικό μεν, αλλά τον δρόμο του παραδείσου, τον δρόμο του Χριστού.
0: Με ένα τραγούδι θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας, για να μας ενημερώσει και σήμερα για τις τρέχουσες ειδήσεις.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική, ιδιαίτερως γνωστή εδώ στην πόλη, λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στον ΑΕΗ της Επικράτειας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Σήμερα το απόγευμα πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως ανακοινώθηκε από τον οργανισμό, μεταξύ αυτών και το επίδομα παιδιού, η διμηνιαία δόση. Τα ιερά λείψανα της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής φέρνει η Ιερά Μητρόπολη Δέσης Πέλης και Αλμοπίας στους πιστούς τη φετινή εορτή της Αγίας στο χωριό Χρυσή Αλμοπίας. Τα χαριτόβρητα και ευωδιάζοντα ιερά λείψανα της Νεομάρτυρος της Εκκλησίας μετά από επιστημονική τεκμηρίωση για την ταυτοποίησή τους που έγινε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Γερμανίας πλέον θα λαμπρύνουν την τοπική εκκλησία της Έδεσας. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός μας σταθμός αλλά και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα πραγματοποιήσουν απευθείας μεταδόσεις σε λίγες ημέρες από την Χρυσή Αλμοπίας, από το Ναό της Αγίας, όπου για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία των Λειψάνων. Με επίκεντρο τα παιδιά, την οικογένεια και την αξία της παιδείας, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλεση Βιωτίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονήμου. Στο επίκεντρο των μηνυμάτων βρέθηκε η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των παιδιών από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία, αλλά και η σημασία της αγωγής και της μόρφωσης από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Με αφορμή την εορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου, όπου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αρκαλοχωρίου Κρήτης, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου τιμήθηκαν και αυτή τη χρονιά από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου οι πολύτεκνες μητέρες με το μετάλλιο του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης και της Αγίας Μαρίνας. Την Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας προέστη της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στην ενορία των Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου και Μαρτίνου Επισκόπου της Τούρς στο Σεν Γιλές της Βρυξέλλες, συλλειτουργούντων των ιερέων της ενορίας καθώς και του Αρχιμανδρίτη Πατρός Δημητρίου Σαλονικίδη, καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, συμμετείχε προσευχητικός η πρέσβης της Ελλάδος στη Σουηδία, η Κατερίνη Φουντουλάκη, η οποία ολοκληρώνει σε λίγες ημέρες την ευδόκιμη διπλωματική θητεία της στη χώρα και επιστρέφει στην Αθήνα. Στο κήρυγμά του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σουηδίας, κ. Κλεόπας, αναφέρθηκε στην Ευαγγελική Περικοπή, αλλά και στο πρόσωπο της απερχόμενης πρέσβεως της Ελλάδος. Η χώρα μας και τις επόμενες αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τους μετρολόγους, θα χωριστεί σε δύο τμήματα, από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια. Ένα πιο φθινοπορεινό και σχεδόν χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό θα έχουμε εκεί. Στον αντίποδα, στα πιο δυτικά τμήματα θα κυριαρχήσει το καλοκαίρι, αρχές φθινοπόρου, με σαφώς πιο υψηλές βροχές όμως, αλλά και λιγότερες βροχές. Επιμένει ο καιρός να εμφανίζει ένα πιο χειμωνιάτικο προφίλ στα ανατολικά τμήματα.

Και πριν κλείσουμε, μια σύντομη ματιά στα πολιτικά πρωτοσέλιδα της ημέρας. Η Καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Η ανεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Τα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκι από την αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελιματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων, σημειώνει η εφημερίδα. Απογευματινή σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες, κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες. Η εφημερίδα των συντακτών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε, η γραμμή των Βρυξελών για τη χώρα μας. Ριζοσπάστη στο δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις ως το τέλος Οκτωβρίου. Το μανιφέστο Αρκαλοχώρη 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό, ξεχασμένη στο κοντέινερ. Τύπος Θεσσαλονίκης, αγανάκτηση για τις ουρές της ταλαιπωρίας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρομακτικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης αυτές τις ημέρες λόγω εργασιών. Κόντρα καίει την Καριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Η Μαρία Καριστιανού, παιδίατρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει δηλώσει μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της στην Αθήνα. Φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα νέα μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Στην Ανατολική χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι προβλέπονται τοπικές βροχές οι οποίες θα σημειωθούν και στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολική-βορειοανατολική με ένταση 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι με απόγευμα δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 25 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 26.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ 21 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 22 βαθμούς έχει η Πάτρα, 23 το Ηράκλειο της Κρήτης, 20 βαθμούς έχουμε στη Συννεφιάς με Ενυχείο και 20 βαθμούς στην Σάμο. Στη Λάρισα έχουμε 17 βαθμούς όπως και στην Κοζάνη. Εδώ στην κεντρική Μακεδονία έχουμε 18 βαθμούς στις Σέρες και τον Πολύγυρο, αλλά και τη Βέρεια και την Έδεσα. 21 βαθμούς έχει η Κατερίνη. 19 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 19 βαθμούς έχει η Καβάλα, 17 η Ξάνθη, 17 και η Κομωτινή όπου έχουμε λίγη βροχούλα και 20 βαθμούς έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

Χαιρόμαστε αγαπητοί ακροατές που είμαστε μαζί σας, που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι καθώς έχει ήδη από ώρες ξεκινήσει η μέρα μας, και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας χάρισε ακόμη μια μέρα, την οποία φυσικά και δεν έχουμε ξαναζήσει, μια μέρα στην οποία μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, κυρίως να διορθώσουμε πράγματα, να διορθώσουμε ένα λόγο που χθες ίσως υπόθηκε άσχημα, να ζητήσουμε και μια συγγνώμη, να τηλεφωνήσουμε σε έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε, ίσως να κάνουμε λίγο περισσότερη υπομονή, ίσως να προσπαθήσουμε να μην απαντήσουμε στο θυμό με θυμό. Κυρίως να θυμηθούμε πως δεν βαδίζουμε μόνοι μας. Το ξέρουμε αγαπητοί ακροατές ότι ο Χριστός μας δεν μας υπόσχεται ένα δρόμο χωρίς δυσκολίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως μας θυμίζει ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, δίπλα μας μάλλον, σε αυτές τις δυσκολίες είναι ο Χριστός. Και ίσως αυτή να είναι η πιο μεγάλη διαφορά. Άλλο είναι να αντιμετωπίζεις τη ζωή πιστεύοντας ότι όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από τις δικές σου δυνάμεις, και άλλο να ξέρεις ότι μπορείς να γονατίσεις, να προσευχηθείς, να αφήσεις όλα τα γιατί σου εκεί στο Σταυρό του Κυρίου. Και να πούμε και κάτι ακόμη αγαπητοί ακροατές, ας μην προδικάζουμε τη μέρα πριν ακόμη τη ζήσουμε. Ας την αφήσουμε στα χέρια του Θεού.

Σε αυτή τη συνοδοιπορία λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε όλοι μαζί. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.

Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ομιλία του σεβαστού μας πνευματικού πατέρα, του αρχιμανδρίτου πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, την ομιλία της Κυριακής που μας πέρασε, Κυριακής πρώτης του Λουκά, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου, όπου είναι και καθηγούμενος.

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, μας μεταφέρει στην ακτή της λίμνης Γενισαρέτ. Το περιστατικό το οποίο ακούσαμε σήμερα είναι η αρχή της κλίσεως των μαθητών, των πρώτων μαθητών, η οποία έγινε εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ και έγινε με τρόπο κατά το οποίο οι πρώτοι μαθητές είδαν ένα μεγάλο θαύμα του Χριστού μας και άκουσαν για πρώτη φορά τη διδασκαλία Του. Όταν ο Χριστός μας κατέβηκε εκεί στην ακτή της λίμνης, είδε δύο πλοιάρια και τους ψαράδες να μαζεύουν τα δίχτυα με τα οποία ψάρευαν όλη τη νύχτα, αλλά όμως εκείνη τη νύχτα δεν είχαν πιάσει ούτε ένα ψάρι. Και τότε πλησίασε το ένα πλοιάριο, το οποίο ήταν του Σίμωνος, και είπε στον Σίμωνα Πέτρο, «Θα μπω λίγο στο πλοιάριό σου, πάνε λίγο πιο μέσα στη θάλασσα, για να κηρύξω από εκεί από το πλοιάριο στους ανθρώπους οι οποίοι κάθονται στην ακτή». Και όντως το πλοιάριο του Σίμωνα Πέτρου έγινε ο πρώτος άμβωνας, από τον οποίο έβγαλε ο Χριστός μας το κήρυγμα εκείνο της Βασιλείας των Ουρανών και άκουγαν οι άνθρωποι και εξεπλήσοντο με όλα αυτά που άκουγαν από τα χείλη του Χριστού μας. Και όταν τελείωσε το κήρυγμα, ο Χριστός είπε στο Σίμωνα, «Πηγαίνετε πάλι μέσα στη λίμνη και αφού ρίξετε τα δίχτυα σας να ψαρέψετε». Και τότε ο Σίμων είπε, επιστάτα, διδάσκαλε δηλαδή, «Διόλης της νυκτός σκοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». Όλη τη νύχτα, τότε που μπορεί κανείς να ψαρέψει, ενώ βάλαμε τόσο κόπο, όμως δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Αλλά επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Όμως επειδή το λες εσύ, δεν σε ξέρω ποιος είσαι, πρώτη φορά σε βλέπω, αλλά όμως έτσι πως άκουσα το κήρυγμά σου, κάτι ένιωσα μέσα μου. Ναι, θα το κάνω αυτό που μου λες. Θα πάω και ενώ τα δίχτυα τα τίμασα για το επόμενο βράδυ να ψαρέψω, αλλά όμως θα τα χαλάσω, δηλαδή θα τα ρίξω και πάλι στη λίμνη για να κάνω αυτό που μου είπες, για να κάνω υπακοή. Και όντως έκανε υπακοή ο Πέτρος και πήγε στη λίμνη, στα βαθιά, και έριξε τα δίχτυα του και έπιασε ψάρια πολλά, τόσα πολλά που δεν μπορούσε να τα βάλει στη βάρκα και φώναξε τους συμμετόχους αυτού, δηλαδή τους συνεταίρους του, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, να έρθουν και αυτοί με τη βάρκα τους και να βάλουν και σε εκείνη τη βάρκα τα ψάρια τα οποία έπιασαν. Και ήταν τόσα πολλά τα ψάρια που μας λέει το Ευαγγέλιο ότι κινδύνευαν και οι δυο οι βάρκες να βυθιστούν από το βάρος των ψαριών. Και όταν έβγαλαν τα ψάρια έξω στην ακτή, ο Πέτρος έπεσε στα γόνατα του Χριστού και είπε, «Δεν είμαι άξιος να είμαι κοντά σου, φύγε από κοντά μου, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Το ίδιο αισθάνθηκαν και οι άλλοι, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Και τότε ο Χριστός είπε στον Πέτρο, «Μη φοβάσαι, από τώρα και πέρα θα γίνεις ψαράς ανθρώπων, ψαράς ψυχών». Και τότε αυτοί οι ψαράδες άφησαν τα πάντα και τα πλοιάρια και τα ψάρια και τους γονείς και τα πάντα και ακολούθησαν αυτό. Έγιναν οι πρώτοι μαθητές του Χριστού μας. Αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, το Ευαγγελικό ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία. Αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση κοντά στα άλλα είναι ότι ο Χριστός έδωσε αυτή την εντολή στον Πέτρο. «Επανάγαγε εις το βάθος, χαλάσατε τα δίκτυα εις άγραν. Πηγαίνετε πάλι στα βαθιά και ρίξτε τα δίκτυα σας για να ψαρέψετε». Αυτό το οποίο έλεγε ο Χριστός μας ήταν κάτι αντίθετο από τη λογική. Πώς θα ψάρευαν μέρα, αφού ήξεραν αυτοί οι έμπειροι ψαράδες ότι μόνο τη νύχτα μπορεί κανείς να ψαρέψει. Πώς θα ψάρευαν και μάλιστα την προηγούμενη νύχτα δεν έπιασαν ούτε ένα ψάρι.
άρα τους ήταν αδύνατον να πιάσουν ψάρια την ημέρα έτσι όπως τους είπε ο Χριστός. Αλλά όμως φανταστείτε πόσο όμορφα είχε μιλήσει ο Χριστός μας λίγο πριν. Ακούγοντας αυτό το κήρυγμα ο Πέτρος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που είπε στο Χριστό μας «Επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Ναι, ξέρω ότι αυτό που μου λες δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να πιάσουμε πάλι ούτε ένα ψάρι, αλλά όμως επί το ρήματί σου, επειδή μου το είπες εσύ, τότε και εγώ θα κάνω υπακοή και θα πάω στα βαθιά και θα ρίξω εκεί τα δίχτυα μου. Όλα αυτά τα οποία έγιναν, αγαπητοί μου αδελφοί, ομοιάζουν με την πορεία του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να είναι στα ρηχά, δεν θέλει να πηγαίνει στα βαθιά, δεν θέλει να διακινδυνεύει, δεν θέλει να ρισκάρει τη ζωή του, δεν θέλει να ρισκάρει την περιουσία του, δεν θέλει να ρισκάρει τον κόπο του. Αλλά όμως βλέπουμε τον Χριστό να καλεί τον Πέτρο να πάει στα βαθιά. «Επανάγαγε εις το βάθος», είπε στον Πέτρο. Και ο Πέτρος άκουσε αυτή την εντολή του Χριστού μας, έκανε υπακοή. Η υπακοή η οποία είναι αρετή κυρίως μοναχική, αλλά όμως και αρετή την οποία πρέπει κάθε πιστός να την έχει στη ζωή του. Όπως ένας μοναχός έχει αυτή την υποχρέωση να κάνει υπακοή στο γέροντά του, άσχετα αν αυτό που του λέει ο γέροντάς του του φαίνεται ότι είναι λογικό ή όχι, έτσι αυτό το ίδιο έκανε και σήμερα ο Χριστός μας τον Πέτρο. Του έδωσε μία εντολή η οποία φάνηκε πέρα ως πέρα παράλογη. Παράλογη εντολή, και μάλιστα δεν ήταν κάτι απλό, έπρεπε να χαλάσουν τα δίκτυα. Δηλαδή εκεί που τα είχαν πλύνει, που τα είχαν μαζέψει, που τα είχαν τακτοποιήσει για την επόμενη ψαριά τους, τους είπε ο Χριστός πάρτε τα και ρίξτε τα και πάλι. Και δεν σκέφτηκε ο Πέτρος, τι είναι αυτό τώρα που μου λέει αυτός ο άγνωστος διδάσκαλος. Μου λέει κάτι παράλογο και μάλιστα με βάζει σε κόπο εκεί που τα είχα όλα τακτοποιήσει, τα δίχτυα μου να τα έχω έτοιμα. Τώρα μου λέει να τα ρίξω και πάλι μέσα στη λίμνη. Διπλό κόπο και τριπλό κόπο χωρίς κανένα νόημα. Αλλά όμως δεν τα σκέφτηκε όλα αυτά ο Πέτρος. Ο Πέτρος ήταν αυθόρμητος. Ο Πέτρος έκανε αυτό ακριβώς που ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Και τι ένιωσε εκείνη τη στιγμή? Ένιωσε την ανάγκη να κάνει πλήρη υπακοή στα λόγια του Χριστού μας. Και πήγε στο βάθος και έριξε τα δίχτυα και έγινε το θαύμα. Και αυτό όλο μας θυμίζει όλη αυτή την πορεία που πρέπει να έχουμε ως χριστιανοί. Όταν ακούμε κάποια εντολή από το Χριστό μας, όταν μας λέει κάτι ο πνευματικός μας, όταν ξέρουμε κάτι ότι πρέπει να το κάνουμε στην πνευματική ζωή, τότε πρέπει να αφήνουμε τα ρηχά και να πηγαίνουμε στα βαθιά, όπως πήγε ο Πέτρος, και να πηγαίνουμε μάλιστα εκεί χωρίς καμία ανθρώπινη ελπίδα, χωρίς κάτι να μας λέει ότι υπάρχει κάποια περίπτωση εκεί να βρούμε και να επιτύχουμε το σκοπό μας. Αλλά όμως αυτό το οποίο δεν μας το λέει η λογική, μας το λέει η πίστη. Και η πίστη τι λέει? Κάνε πλήρη υπακοή σε αυτό το οποίο είπε ο Χριστός και θα δεις το θαύμα. Και όντως αγαπητοί μου αδελφοί, ο Πέτρος είδε το θαύμα, το μεγάλο θαύμα, και μάλιστα το θαύμα ήταν τόσο εντυπωσιακό που δεν είχε ποτέ πιάσει άλλη φορά τέτοια ψαριά, που χρειάστηκε να φωνάξει και το άλλο πλοιάριο να έρθει για να βάλουν εκεί τα ψάρια και τα υπόλοιπα, και μάλιστα ήταν τόσο πολλά που κόντευαν τα πλοιάρια να βυθιστούν από το βάρος των ιχθύων. Τόσο μεγάλο ήταν το θαύμα, τόσο μεγάλη είναι η ευεργεσία του Θεού μας όταν κάνουμε πλήρη υπακοή στο θέλημά Του. Μας δίνει ο Χριστός, μας δίνει ο Θεός τόσο πολλά που μας πνίγει αυτήν η αγάπη του Χριστού μας. Έτσι έκανε λοιπόν και στον Πέτρο και στους άλλους πρώτους μαθητές. Τους έπνιξε η αγάπη του Χριστού μας. Αλλά όμως δεν ήταν αυτό
το μεγάλο θαύμα, αγαπητοί μου αδελφοί. Ναι, πολύ μεγάλο θαύμα αυτό, αλλά όμως υπήρξε και δεύτερο και τρίτο ακόμα πιο μεγάλο θαύμα. Και ποιο ήταν το δεύτερο θαύμα? Ήταν ότι ο Πέτρος τότε και μόνο τότε κατάλαβε την αμαρτωλότητά του. Και τι είπε στο Χριστό? «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε. Φύγε από κοντά μου, ντρέπομαι να είσαι κοντά μου, είμαι πολύ αμαρτωλός». Άρα, αφού έκανες τέτοιο μεγάλο θαύμα, εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού, πώς εγώ είμαι κοντά σου? Να λοιπόν που τότε πήγε στα βαθιά ο Πέτρος, αυτό τον έκανε να καταλάβει την αμαρτωλότητά του. Ένιωσε ταπεινωμένος, κατάλαβε, συναισθάνθηκε ότι δεν είναι άνθρωπος έτσι όπως έπρεπε να είναι και να είναι κοντά σε έναν άνθρωπο του Θεού. Να λοιπόν το δεύτερο θαύμα που έκανε ο Χριστός, όχι στα ψάρια, όχι στα υλικά, αλλά στην ψυχή του Πέτρου. Τον έκανε να συνειδητοποιήσει την αμαρτωλότητά του. Και το τρίτο, ακόμα πιο μεγάλο θαύμα, ποιο είναι που ακούσαμε σήμερα? Μπορεί να μην το συνειδητοποιήσαμε όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο, αλλά όμως υπάρχει και ένα τρίτο, ακόμα μεγαλύτερο θαύμα. Και ποιο είναι αυτό? Το τέλος του Ευαγγελικού Αναγνώσματος. Πώς τελειώνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα? Ότι αυτοί οι πρώτοι μαθητές του Χριστού, αφέντες τα πάντα, ακολούθησαν αυτό. Άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν το Χριστό μας. Τι άφησαν? Άφησαν πρώτα απ' όλα τις βάρκες τους, δηλαδή όλη τους την περιουσία και όλη τους την εργασία. Τι άλλο άφησαν? Άφησαν όλα εκείνα τα πολλά τα ψάρια. Τι θα έκανε κάποιος άλλος? Θα έλεγε πω πω, τι πολλά ψάρια να πάω, τα πουλήσω, να βγάλω χρήματα πολλά, να μην ξαναχρειαστεί να έρθω για κανένα μήνα να ψαρέψω, να έχω χρήματα στην άκρη. Τα άφησαν εκεί. Άφησαν τους γονείς τους. Σε άλλον Ευαγγελιστή διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ήταν μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο. Τον άφησαν και αυτόν εκεί. Τον άφησαν να κοιτάει, να βλέπει τα παιδιά του να φεύγουν πίσω από τον Χριστό. Σαν να τους μάγεψε ο Χριστός. Τους μάγεψε? Δεν τους μάγεψε. Τους μάγεψαν τα λόγια του Χριστού μας. Ήταν αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός και το θαύμα το οποίο είδαν, ήταν κάτι που συγκλώνησαν την ψυχή εκείνων των ψαράδων και αμέσως αποφάσισαν, σαν να είχαν συνεννοηθεί, αποφάσισαν όλοι μαζί να αφήσουν τα πάντα και να ακολουθήσουν το Χριστό μας. Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, τι κάνει ο Χριστός στη ζωή μας? Για όλους μας υπάρχει μια ζωή προ Χριστού και μια ζωή μετά Χριστόν. Η ζωή προ Χριστού των Αποστόλων αυτών ποια ήταν? Είχαν πάει και πάλι στα βαθιά, τη νύχτα έριξαν τα δίχτυα και δεν έπιασαν τίποτα. Αυτή ήταν η ζωή προ Χριστού, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο βάθος της λίμνης, μέσα στην αγωνία και μέσα στην απογοήτευση ότι δεν έπιασαν τίποτα. Και ποια είναι η ζωή μετά Χριστόν? Η ζωή μετά Χριστόν είναι μέσα στο φως, μέσα στην ημέρα, πάλι στο βάθος, αλλά τώρα με τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού. Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της ευλογίας του Θεού? Όλη αυτή η μεγάλη ψαριά, την οποία κατάφεραν και έπιασαν στα δίχτυα τους οι Απόστολοι. Και στη συνέχεια, ποια η ζωή μετά Χριστόν? Ότι άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. Και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, αν ακόμα ζούμε στη ζωή προ Χριστού, δηλαδή αν θέλουμε να είμαστε στα ριχά, δεν θέλουμε να πάμε στα βαθιά, αν θέλουμε να ζούμε χαλαρά με τον Χριστό, χαλαρά με την Εκκλησία, τότε ας πάρουμε την απόφαση να πάμε και εμείς στα βαθιά. Μη φοβηθούμε τα βαθιά, εκεί είναι η μεγάλη ευλογία. Αν δεν πήγαιναν οι ψαράδες αυτοί στα βαθιά, φυσικά και δεν θα έπιαναν κανένα ψάρι στα ριχά. Άκουσαν τον Χριστό μας, πήγαν στα βαθιά, έγινε το θαύμα και στη συνέχεια ακολούθησαν τον Χριστό. Έτσι και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, επιτέλους ας πάμε στη ζωή μετά Χριστόν. Ας αφήσουμε την προσκόλλησή μας στα υλικά αγαθά
και ας ακολουθήσουμε το Χριστό μας με όλη μας την καρδιά και με διάθεση τέτοια που να μην φοβόμαστε το οποιοδήποτε βάθος, την οποιαδήποτε δυσκολία, γιατί θα ξέρουμε ότι σε αυτήν όλη τη δυσκολία θα έχουμε βοηθό μας το Χριστό μας. Ας είμαστε λοιπόν ακόλουθοι του Χριστού μας, ας περπατούμε στα βήματα τα οποία περπατάει ο Χριστός μας και τότε θα έχουμε πολλή ευλογία στη ζωή μας και τότε θα ονομαστούμε και εμείς παιδιά και μαθητές του αληθινού Θεού του Χριστού μας. Αμήν.

Δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στο διαδίκτυο και κυρίως πολλοί κίνδυνοι παραπληροφόρησης. Είτε με την τεχνητή νοημοσύνη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενικά εφιστάται η προσοχή στην αυξανόμενη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή ή την παραποίηση κάποιων δηλώσεων ή και προφητιών μέσα σε εισαγωγικά. Πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε προφητείες και ρήσεις μέσω λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media. Πολύ συχνά όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται χώρος γρήγορης αναπαραγωγής ανυπόστατων φημών, θρησκευτικού περιεχομένου ή κατασκευασμένων ρήσεων γερόντων που σκοπό έχουν να προκαλέσουν εντυπωσιασμό ή και σύγχυση στους πιστούς. Και η Εκκλησία μας διαχρονικά συνιστά διάκριση. Συνιστά νυφαλιότητα και αποφυγή της άκρητης αποδοχής αυτών των προφητιών μέσα σε εισαγωγικά που κυκλοφορούν ανώνυμα στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεφημερίδα της 4Ε και τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης.

0: την ευχή σας να ζητήσουμε.
1: Του Κυρίου μας. Να είστε πάντοτε καλά.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε που ανταμώνουμε για άλλη μια φορά. Είναι μεγάλη μας χαρά, το γνωρίζετε πολύ καλά. Και νομίζω και των τηλεθεατών που περιμένουν, αν όχι απαντήσεις, έτσι αυστηρά να το πούμε, αλλά περιμένουν κάποια έτσι, σχόλια από εκκλησιαστικής πλευράς, τα οποία θα τους βοηθήσουν. Έτσι, και κυρίως σε αυτό το κυκαιώνα που λέγεται social media, αυτό το δάσος πληροφοριών, βίντεο, τεχνητής νοημοσύνης και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, που συναντάμε τα πάντα πλέον, πατέρα Ανδρέα. Ακόμη και βίντεο με αποφθέγματα που αποδίδονται σε Αγίους και αναρωτιόμαστε αν πραγματικά είναι αυτές οι φράσεις δικές τους.
1: Και καλά κάνουμε και αναρωτιόμαστε, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε πως με την τεχνητή νοημοσύνη οι δυνατότητες δημιουργίας πλαστών ειδήσεων, πληροφοριών, πράξεων είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχει βέβαια μόνο τέτοιες δυνατότητες αυτό το εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο στα κατάλληλα χέρια μπορεί να βοηθήσει και πολύ την πρόοδο, αλλά σε χέρια τα οποία έχουν έτσι άλλους σκοπούς και άλλους προσανατολισμούς μπορεί να κάνει ζημιά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, ιδίως όσοι δεν έχουμε εξοικείωση με αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε τι είναι της τεχνικής νοημοσύνης και τι είναι πραγματικότητα.
0: Ξέρετε, να σας διακόψω τώρα σε απάντηση της ομάδας των κοινωνικών δικτύων μας σε μήνυμα που έφτασε και είπε φοβήθηκα με το μήνυμα αυτό. Η απάντηση ήταν το ότι προκαλεί φόβο είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να είμαστε και επιφυλακτικοί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το φυσιολογικό ο φόβος να δημιουργείται από πνευματικές συμβουλές, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ φυσιολογικό, πολύ σωστό βέβαια. Βέβαια είναι πολύ σωστό. Εμείς, η δικιά μας γενιά έχει την ευλογία να έχει πρόσβαση στην γνώση και στη μόρφωση, και έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι της γενιάς μας και οι νεότερες γενιές είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατων σχολών. Mm-hmm. Στις ανώτερες σχολές που πηγαίνει κανείς μαθαίνει μια μεθοδολογία αξιοποίησης και χρήσης των γνώσεων και μαθαίνει να ξεχωρίζει τι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και τι είναι φημολογία, τι είναι ασαφές, τι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να στηριχθεί κανείς. Οπότε αυτή την μεθοδολογία που μάθαμε στο σχολείο μας να την εφαρμόζουμε. Δηλαδή όταν κάτι πετάγεται σαν σλόγγαν, σαν ατάκα, σαν ξέρω εγώ μαρκετίστικο να πούμε έτσι μήνυμα, να μην το αποδεχόμαστε αδιάκριτα. Μίζων πασών των αρετών η διάκριση, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος και το επανάλαβε και ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Οπότε με διάκριση θα τα χρησιμοποιούμε αυτά. Αν θέλουμε να μάθουμε πληροφορίες σοβαρές και να μαθητεύσουμε πραγματικά στους πατέρες, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το Facebook και το Instagram και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί μπορεί να λάβουμε κάποιες αφορμές, κάποιες ιδέες, αλλά η σοβαρή ενασχόληση με την Αγία Γραφή, με τους πατέρες, με την πνευματική ζωή γίνεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, στο χώρο της Εκκλησίας που γέννησε το ήθος, την φιλολογία, αυτά τα κείμενα. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας βρίσκονται άνθρωποι που ζουν αυτά τα κείμενα στην πράξη και μπορούν να μας καθοδηγήσουν και εμάς. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί η επικοινωνία με τους Αγίους Πατέρες, με τους πνευματικούς μας, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί απλώς μπορούμε να πάρουμε κάποια ερεθίσματα για περαιτέρω αναζήτηση. Και βέβαια δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ως αυθεντικές πηγές πληροφόρησης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη να πούμε και ένα tips για αυτούς που αρέσκονται να χρησιμοποιούν το ChatGPT και άλλα παρόμοια εργαλεία. Να πούμε ότι ακόμη και όταν κάνει κανείς μια έρευνα για τη δουλειά του, οφείλει να πει στο εργαλείο αυτό, θα μου δώσεις πληροφορίες από πηγές επιστημονικές. Γιατί άμα του πεις μια ερώτηση, βρες πληροφορίες για τον καιρό, ξέρω εγώ, θα σου πει από όλο το διαδίκτυο, χωρίς να φιλτράρει αν αυτό που θα σου μεταφέρει είναι σωστό ή λάθος. Ενώ αν του πεις δώσε μου επιστημονικές πηγές, θα σου φέρει πράγματι, θα σε βοηθήσει στην έρευνά σου με ουσιαστικότερο τρόπο. Θέλει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση του χρόνου που σπαταλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. όσο καλό και αν φαίνονται και όσο και αν πιστεύουμε ότι μας βοηθάνε πνευματικά, γιατί μας δίνουν κάποιες συμβουλές ή μας οδηγούν ενδεχομένως τη σκέψη σε ωραία πράγματα, και μόνο το ότι σπαταλάμε πολύ χρόνο που θα μπορούσαμε να δώσουμε στην προσευχή ή στη μελέτη, τη σοβαρή μελέτη πνευματικών κειμένων, αυτό είναι εις βάρος μας. Και δεν, σήμερα ο χρόνος είναι πολυτιμότερο αγαθό από πολλά άλλα. Οπότε, εάν λοιπόν γίνει αδιάκριτη και ασυλλόγιστη χρήση αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα χάσουμε από το χρόνο. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό το χάσιμο. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει και λέει «εξαγοραζόμενοι των καιρών». Να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση του χρόνου. Ο χρόνος, ξέρετε, είναι ο τόπος στον οποίο φανερώνεται ο Θεός. Τον λόγο που, για να δούμε την δόξα του λόγου, έπρεπε να σαρκωθεί. Mm-hmm. Λέει ο λόγος «σάρξε γένετο και θα σάμεθε την δόξα αυτού». Ο λόγος δεν μπορούσε να γίνει γνωστός σε εμάς, ο Χριστός δηλαδή, ο Θεός μας, δεν μπορούσε να τον προσεγγίσουμε. Γι' αυτό και ατέβηκε και έγινε άνθρωπος, και έτσι μπορέσαμε και τον είδαμε και τον προσεγγίσαμε και τον αναγνωρίσαμε. Αλλά το ότι έγινε άνθρωπος σημαίνει ότι εισήλθε στην ανθρώπινη ιστορία. Και ότι τον αναγνωρίσαμε μόνο τότε σημαίνει ότι μόνο μέσα στα ιστορικά γεγονότα αναγνωρίζουμε τον Θεό. Σημαίνει ότι στην καθημερινότητά μας φανερώνεται ο Θεός μέσα στα ιστορικά μας γεγονότα. Και τα παγκόσμια αλλά και τα προσωπικά ιστορικά γεγονότα. Ότι οι θεοφάνειες που περιγράφονται στην Αγία Γραφή ουσιαστικά είναι ιστορικές στιγμές της παρουσίας του Θεού. Δεν είναι ο Θεός μας κάτι το οποίο φεύγουμε από την πραγματικότητα μυστικιστικά ή κάνουμε διαλογισμό να ξεφύγουμε, να φύγει ο νους μας αλλού σε άλλες κόσμους, σε άλλες πνευματικότητες και πραγματικότητες για να συναντήσουμε τον Θεό. Το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει προσέχετε το χρόνο σας. Ο χρόνος είναι σημείο θεοφάνειας. Αν λοιπόν σπαταλάμε το χρόνο μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αδιάκριτα και ασυλλόγιστα, mm-hmm.

0: όμορφο, θα πρέπει να την πιάσουμε αυτή την ωφέλεια και να φύγουμε, να πάμε παρακάτω, να μην σταθούμε. Βρήκαμε αυτό που ψάχναμε, δεν χρειάζεται να καθόμαστε και να παιδευόμαστε πολύ. Και βέβαια πάντοτε διασταυρώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία.
1: Όμως γιατί είμαστε τόσο ευάλωτοι έτσι, στα προφητικά εισαγωγικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή σταματάμε όταν σκρολάρουμε και βλέπουμε κάτι το οποίο μας κάνει εντύπωση, θα γίνει αυτό, είπε ο Άγιος, να επικαλούνται και Αγίους, γιατί όχι. Και με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και εικόνα μπορούμε να δούμε μπροστά μας. Γιατί είμαστε έτσι ευάλωτοι όμως και σταματάμε εκεί.
0: Πράγματι, πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Και είναι και πολύ σχετική με το θέμα αυτό του χρόνου το οποίο αναφερόμαστε. Διότι οι προφητείες αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν μας αρέσει η πραγματικότητά μας, δυστυχώς, δεν έχουμε αγιάσει το χώρο μας και το χρόνο μας, αναζητάμε τη λύτρωση στο μέλλον, αλλά όχι με τον τρόπο που η Εκκλησία μας διδάσκει. Δηλαδή με το να έρθουν τα έσχατα στην καθημερινότητά μας και να τη μεταμορφώσουν, αυτό που λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, που πραγματικά ο χριστιανός ζει ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα. Ζει στο επίπεδο της καθημερινότητάς του και φωτίζει αυτή την καθημερινότητά του με την εμπειρία του παραδείσου που παίρνει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στις ακολουθίες. Και ζει την καθημερινότητά του σε ρυθμό παραδεισένιο. Και ζει με τον τρόπο που θα ζήσει στον παράδεισο, ζει από τώρα και κάνει τη ζωή του παράδεισο. Όχι με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται το μέλλον μέσα στην Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό της φοβίας ότι έρχονται γεγονότα τα οποία θα μας στεναχωρέσουν όλους, θα μας δυσαρεστήσουν όλους, αυτά έχουν προτεστάντικη προέλευση. Γιατί είναι η προτεστάντικη κατανόηση του χρόνου, δεν είναι η ορθόδοξη. Για τον προτεσταντισμό ο χρόνος είναι μια διαρκής πτώσης στο δαιμονικό, όπου ξαφνικά θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός για να διορθώσει τα πράγματα. Για μας ο χρόνος είναι μια διαρκής ανάβαση προς τον ουρανό. Λέμε έτη και έτη. Ή λέει ξανά και ξανά, αλλά από άλλο επίπεδο. Ή λέμε αυτό που λέει ο Ψαλμωδός, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Εμείς το χρόνο τον αξιοποιούμε για να προοδεύουμε. Κάθε μέρα που έρχεται φέρνει καινούργια εμπειρία Θεού, καινούργιο βαθμό θεογνωσίας. Αλλά όταν κανείς δεν τα βιώνει έτσι τα πράγματα, είναι επιρρεπής στο να φοβάται τις προφητείες αυτές, οι οποίες ούτε η Αγία Γραφή μιλάει με αυτόν τον τρόπο, ούτε οι Άγιοι Πατέρες μίλησαν. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε, ο Ιωνάς έκανε μια προφητεία η οποία δεν πραγματοποιήθηκε τελικά και το ήξερε πριν ακόμη την πει την προφητεία, το ήξερε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, γι' αυτό και θέλησε να φύγει και να πάει σε άλλη κατεύθυνση, αλλά τέλος πάντων είναι γνωστή η ιστορία του Αγίου Προφήτου. Οπότε οι προφητείες όταν λέγονται, όταν είναι από το Άγιο Πνεύμα, δεν λέγονται για να γίνουν, αλλά για να μην γίνουν. Υπάρχει μια προειδοποίηση ότι ξέρετε αν απομακρυνθούμε από το Θεό θα υποφέρουμε, θα δυστυχήσουμε, αλλά αυτό μας το λένε όχι για να δυστυχήσουμε και να υποφέρουμε ή για να το θεωρήσουμε ως κάτι το οποίο είναι τετελειωμένο απαρέγκλητο, αλλά για να μην απομακρυνθούμε από το Θεό και έτσι να μην δυστυχήσουμε και να μην υποφέρουμε. Μέσα σε αυτή τη συλλογιστική έλεγε ο μεγάλος Άγιος των ημερών μας, ο Άγιος Πορφύριος, η Αποκάλυψη, έλεγε, γράφτηκε για να μην γίνει, όχι για να γίνει. Και εκεί στην Αποκάλυψη είναι ξεκάθαρο ότι όσοι είναι μέσα στην Εκκλησία και έχουν βαπτιστεί και έχουν χρηστεί με το Άγιο Μύρο, δεν κινδυνεύουν από όλα αυτά τα κακά τα οποία περιγράφονται στην Αποκάλυψη. Αλλά και η καθημερινή μας εμπειρία δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στις εντολές του Χριστού και φωτίζουν την καθημερινότητά τους μέσα στο φως του Ευαγγελίου, δεν περνάνε τις δυσκολίες που περνάνε οι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία. Ή αν έρθουν δυσκολίες αντικειμενικές, όπως αρρώστιες, θάνατοι, μπορούν και τις διαχειρίζονται με άλλον τρόπο. Οπότε όλες αυτές οι προφητείες που λένε ότι θα γίνει πόλεμος, έρχεται κακό κλπ. Και που διαρκώς λέγονταν, δεν είναι ορθόδοξα κατασκευάσματα, ούτε ορθόδοξη νοοτροπία. Οι Άγιοι δεν μιλούσαν έτσι.

0: ούτε προφήτευαν έτσι. Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, αν κανείς τη διαβάσει προσεκτικά, θα δει ότι και οι προφήτες που ανήγγελαν στο λαό ότι έρχονται κακά, το αποτέλεσμα των κηρυγμάτων τους ήταν η μετάνοια. Mm-hmm. Δεν ήταν μια χερέκα και έτσι διάθεση ότι επειδή απομακρυνθήκα από τον Θεό, ο Θεός θα σας τιμωρήσει και καλά να πάθετε. Και βγάζουμε και τον εαυτό μας απ' έξω. Οι προφήτες συμμετείχαν στον πόνο του λαού. Αυτές οι προφητείες γράφονται και διαβάζονται σαν να αναφέρονται σε άλλους και σαν να υπάρχει μια δικαίωση ότι εμείς είμαστε χριστιανοί, έχουμε ζήσει μια χριστιανική ζωή στερήσεων των διαφόρων απολαύσεων αυτής της ζωής, που δεν είναι καθόλου χριστιανική αυτή η νοοτροπία φυσικά. Και τώρα θα έρθει μια καταστροφή και θα καταστραφείτε όλοι εσείς που απολαμβάνετε τη ζωή σας και εμείς θα μείνουμε πίσω. Δηλαδή κάτι κομπλεξικά πράγματα, κάτι, συγχωρέστε με, κάτι πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην ευαγγελική νοοτροπία και ήθος και, και κήρυγμα. Αυτού του είδους η ανασχόληση με τέτοιου είδους συνωμοσιολογίες και προφητείες έχουν νοσηρότητα μεγάλη. Μεγάλη νοσηρότητα. Δεν έχουν μέσα τους αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη κι αν εμφανιστεί άγγελος Κυρίου και μας πει ότι ξέρετε, αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο για τις αμαρτίες τους, αυτή η πληροφορία που θα μας μεταφερθεί θα γεννήσει στην καρδιά μας συντριβή, κατάνοιξη και μετάνοια και θα μετανοήσουμε ως αμαρτωλοί, όχι ως άνθρωποι οι οποίοι εμείς θα είμαστε στο απειρόβλητο και οι άλλοι μόνο θα πάθουν ό,τι κακό είναι να πάθουν. Είναι. Θα συμμετέχουμε στον πόνο των άλλων. Όπως ο Χριστός χωρίς να φταίσει τίποτα ανέλαβε αυτός και ανέβηκε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Έτσι και οι χριστιανοί λαχταρούν να υποφέρουν προκειμένου να ζήσει ο κόσμος. Οι χριστιανοί θέλουμε, αν ο Θεός έχει αποφασίσει να καταστρέψει τους αμαρτωλούς, θα παρουσιαστούν οι χριστιανοί πρώτοι και θα πούνε «Εμάς κατάστρεψε, εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί». Όχι να πούνε, όπως αναφέρεται στο βίο του Αβά Μωυσέως του Αιθίωπος, που όταν σε μια σύναξη αποφάσισαν οι πατέρες να διώξουν έναν αμαρτωλό μοναχό από τη σκήτη, σηκώθηκε και ο γέροντας να φύγει έξω από τη σύναξη και λέει «Πού πας γέροντα εσύ?» Λέει «Αν εδώ δεν δέχεστε τους αμαρτωλούς, τότε εγώ είμαι ο χειρότερος. Άρα ένα πρώτο πρέπει να διώξετε». Και τότε η σύναξη των πατέρων άλλαξε την απόφασή της. Έτσι και ο χριστιανός, αν όντως ο Θεός καταστρέψει τον κόσμο για τις αμαρτίες, πρώτα εμένα θα καταστρέψει. Έτσι σκέφτεται ο χριστιανός. Και μετανοεί και λέει «Θεέ μου, καλά να πάθω, μου αξίζω, αλλά ελπίζω στο έλεος σου». Αλλά χρειάζεται προφητεία ειδική να μου πει κανείς ότι είμαι αμαρτωλός. Και χρειάζεται να με απειλήσει ο Θεός με καταστροφή για να συνειδητοποιήσω την αμαρτία μου. Το ήθος το χριστιανικό ξέρει ότι η φανέρωση και η αποκάλυψη των αμαρτιών μας δεν έρχεται με φοβέρες και με απειλές. Λέει ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα «Το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι, η αγάπη, η καλοσύνη, η φροντίδα, η τρυφερή στοργή του Θεού, αυτή είναι που θα συγκινήσει την καρδιά σου και θα μετανοήσει. Και όχι οι απειλές και οι φοβέρες και οι φοβίες για μελλοντικά δραματικά γεγονότα». Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι όλη αυτή η φιλολογία περί καταστροφής του κόσμου και κινδύνων επερχομένων έχει προτεστάντικη νοοτροπία, προτεστάντικο ήθος, προτεστάντικο χαρακτήρα και προτεστάντικη πηγή προέλευσης. Δεν είναι ορθόδοξη νοοτροπία.
1: Άρα πρέπει να ξεχωρίζουμε σε κάθε περίπτωση την πίστη από τη δυσδαιμονία και την πνευματική ζωή από την κινδυνολογία. Έτσι, αν μπορούσα να βάλω τις δύο τύπους αυτά που είπατε τώρα.
0: Μπράβο, Θανάση. Έτσι. Έτσι όπως το είπατε είναι. Εμείς βλέποντας το μέλλον δεν βλέπουμε σκοτάδι. Mm-hmm. Βλέπουμε το Χριστό ερχόμενο. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος «Μαράν αθά, έρχου Κύριε». Και η Αποκάλυψη έτσι καταλήγει τελικά. Mm-hmm. Και το βιβλίο της Αποκάλυψης στο τέλος έτσι καταλήγει. «Ναι Κύριε, έρχου, έλα γρήγορα». Εμείς λαχταράμε τη Δευτέρα Παρουσία, δεν τη φοβόμαστε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Τιμή μου και χαρά μου.
1: Δική μας.
0: Θα είστε πάντοτε καλά.
1: Την ευχή σας, πατέρα Ανδρέα.
0: Σας ευχαριστώ.

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, ένα απόσπασμα από την εκπομπή Τηλεφημερίδα, συγκεκριμένα την συνέντευξη που παραχώρησε ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στον Θανάση Κλιματσίδα στην 4Ε.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή εκπομπή, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σιγά σιγά φτάνει και στο τέλος της. Όμως δεν θα σας χαιρετήσουμε ακόμη. Γιατί? Γιατί η σειρά έχει το γνωρίζετε ότι. Ας ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια τι έχει να μοιραστεί μαζί μας η αδερφή Δήμητρα.

εκπομπή μας και σήμερα κοντά σας με το γνωρίζετε ότι για να μάθουμε πολλές και χρήσιμες γνώσεις για το περιβάλλον. Τα 3/4 του χερσαίου περιβάλλοντος και περίπου το 66% του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχουν αλλοιωθεί σημαντικά από τις ανθρώπινες ενέργειες. Περισσότερο από το 1/3 της επιφάνειας του πλανήτη και σχεδόν το 75% των πόρων γλυκού νερού είναι πλέον αφιερωμένο στην καλλιέργεια ή την κτηνοτροφία. Η αξία της παραγωγής γεωργικών καλλιεργειών αυξήθηκε κατά περίπου 300% από το 1970. Η συγκομιδή ακατέργαστης ξυλίας αυξήθηκε κατά 45%. Με 300 εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο από πλημμύρες και τυφώνες, καθώς δεν υπάρχουν παράκτη οικότοποι. Οι αστικές περιοχές έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 1992.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα. Και αγαπητοί ακροατές, τώρα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να έχετε όλοι μια ευλογημένη, μια ήρεμη μέρα. Καλή συνέχεια. Ο Θεός μαζί μας. Σας περιμένουμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Νιώθουμε την ανάγκη προσφυλής μας, ακροατέ, να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας σε όλους τους ακροατάς που με τόση προθυμία δέχθηκαν τη φωνή της Λιδίας της Φιλιππισίας και έχουν αμετακίνητη τη βελόνα του ραδιοφώνου τους στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού και παρακολουθούν με προθυμία, ευλάβεια και προσοχή τα προγράμματα και τις εκπομπές της Λιδίας της Φιλιππισίας. Εμείς τους βεβαιώνουμε ότι η φωνή της είναι φωνή της Εκκλησίας, είναι η φωνή της αλήθειας, είναι η φωνή της αγάπης, είναι η φωνή που φωτίζει, η φωνή που θερμαίνει, η φωνή που αφυπνίζει, η φωνή που στηρίζει, η φωνή που ενθαρρύνει. Είναι η δική σας φωνή, η φωνή του λαού του Θεού. Και αυτήν τη φωνή, με τις προσευχές σας και με τη θερμή σας συμπαράσταση προσφυλής μας, ακροατέ, αν θέλει ο Θεός, θα την κρατήσουμε ισχυρή και δυνατή, ώστε να υπερασπίζεται το δίκαιο και την αλήθεια, η φωνή του Χριστού να ακούγεται από τον πιστό λαό του Θεού. Και ήδη προσφυλής μας, ακροατέ, ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής και διαβάζουμε από το ιερό κείμενο το στίχο 7 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών, εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού, απ' ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός, δίδοντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών, και της μη υπακούσει το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτινες δίκην τίσωσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού. Όταν έλθει ενδοξαστήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμαστήνε εν πάση της πιστεύσασιν ότι επιστεύθη το μαρτύριο εν ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη». Με πιο απλά λόγια, σε σας δε που θλίβεστε θα δώσει ανακούφιση και επίσης σε μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του μέσα σε πυρήνη φλόγα και θα καταδικάσει εκείνους που δεν ξέρουν Θεό και δεν υπακούουν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεώς του, όταν θα έλθει να δοξαστεί μετά των Αγίων του και να θαυμαστεί κατ' εκείνην την ημέραν μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας, ακροατέ, για να παρηγορήσει τους χριστιανούς για τις θλίψεις που δοκιμάζουν και τις δοκιμασίες που δέχονται, υπενθυμίζει σε όλους τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, η οποία θα γίνει για να τιμωρήσει τους απίστους και τους ασεβείς που κατεπάτησαν τον νόμο του Θεού, ήλθαν σε σύγκρουση με το Άγιο θέλημά του και προκάλεσαν τον σκανδαλισμό των πιστών, των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων. Πράγματι, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι μια συγκλονιστική αλήθεια.
και διαμέν τους απίστους και αθέους, τους αγνοούντας τον Θεόν και περιφρονούντας τον νόμον του, αποτελεί μία σοβαρά απειλή. Δια δε τους πιστούς και ποικιλοτρόπως δοκιμαζομένους αδελφούς, τους κατά Θεόν πολιτευομένους, μίαν παρήγορον ελπίδα και ένα χαρμόσυνο μήνυμα πατάξεως του κακού και αμοιβής του αγαθού. Το κακό δε θα μείνει ατιμώρητο, αλλά και το αγαθό δεν θα παραμείνει δίχως αμοιβή. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία προσφυλής μας ακροατέ θα γίνει, είτε το θέλομεν είτε δεν το θέλομεν, είτε το πιστεύομεν είτε δεν το πιστεύομεν, είτε μας συμφέρει είτε δεν μας συμφέρει. Θα έλθει ο Χριστός, θα έλθει αλλά μεταδυνάμιος και λαμπρότητος, θα έλθει ως κριτής δια να αποδώσει δικαιοσύνην και αποκατάστασιν την διασελευθήσαν τάξην. Θα έλθει δια να συντρίψει τους ασεβείς και δικαιώσει τους ευσεβείς. Θα έλθει και ενώπιον αυτού θα παρελάσουν βασιλείς και άρχοντες, πλούσιοι και πτωχοί, δίκαιοι και αμαρτωλοί, νέοι και γέροντες, μικροί και μεγάλοι, δια να δώσουν λόγον για όσα εις τη ζωή των έπραξαν. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ο καθένας μας προσφυλής ακροατέ που διαβάζει τα λόγια αυτά αισθάνεται κάπως άβολα, ίσως γιατί η ολιγοπιστία δεν μας παρέχει τη δυνατότητα να δεχθούμε και να πιστεύσουμε σε ένα γεγονός που πρόκειται να σημειωθεί στο μέλλον. Η αλήθεια είναι μία ως προς το θέμα αυτό. Όλοι εμείς που κρατούμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιον, θεωρητικώς αποδεχόμεθα όλα όσα εις αυτό αναφέρονται εις την Δευτέραν παρουσία του Χριστού, πρακτικώς όμως το αρνούμεθα, διότι στην καθημερινή μας ζωή ποτέ δεν σκεπτόμεθα ότι είμεθα κατηγορούμενοι και για ό,τι λέγουμε και πράττουμε, εφόσον προσκρούν εις τον νόμον και το θέλημα του Θεού θα λογοδοτήσουμε. Είμαστε λοιπόν υποκατηγορίαν και επομένως πρέπει να μας διακρίνει η ψυχολογία του υποδίκου. Αυτός που σκέπτεται ότι για ό,τι λέγει και για ό,τι κάνει θα λογοδοτήσει στον Κύριον, προσέχει τα λόγια του, τη συμπεριφορά του, τη ζωή του και προσπαθεί θεαρέστως να πολιτεύεται και να μην παραβαίνει τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Ναι, ο χριστιανός που πιστεύει εις την Δευτέραν του Χριστού παρουσίαν, διορθώνει το βίον του, ζει εν μετανοία και προετοιμάζει την απολογία του. Προσφυλής μας ακροατέ, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία πλησιάζει. Τα σημεία είναι ιδιαίτερος εμφανή και εμείς έχουμε χρέος να ευρισκόμεθα σε ετοιμότητα και προσμονή. Ο Κύριος εγγύς, ας προετοιμαζόμεθα.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πάντα εδώ στο στούντιό μας με την κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, την φιλόλογο και πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί είναι και σύζυγος και μητέρα και καθηγήτρια, πέρασε δηλαδή από όλα τα επίπεδα στο πω σχέσεις των ανθρώπων. Προσπαθεί μέσα από όλα αυτά να μας δώσει τις έννοιες των λέξεων, λέξεων που καθημερινά πολλές φορές χρησιμοποιούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε την βαρύτητά τους. Κύριε Μαρία, χαίρομαστε που και πάλι είστε εδώ και θα μας δώσετε χρόνο από το χρόνο σας και γνώση από τη γνώση σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι είναι προκλητικά πλούσιο το ελληνικό λεξιλόγιο. Τόσο προκλητικά πλούσιο που μας αφήνει άναυδους όταν ψαχουλεύουμε τις λέξεις του για να αντλήσουμε από αυτό αφενός ιδέες, αφετέρου πρακτικές για να ομορφύνουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας, τόσο της υλικής όσο και της πνευματικής. Το λεξιλόγιο λοιπόν είναι αυτό που μας δίνει πλούτο και εμείς προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε, όπως λέει και η εκπομπή η ίδια, τα πατήματα, να απολαύσουμε τις μικρές ή τις μεγαλύτερες ευωδίες που αναδύονται από τις λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου και να κερδίσουμε, να ομορφύνουμε τις σχέσεις μας, τη ζωή μας, να βάλουμε οράματα και να πλουτίσουμε.
0: Είναι και μεγάλος ο πλούτος, ο ελληνικός πλούτος όσον αφορά τις λέξεις, οπότε υπάρχει μπροστά μας μεγάλο πεδίο, ας το πω, ευκαιρία για να πάρουμε πολλά.
1: Έτσι. Πριν από λίγο είπατε πεδίο και είπατε τη λέξη ευκαιρία, πεδίο ευκαιριών. Εγώ θα σας έλεγα, θα μπορούσαμε να πούμε πεδίο επιλογών, γιατί η λέξη με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η λέξη επιλογή. Πεδίο επιλογών λοιπόν μας δίνει η ελληνική γλώσσα και εμείς θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η λέξη επιλογή. Τι σημαίνει επιλογή? Σημαίνει ότι μπροστά μας εκτίθενται δυνατότητες πολλές, μπορεί να είναι 2, 3, 4, μπορεί και περισσότερες, έτσι ώστε εμείς σαν τα λουλούδια να διαλέξουμε τα καλύτερα, τα ευωδέστερα, τα ομορφότερα, προκειμένου να στολίσουμε το ανθοδοχείο μας. Έτσι λοιπόν η επιλογή είναι στάση ζωής. Στάση ζωής που μας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξουμε.
0: Και από τις επιλογές μας νομίζω ότι φαίνονται πολλά στο χαρακτήρα μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ακριβώς. Είμαστε οι επιλογές μας, λέει μια ρίση η οποία έχει πάρα πολύ δίκιο. Είμαστε οι επιλογές μας, αλλά όμως πώς επιλέγουμε? Για να επιλέξουμε έχουμε δώρα από το Θεό, δώρα που οφείλονται στα εγγενή χαρακτηριστικά των προσωπικότητων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έχουν λογικό. Πώς λέμε ένα και ένα κάνουν δύο? Πώς λένε δύο επί δύο κάνουν τέσσερα? Έτσι κι εμείς επιλέγουμε. Πώς σκεφτόμαστε και λέμε ότι αυτό είναι λευκό και αυτό είναι μαύρο? Πώς σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι γλυκί και αυτό είναι αλμυρό? Πώς λέμε κρίνοντας ότι αυτό είναι ευχάριστο και αυτό είναι δυσάρεστο? Και εμείς εν ελευθερία επιλέγουμε κάθε φορά τι από όλα θα διαλέξουμε σαν καρπό της λογικής μας. Εκτός όμως από τη λογική που, πώς να πω, προηγείται ως δυνατότητα για να διαλέξουμε και να επιλέξουμε κάτι, χρειάζεται να έχουμε και συναίσθημα. Γιατί προσέξτε, δεν διαλέγουν όλοι τα ίδια πράγματα. Υπάρχει αυτό που λέμε προσωπική επιλογή. Σ' άλλον αρέσει το κόκκινο χρώμα και σ' άλλον το κίτρινο. Σ' άλλον το λευκό και σ' άλλον το πορτοκαλί. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιλογή είναι καρπός ελευθερίας. Ελευθερίας. Το συναίσθημα δηλαδή υπησέρχεται, που είναι και αυτό δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
0: Θα έλεγα, κυρία Μαρία, σας διακόπτω ότι και η επιλογή μας είναι η συνισταμένη του χαρακτήρα μας, το πώς ζήσαμε, το πώς μεγαλώσαμε, το τι μάθαμε.
1: Έτσι. Το τρίτο πράγμα που έχουμε ως δώρα από το Θεό είναι η επιθυμία μας. Δηλαδή, λογικό, συνέστημα και επιθυμία. Η επιθυμία είναι αυτό που είπατε. Η επιθυμία έχει καλλιεργήσει μέσα μας ένα χωράφι που μας κάνει να στρέφουμε την επιθυμία μας, την επιλογή μας δηλαδή, προς το ένα ή προς το άλλο. Άλλος επιλέγει το τσιγάρο για να ικανοποιηθεί και άλλος επιλέγει το τραγούδι για να ικανοποιηθεί. Είναι τι λογής καλλιέργεια έχει δεχτεί το χωράφι μας. Η επιλογή μας δηλαδή είναι και συνάρτηση της παιδείας μας, της καλλιέργειας της πνευματικής που έχουμε δεχτεί από τα νεανικά μας χρόνια αλλά και κατόπιν από την μελέτη μας, από την στάση μας απέναντι στη ζωή, από τις κοινωνικές μας συναναστροφές, από τα λάθη μας, από τα οποία μαθαίνουμε και τελικά από την ίδια μας την εμπειρία. Οι επιλογές λοιπόν που κάνει ο καθένας μας, το ξαναλέω, είναι καρπός της προσωπικότητάς μας, στην οποία υπάρχει κανόνας σύμφωνα με τη λογική, σύμφωνα με το συναίσθημα και σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Και δεν υπάρχει μονόδρομος για τις επιλογές μας. Όπως οι προσωπικότητές μας είναι διαφορετικές, μοναδικές και πολύτιμες, έτσι και οι επιλογές μας είναι αποκλειστικά μοναδικές και πολύτιμες. Και επομένως σεβαστές, αρκεί να υπάρχει όριο. Κάτι λέγατε όμως.
0: Ναι, κυρία Μαρία, είπατε οι επιλογές μας είναι σεβαστές και όντως είναι σεβαστές και από τον ίδιο το Θεό. Και μόνο η λέξη επιλογή κατευθείαν το μυαλό μας πάει στην ελευθερία. Το πρώτο δώρο που μας έδωσε ο Θεός και η πρώτη επιλογή ήταν μέσα στον Παράδεισο.
1: Έτσι, έτσι. Άφησε στους πρωτοπλάστους μέσα στον Παράδεισο την δυνατότητα να σεβαστούν την πρόταση του Θεού, να υπακούσουν και τους είπε αν κάνετε εκείνο, αν επιλέξετε εκείνο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Και οι πρωτόπλαστοι επέλεξαν την ανταρσία, επέλεξαν την, πώς να πω, το περιθώριο, επέλεξαν το...

0: το επιβάλλον μέρος της ουσίας και να φύγει από τον πατέρα του. Ο πατέρας δεν διαμαρτυρήθηκε, σεβάστηκε απόλυτα την επιλογή του παιδιού του. Είχε συναισθήματα, είχε τη δυνατότητα να επιβληθεί, αλλά δεν το έκανε. Η επιλογή έγινε σεβαστή. Ναι, αλλά ως αποτέλεσμα της επιλογής, οι συνέπειες ήταν αυτές που ήταν. Βρέθηκε να βόσκει χείρους, βρέθηκε ο άσωτος γιος να εγκαταληφθεί σε χώρα μακρινή και εκεί πάλι είχε επιλογή. Εκεί πάλι είχε επιλογή. Στη ζωή μας πάντοτε η επιλογή είναι μια καθημερινή ανάγκη. Εκεί λοιπόν είχε την ευτυχή δυνατότητα να επιλέξει την επιστροφή στον πατέρα. Αλίμονό του αν επέλεγε πεισματικά να μείνει στη μακρινή χώρα και να τρώει ξυλοκέρατα. Θα έμενε καταδικασμένος στην καταστροφή. Και δεν θα ευθυνόταν κανείς γι' αυτό παρά μόνο το πείσμα του, η αμετανοησία του, ο εγωισμός του και τελικά όλα αυτά τον καταντούσαν θύμα. Ευτυχώς η επιλογή του ήταν να επιστρέψει. Να επιστρέψει και ας ήταν στον πατέρα του εργάτης. Και αυτό τον έβγαλε από την καθυλωτική στάση της αδυναμίας και τον δυνάμωσε πνευματικά. Του έδωσε τη δύναμη να πάει και να πέσει στα πόδια του πατέρα του, να μετανιώσει και σαν αποτέλεσμα αυτής της επιλογής του να αποκατασταθεί.
1: Όλο το Ευαγγέλιο, κυρία Μαρία, όλη η Καινή Διαθήκη είναι διαποτισμένη από αυτή την επιλογή. Παντού συναντάμε την ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός να επιλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Και φυσικά από την επιλογή μας εξαρτάται και το τι θα συναντήσουμε μετά.
0: Έτσι είναι. Δύο άλλα παραδείγματα μου έρχονται στο νου. Ο Πέτρος που πούλησε τον Χριστό εκεί στην αυλή του Καϊάφα και έκλαυσε πικρός, μετανοημένος, και αποκαταστάθηκε όταν του είπε ο Χριστός τρεις φορές αναστημένος «Φιλείς με, φιλείς με, φιλείς με», και έγινε ο Πέτρος αυτός που μήνυσε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και από την άλλη μεριά ο Ιούδας που επέλεξε να προδώσει τον Χριστό και επέλεξε να αυτοκαταστραφεί με την αγχώνη που επέβαλε στον εαυτό του. Είμαστε κατά κάποιον τρόπο πολύ τυχεροί που έχουμε ελευθερία, γιατί μπορεί η ελευθερία που μας δίνεται να γίνει δρόμος για σωτηρία, αλλά και αυτή η ελευθερία που μας δίνεται να μας γίνει δρόμος για καταστροφή, αν οι επιλογές μας είναι ανάλογες.
1: Κυρία Μαρία, πάνω σε αυτό που λέτε, σκέφτομαι ότι είναι κάποιες φορές και αγχωτικό να έχεις να επιλέξεις εσύ. Καμιά φορά μας βολεύει να μας φέρνουν κάτι έτοιμο, στο πω, γιατί αν έχεις την επιλογή να επιλέξεις, μετά θα τα βάλεις μόνο με τον εαυτό σου αν κάτι πάει στραβά.
0: Έτσι. Η σωστή διαπαιδαγώγηση των γονιών αυτή είναι, στο να μάθουν τα παιδιά τους να επιλέγουν το σωστό. Αν οι γονείς επιβάλλονται στα παιδιά τους αυτά, όταν έρχεται η ώρα να απομακρυνθούν, βρίσκονται σε σταυροδρόμια για τα οποία δεν ξέρουν να επιλέξουν και πολλές φορές χάνονται. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε από νωρίς να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να επιλέγουμε το σωστό. Το σωστό. Παράδειγμα, ένα παιδί σπάζει ένα βάζο στο σπίτι. Έχει τη δυνατότητα να πει ψέματα ή να πει αλήθεια. Επιλέγει αν θα κρυφτεί πίσω από το ψέμα και πει έσπασε από το ζώο, από τη γάτα, ή να πει ξέρεις μαμά, εγώ το έσπασα. Αυτή η επιλογή όμως το ανδρώνει. Το κάνει δηλαδή να αισθάνεται υπεύθυνο, όριμο. Να φορτώνεται τις ευθύνες, ακόμα και τις συνέπειες της τιμωρίας, αν οι γονείς του κρίνουν. Αλλά όμως αυτό δείχνει οριμότητα,

0: ευθύνη. Όταν κανείς επιλέγει μόνος του, το είπατε πολύ ωραία, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μεταθέσει τις ευθύνες στους άλλους. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ πλούσιος και ευτυχής ο άνθρωπος που απολαμβάνει τη ζωή του γιατί έχει κάνει καλές επιλογές.
1: Άρα είναι όλα θέμα διαπαιδαγώγησης, κυρία Μαρία.
0: Όχι μόνον, γιατί δεν είναι μόνον η διαπαιδαγώγηση που μας, από τους γονείς μας, δηλαδή εκ μέρους των γονέων μας, που μας οδηγεί στην ωριμότητα. Ο καθένας από μας έχει πάρει από το σπίτι του, από το σχολείο του, κάποια πράγματα ως θεμέλια. Όμως επαφίεται κυρίως στην προσωπική του καλλιέργεια. Δίνουμε τόση βαρύτητα στο να μορφώσουμε τα παιδιά μας, δίνοντάς τους εφόδια, ξένες γλώσσες, κομπιούτερ, αθλήματα, δραστηριότητες, πράγματα που καλλιεργούν το σώμα. Όμως θεωρώ ότι το να καλλιεργήσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να ασκηθούν στις καλές επιλογές είναι πολύ βασικό, ίσως και το πιο βασικό. Έγινε μια προσπάθεια παλαιότερα στα σχολεία με αυτό που λέγεται επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή τα παιδιά να στραφούν και να προβληματιστούν τι θα επιλέξουν ως επάγγελμα στη μελλοντική του ζωή. Είναι μια, πώς να πω, παρονιχίδα αυτό, θεωρώ. Γιατί αλλιώς προετοιμάζεται ένας νέος και αλλιώς καταλήγει επαγγελματικά. Οι επιλογές θα έπρεπε να είναι ένα μάθημα. Ένας στόχος, δηλαδή να ασκηθεί ο νέος, να παιδαγωγηθεί ο νέος και μέσα από το σχολείο και μέσα από το κοινωνικό του σύνολο, συνειδητά, υπεύθυνα, σύγχρεμα, να μην υποτιμά τη δυνατότητα που έχει να επιλέγει. Νομίζω είναι, πώς να πω, καρπός σοφίας, σύνεσης, ωριμότητας η δυνατότητα που έχουμε να επιλέγουμε. Χρειάζεται κανείς πρώτον να εκτιμήσει τον εαυτό του ως ψυχή, ως δώρο του Θεού ο εαυτός του στην κοινωνία και να αφήσει τις βεβαιασμένες, τις βιαστικές δηλαδή και τις ανεξέλεγκτες κινήσεις. Χρειάζεται προβληματισμός πριν από κάθε επιλογή. Χρειάζεται σιωπή και χρειάζεται και προσευχή. Ένα «Κύριε Λέησον», ένα «Δείξε μου το δρόμο», «Δίδαξον με Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι», κάθε φορά να μπορούμε να ψιθυρίζουμε στην ψυχή μας το Θεό για να μας δείχνει το δρόμο. Γιατί σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται προσοχή για τις επιλογές. Στο επίπεδο του επαγγέλματος που προαναφέραμε, στο επίπεδο της παρέας, στο επίπεδο της φιλίας δηλαδή, στο επίπεδο της επιλογής συντρόφου, συζύγου για τη δημιουργία οικογένειας, στο επίπεδο της επιλογής συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά μας. Ως γονείς επιλέγουμε στάσεις, αν θα είμαστε απαιτητικοί ή επιεικείς. Επιλέγουμε συμπεριφορές, αν θα είμαστε αγχώδεις ή ήρεμοι. Επιλέγουμε και βάζουμε τον εαυτό μας σε ένα καλούπι ώστε να υπηρετήσουμε αυτήν την επιλογή μας, να διακονήσουμε σε ένα στρατόπεδο που λέγεται συνειδητή επιλογή. Επέλεξα εγώ και θα μείνω πιστός άχρη θανάτου. Πολλές φορές η επιλογή μας έχει και δυσκολίες, αγκάθια. Δεν έχει. Περνάει ένας νεαρός άνθρωπος στο πανεπιστήμιο, στη φοιτητική του ζωή και βρίσκει δυσκολίες. Μετανιώνει, Όχι, επιλογή του ήταν. Σέβεται την επιλογή του και τη διακονεί. Γιατί διακονεί τον εαυτό του. Ένα νεαρό ζευγάρι κάνει οικογένεια με τις ευχές της Εκκλησίας και δυσκολεύεται. Είναι επιλογή του ο γάμος, αλλά έχει δυσκολίες. Σέβεται όμως την επιλογή του. Σέβεται το δώρο του Θεού και η επιλογή αυτή, όσες δυσκολίες και αν έχει, γίνεται ευλογημένη όταν τίθεται στα πόδια του Σταυρωμένου Χριστού.
1: Κυρία Μαρία, στις μέρες μας υπάρχει ο φόβος της επιλογής. Ακούμε πολλούς νέους να φοβούνται να επιλέξουν. Φοβούνται το μετά, φοβούνται ότι μπορεί να κάνουν λάθος, φοβούνται ότι μπορεί να μην γίνει αυτό που σκέφτονται. Και έτσι δεν επιλέγουν, δεν μπαίνουν στην διαδικασία καν της επιλογής και αυτό τους κρατάει πίσω.
0: Έτσι είναι. Η επιλογή είναι αποτέλεσμα τόλμης. Οι αρχαίοι έλεγαν ο τολμών νίκα. Για να υπάρξει νίκη πρέπει να τολμήσεις. Εδώ οι παίκτες στο σκάκι που είναι ένα παιγνίδι, σκέφτονται πριν μετακινήσουν ένα πιόνι. Είναι παιγνίδι σκέψης, λογικής το σκάκι. Και αναδεικνύονται, πώς να πω, σπουδαίες προσωπικότητες μέσα από τις επιλογές στο σκάκι. Έτσι και η ζωή μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να μετακινήσουμε τα πιόνια στη ζωή μας. Αλλιώς μένουμε στάσιμοι. Ο φόβος είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πορεία της ζωής μας. Χρειάζεται να είμαστε όχι ρυψοκίνδυνοι με την αρνητική έννοια της λέξης, αλλά τολμηροί. Δεν έχουμε πώς να πω, το δικαίωμα να παραβλέπουμε το λόγο του Θεού που λέει «Ουκ έδωκεν ο Θεός ημών πνεύμα δειλίας, αλλά συνέσεως και σοφίας και τόλμης». Επομένως οι επιλογές μας πρέπει να διακατέχονται από αυτή την τολμηρή στάση ζωής. Τίποτε δεν είναι εύκολο. Ούτε ο γάμος είναι εύκολος, ούτε οι σπουδές είναι εύκολες, ούτε η μοναχική ζωή και η αφιέρωση είναι εύκολες. Τίποτε δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται επιστράτευση στις προσωπικές μας δυνάμεις. Μας έδωσε ο Θεός πολλές δυνάμεις πνευματικές, τις οποίες αφήνουμε αχρησιμοποίητες, επαναπαυόμεθα και μετά δικαιολογούμε τον εαυτό μας λέγοντας «Δεν μου τύχε ένας άνθρωπος, τόλμησες, εσύ». Μήπως οι δικές σου επιλογές ευθύνονται για τη θέση σου. Μήπως αν έκανες αυτές τις επιλογές θα έπρεπε να αγωνιστείς και εσύ φοβόσουνα τον αγώνα.
1: Κυρία Μαρία, και οι αρχαίοι είχαν ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούσαν, να μας το θυμίσετε, για την επιλογή.
0: Ναι, μα χαρακτηριστική εικόνα ο Ηρακλής. Ήταν ένας από τους αρχαίους ημιθέους, ημίθεος, δηλαδή το μήνυμα που εξέπεμπε για τους άλλους ήταν άκρος παιδαγωγικό. Στη ζωή του λοιπόν παρουσιάστηκε η δυνατότητα να οδηγηθεί στο δρόμο της αρετής ή στο δρόμο της κακίας, ελεύθερα, υπεύθυνα. Ο δρόμος της αρετής ήταν ένας δρόμος ανηφορικός, γεμάτος πέτρες, κακοτράχαλος, που έπρεπε να υποστεί κάθε δοκιμασία για να φτάσει στην κορφή. Και η κορφή ήταν ένας στόχος άκρος επιθυμητός. Ένας στόχος που καταξίωνε την ανθρώπινη ύπαρξη και ολοκλήρωνε την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Ο Ηρακλής πρότεινε αυτό το δρόμο, το δύσκολο δρόμο της αρετής, και προέτρεπε τους νέους να παραβλέπουν το δρόμο της κακίας, που ήταν ένας δρόμος όμως εύκολος, άσφαλτος, πως λέμε, χωρίς σφάλματα δηλαδή, χωρίς δυσκολίες, κατηφορικός, ένας δρόμος ευχάριστος, που έτρεχες αυτό το δρόμο και παρασυρώσουνα και καταντούσες σε ένα βάραθρο, σε ένα σημείο που δεν έβλεπες το τέρμα του, σε ένα σημείο που η κακία σε έκανε να χάσεις την ταυτότητά σου, η ελευθερία σου να γίνει τόσο πολύ ασυδοσία που κατέστρεφε τελείως τον εαυτό σου. Αν οι αρχαίοι δηλαδή είχαν τον Ηρακλή ως πρότυπο που πρότεινε ελεύθερα την οδό της αρετής και όχι την οδό της κακίας, πόσο περισσότερο εμείς που ακούσαμε το λόγο του Θεού, που δεχτήκαμε το βάπτισμα μέσα στην Εκκλησία, έχουμε ευθύνη για τις επιλογές μας. Για τις επιλογές μας. Γιατί για τις επιλογές μιλάμε σήμερα. Και ο ίδιος ο Απόστολος λέει, τα πάντα δοκιμάσετε, το καλόν κατέχετε. Δηλαδή, είμαστε ελεύθεροι να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Όχι όμως να τα ενστερνιστούμε. Όχι να βουτήξουμε στην αμαρτία, να τσαλαβουτήσουμε και να αλλοιώσουμε την εικόνα του Θεού που φέρουμε. Όχι, το καλόν κατέχετε. Το καλό, την ομορφιά, την ωραιότητα, την καλοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις. Ελεύθερα να σκεφτόμαστε κάθε φορά, τώρα μπορώ να αντιμιλήσω, τώρα μπορώ να κλωτσίσω, τώρα μπορώ να αντιδράσω, τώρα μπορώ να αυθαδιάσω, να παραπονεθώ, να προσβάλλω, να ειρωνευθώ, να εκθέσω. Όμως εγώ συνειδητά θα σιωπήσω, θα κάνω υπομονή, θα ελέγξω τη γλώσσα μου, θα μιλήσω με ευγένεια, δεν θα κάνω σκηνή εκεί που δημιουργούνται προβλήματα. Θα χρησιμοποιήσω κάθε τρόπο για να εγκαταστήσω ένα κλίμα με ειρήνη. Δεν θα προβάλλω παράπονα, αλλά θα φέρω ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αγάπης. Αυτός είναι ένας αγώνας, ξαναλέω, αγώνας. Όχι απλώς καθημερινός, κάθε ώρας, κάθε στιγμής. Και θα μου πείτε, καλά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή θα σκέφτομαι εγώ πώς θα φερθώ. Κανονικά έτσι πρέπει. Οι Έλληνες σε μια παροιμία τους δεν λένε να βουτάς, λέει, τη γλώσσα στο μυαλό πριν πεις μια κουβέντα. Να σκέφτεσαι δηλαδή, γιατί είναι με την επιλογή που θα κάνεις, με τον τρόπο που θα αντιδράσεις, μπορεί να πληγώσεις, μπορεί να εκθέσεις, μπορεί να τραυματίσεις. Και τα έπαια είναι πτερώεντα, δηλαδή τα λόγια σκορπάν, είναι σαν τα μαχαίρια που πληγώνουν, σκορπάν και δεν επιστρέφουν πίσω τα λόγια και βυθίζουν στις ψυχές το μαχαίρι της κακίας, της γλώσσας, της εκδικητικότητας, του εγωισμού, της αυτάρκειας. Οι επιλογές μας εκφράζουν το τι άνθρωποι είμαστε. Εκφράζουν τις ταυτότητές μας. Οι επιλογές μας στα εξωτερικά και στα εσωτερικά. Πώς λέει η παροιμία, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Οι επιλογές μας στη φιλία δηλαδή δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στα ρούχα δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στον τόνο της φωνής μας δείχνει την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στην πολυτέλεια ή τη σύνεση δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στο θράσος ή τον έλεγχο δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στην ειλικρίνεια ή την υποκρισία δείχνουν την ταυτότητά μας. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Είναι δώρο του Θεού για μας, μια λύρα. Και έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα αξιοποιήσουμε το δώρο του Θεού με χαμόγελο, με ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό και τους ανθρώπους, ή αν θα επιλέξουμε να συμπεριφερθούμε με γκρίνια, διαμαρτυρία, αχαριστία και τελικά αυτοκαταστροφικότητα. Γιατί οι επιλογές μας μας σώζουν και οι επιλογές μας μας καταστρέφουν.
1: Κυρία Μαρία, έτσι για να κλείσουμε και σιγά σιγά την εκπομπή μας, θα έλεγα ότι και στα σημαντικά θέματα της ζωής μας που έχουμε να κάνουμε επιλογή, έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε και τη βοήθεια, τη φώτιση του Θεού, που δεν θα μας την αρνηθεί, αλλά μας έχει δώσει και τους πνευματικούς για να έχουμε με μια πιο άμεση, ας το πω, απάντηση, για να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό το θέμα της επιλογής.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πρώτον, επικαλούμαστε. Επικαλούμαστε το Θεό, τη βοήθεια του Θεού στις επιλογές μας. Όταν κάθε μέρα ξεκινάμε τη μέρα μας με προσευχή και να αποθέτουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού με εμπιστοσύνη, τότε οι επιλογές μας έχουν αυτό το άρωμα και η καταφυγή μας στον πνευματικό μας για τα σοβαρά ή τα λιγότερο σοβαρά θέματα της ζωής μας μας κάνει να αισθανόμαστε εμπιστευμένοι τη ζωή μας, ασφαλή τη ζωή μας, και κατά το δυνατόν υπάρχει η εναπόθεση στα χέρια του και στο πετραχύλι του, υπάρχει ως δικλίδα. Ο Θεός ευλογεί την καταφυγή μας και έτσι μας βοηθάει στο να κάνουμε, μας φωτίζει στο να κάνουμε καλές επιλογές. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο φωτισμός μας. Όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», το πνεύμα της αληθείας, δείτε πόσο επικαλεστική είναι αυτή η προσευχή. «Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός», λέει παρακάτω, «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Έλα και κάνε στην καρδιά μας μια σκηνή και καθάρισον από πάσης κυλίδος. Βάλε όλα μας τα διακονήματα και στα έργα αυτή την, πώς να πω, ευλογημένη επιλογή που είναι κατά Θεόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα κλείσουμε εδώ για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους μας και σε εμάς εδώ και στους φίλους ακροατές να επεξεργαστούμε όλα αυτά που μας θυμήσατε, μας αναφέρατε, για να μάθουμε και καλές επιλογές να κάνουμε, αλλά και να αποδεχόμαστε με θάρρος, με υπομονή, με ταπείνωση πολλές φορές τα αποτελέσματα των επιλογών μας.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία, Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους. Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Διδάκτορ Θεολογίας και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

0: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

οι πρεσβευτές μας. Κάθε χώρα, φίλοι μας, διατηρεί πρεσβευτές στις φίλες χώρες. Αυτοί μεταβιβάζουν μηνύματα, επιλύουν διαφορές, επιδίδουν διαμαρτυρίες, μεσολαβούς στις διενέξεις. Είναι οι εγγυητές της φιλίας, οι συνδετικοί κρίκοι των λαών.

Και οι άνθρωποι, κουρασμένοι στρατοκόποι της ζωής, έχουν τους πρεσβευτές τους στον ουρανό. Εκείνους τους οποίους καταφεύγουν στις δυσκολίες και λένε τους πόνους τους. Εκείνους που με την Αγία του ζωή στη γη απέκτησαν την εύνοια του Θεού στον ουρανό. Και τώρα, εκεί που συμβασιλεύουμε τον Κύριο, γίνονται οι μεσολαβητές ανθρώπων και Θεού. Οι φορείς της Θείας Χάριτος, οι επιδοτές της Θείας Ευλογίας σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταράει και επιζητεί το Θείο Έλεος.

Ναι, φίλοι μας, οι Άγιοι, αξιωματούχοι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, ζουν στην αγάπη του Θεού και ακτινοβολούν τη θεϊκή χάρη. Είναι οι επιλεκτοί του Θεού. Είναι οι φάροι που μας φωτίζουν, τα παραδείγματα που μας οδηγούν, οι πηξίδες που μας κατευθύνουν, οι οδοδείχτες που μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας και η ελπίδα μας.

στις δυσκολίες μας βοηθούν, στα εμπόδια μας ενθαρρύνουν, στους αγώνες μας ενισχύουν, στις μάχες συμπαρίστανται, στις επιτυχίες συμμετέχουν, στις νίκες πανηγυρίζουν. Παντού βοηθεί, πάντοτε συμμέτοχοι, διαρκώς κοντά μας. Προπορεύθηκαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν. Πόθος τους να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Επιθυμία τους να πανηγυρίσουν μαζί μας στη χώρα του αιωνίου φωτός. Ραντεβού λοιπόν στην αιωνιότητα.

προκαλεί εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο της Εκκλησίας μας τονίζει και προβάλλεται τόσο έντονα η παρουσία των Αγίων. Τα μηνέα, 12 τον αριθμό, ένα για κάθε μήνα, είναι έμπλεα από μνήμες και ακολουθίες Αγίων. Μελωδοί και υμνογράφοι έχουν συνθέσει και συνθέτουν πλήθος ύμνων και σε πολλά είδη της λειτουργικής μας ποίησης, προκειμένου να εξάρουν τη μνήμη και το βίο των Αγίων. Και αυτή η έξαρση δεν βρίσκεται μόνο καταχωρισμένη μέσα στα εν χρήση λειτουργικά βιβλία, αλλά υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο όγκο, θησαυρισμένη σε άλλους τόπους. Παράλληλα, συναξαριστές κατά καιρούς έχουν αναλάβει να διασώσουν την ιστορική πορεία και το έργο των Αγίων.

αλλά η παρουσία των Αγίων δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται μόνο με αυτά που αναφέραμε. Ο συνοστισμός των Αγίων κατακλείζει ακόμη και τους χώρους της λατρείας. Ακάματοι ζωγράφοι ή επί το δοκιμότερο αγιογράφοι ιστορούν τα πρόσωπα ή και σκηνές από τη ζωή των Αγίων ως τοιχογραφίες ή ως φορητές εικόνες. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα ή η ζωή των Αγίων ιστορούνται σε πλήθος εντύπων ή ιεροκοσμούν σπίτια και άλλους τόπους. Προστεί επομένως τούτος ο κατακλυσμός των Αγίων μέσα στο χωρόχρονο της ζωής μας?

Ασφαλώς, η σοφία της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική είναι αξιοθαύμαστη. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει τόσο επισταμένα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης όσο η Εκκλησία. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμει και μπορεί να γίνει και ενεργεία μέλος της, τότε η Εκκλησία από μόνη της είναι σε θέση τελικά να γνωρίζει τον εαυτό της. Έτσι η παρουσία και η προβολή των Αγίων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας λειτουργεί όχι συμβολικά ή θεωρητικά, αλλά δυναμικά και πρακτικά. Δηλαδή οι Άγιοι δεν αποβαίνουν για μας μόνο τα πρότυπά μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως φορείς αγιασμού των μελών του σώματος της Εκκλησίας, αφού και οι ίδιοι είναι δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Αν κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου η διάπραξη σαρκικής αμαρτίας αποβαίνει και ως μολυσμός του ιδίου του σώματος, ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει, δηλαδή κατά μία ερμηνεία, και στο δεσποτικό σώμα της Εκκλησίας αναφέρεται ο σαρκικός μολυσμός, τότε πόσο μάλλον ο Άγιος συνεισφέρει με τον αγιασμό του στο σώμα της Εκκλησίας. Η σύνδεσή μας με την Εκκλησία μας καθιστά κοινωνούς και της αγιαστικής χάρης, την οποία και οι Άγιοι φέρουν και τη μεταγγίζουν και σε μας, όντας μέλη του κοινού σώματος του της Εκκλησίας.

Η πληθωρική παρουσία των Αγίων έρχεται τελικά να εξάρει και να συνοψίσει τον κύριο σκοπό της ζωής μας, που συμπίπτει απόλυτα με τον προορισμό μας και που είναι ο αγιασμός μας.

Ταυτόχρονα, η καθημερινή παράταξη ενώπιών μας των Αγίων από την Εκκλησία, και τούτο ισχύει σε όλο τον ενιάυσιο εορτολογικό κύκλο, αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την αλήθεια ότι αυτοί κατόρθωσαν την Αγία Μετάβαση ως διαχρονική και καθολική επαλήθευση του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί και ως νήξη για εγρήγορση και άσκηση πνευματική. Άλλωστε και τούτο είναι κατηγορηματική γραφική δήλωση. «Οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν».

Ειλικρινά φίλοι μας, πόσο πτωχή και ρακένδυτη θα καταντούσε η Εκκλησία κατά το ανθρώπινο μεγεθός της, αν δεν είχε να παρουσιάσει Αγίους. Και τελικά, πόσο αναξιόπιστη θα απέβαινε. Αυτή τη ζημιά βιώνουν δυστυχώς οι αιρετικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν παραδέχονται την ύπαρξη Αγίων, αλλά και χλεβαστικά αποκαλούν τους εν Θεώ ευαρεστήσαντας συνταξιούχους. Η ένδια τούτη είναι δυστυχώς για αυτούς η αυτοανέρεσή τους. Σε μας όμως υπάρχει ο καρπός του δένδρου, οι Άγιοι μας. Αυτός είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας, ο πλούτος ο δικός μας, που τόσο πολύ τον χρειαζόμαστε.

Μη πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων. Ο Χριστός, πριν από την Ανάληψη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους διαβεβαίωσε πως μεταξύ των άλλων θαυμαστών σημείων που θα κάνουν όσοι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του, θα είναι και το ότι επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα χαρίσματα ιαμάτων. Στους βίους των Αγίων μας αναφέρονται πολλοί θαυματουργοί, μεταξύ άλλων ο Άγιος Γεώργιος, ασθενούντων ιατρός, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Αντίπας, προστάτης οδοντιάτρων, ο Άγιος Πυρίδων, η νεοφανής Άγιοι Νεκτάριος, Ραφαήλ. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε Αγίους που σπούδασαν ιατρική επιστήμη και εξάσκησαν το κατεξοχήν αυτό ανθρωπιστικό επάγγελμα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί, πλησιάζουν τον αριθμό των 50, οι περισσότεροι ίσως μένουν άγνωστοι. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Άγιοι Ιατροί της Ορθοδοξίας», που έγραψε ο καρδιολόγος κ. Κωνσταντίνος Κονταξόπουλος, θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή.

0: Η Άγια Ανάργυρη.
1: Προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή. Στους περισσότερους είναι γνωστοί οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη το 284 και γιορτάζουν την 1η Ιουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Ανάργυροι, συνολικά 20. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και έδρασαν στην Ασία και γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός που έζησαν και εξάσκησαν την ιατρική στην Αραβία γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια τους, Λεόντιο, Άνθυμο και Ευτρόπιο, και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο το 392 μετά Χριστόν.

Μεταξύ των Αγίων Αναργύρων ακόμη συγκαταλέγονται οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, θεράπευαν με ανιδιοτέλεια όλους αδιακρίτως, ειδωλολάτρες και χριστιανούς. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού το 262 μετά Χριστόν. Γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Παντελεήμων. Μετά από σοβαρές σπουδές στην

ξενώνα όπου έμοιαζε με σημερινό νοσοκομείο. Και εκεί ο Σαμσόν περιέθαλπε τους ασθενείς πενήτων και ξένων αντιλήπτορ πενωμένων τροφεύς. Όπως αναφέρεται στο μεγαλινάριό του, γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου

Επίσης, στους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγονται και άλλοι, λιγότερο γνωστοί. Ο Άγιος Διομήδης στις 16 Αυγούστου, ο Άγιος Μόκιος στις 11 Μαΐου εορτάζει, ο Άγιος Ιουλιανός στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Η καταγωγή του ήταν από την Αντιόχεια. Άσκησε την ιατρική στη Θήβα της Βιωτίας με ιδιαίτερη θεραπευτική ικανότητα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο στις αποστολικές περιοδίες του και πρόσφερε σε αυτόν που ήταν εκφύσεως φιλάσθενος τις ιατρικές υπηρεσίες του. Υπήρξε και σπουδαίος ζωγράφος,

Μέρας Βασίλειος δεν σπούδασε συστηματικά την ιατρική, όμως ίδρυσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο, τη Βασιλιάδα. Ο ίδιος περιέθαλπε εκεί τους λεπρούς. Σε πολλά συγγράμματά του φαίνονται οι εξαιρετικές γνώσεις του για ιατρικά θέματα. Διατύπωσε πρωτότυπες θέσεις για νόμους κληρονομικότητας, περιέγραψε την ανατομία των οφθαλμών και άλλα. Στο έργο του, ομιλίες την εξαήμερο και στην ερώτηση αν χρειάζεται οι μοναχοί να προστρέχουν για ιατρική βοήθεια, αναπτύσσει θέσεις για την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και για την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Πούλησε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Θεωρείται προστάτης βρεφών και νηπίων. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Κάρπος και Παύλος ήταν κληρικοί και ιατροί. Μαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν στην Πέργαμο στις 13 Μαρτίου. Ο Άγιος Παύλος, ιατρός, στις 28 Ιουνίου. Ο Άγιος Ζινόβιος από την Κιλικία, στις 30 Ιουλίου. Ο Άγιος Άταλος, στις 25 Ιουλίου. Ο Άγιος Αντίοχος από τη Σεβάστια, στις 16 Ιουλίου. Ο Άγιος Ερμόλαος, στις 26 Ιουλίου. Ο Άγιος Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας, στις 10 Νοεμβρίου.

ο Άγιος Βλάσιος από την Σεβάστια, με ιδιαίτερη ειδίκευση σε παθήσεις λάρυγκος, που μαρτύρησε το 316 και ορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Κεσάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπήρξε ιατρός των ανακτόρων στη Βασιλεύουσα και σπουδαίος μαθηματικός. Πέθανε σε ηλικία 40 ετών, μετά από βαριά ασθένεια, στις 9 Μαρτίου. Ο Άγιος Παυσίκακος, ιατρός και επίσκοπος, 13 Μαΐου.

Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι, γιατρός, χειρούργος και αρχιεπίσκοπος. Γεννήθηκε στην Κρυμαία. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Κιέβου με άριστα. Διευθυντής πολλών χειρουργικών κλινικών και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. Κατά τη γερμανική εισβολή ήταν αρχίατρος στρατιωτικών νοσοκομείων και έκανε αμέτρητες

χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Ήταν έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών, από τα οποία τα 3 έγιναν γιατροί. Για 11 χρόνια δοκίμασε φυλακές και εξορίες, Σιβηρία, Βόρειος Πόλος, από το τότε καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο Στάλιν για την ιατρική του προσφορά κατά τη γερμανική εισβολή στην πατρίδα του. Το βιβλίο του, «Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», θεωρείται ακόμα κλασικό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Ο Άγιος Λουκάς έλεγε: «Για τον χειρούργο δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Πέθανε το 1961.

Οι Αγίες Ζηναής και Φιλονίλα εξασκούσαν την ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συγγενείς του. Μετά εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους και την περιουσία τους, αφοσιώθηκαν σε αποστολική διακονία, αρχικά στην Πάφο της Κύπρου και από εκεί στη Δημητριάδα της Μαγνησίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο στο Πύλιο. Το σπήλαιο εκείνο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο και εκεί εξασκούσαν την ιατρική. Η Ζηναής είχε το χάρισμα να θεραπεύει νεογνά και γυναίκες με μηνοραγίες, όπως και ασθενείς με κατάθλιψη. Σε αυτές τις δύο Αγίες γιατρούς δόθηκε η προσωνυμία «Φίλες της Ειρήνης».

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του διακόνου Φιλίππου και ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά τις ιατρικές σπουδές της, πήγε στην Έφεσο και εκεί ίδρυσε ένα ιερό πανδοχείο, όπου περιέθαλπε τους ασθενείς. Υπέστη πολλά μαρτύρια από τους αυτοκράτορες Τραγιανό και Ανδριανό. Η μνήμη της εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

η Αγία Σοφία, η Μάρτης και η Γιατρίνα. Στις 22 Μαΐου, η Αγία Νικοστράτη που θεράπευσε τον Άγιο Χρυσόστομο. Η Αγία Βλανδίνα που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο τον Ιατρό στη σημερινή Λιόν, Λουγδούνο. Εορτάζεται η μνήμη στις 25 Ιουλίου.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κύριος Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
3: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
5: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
4: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Εσπερίδα Ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία, Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους. Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Διδάκτορ Θεολογίας και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

0: οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
9: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Τρίτη σήμερα, όλη μέρα, 29 Σεπτεμβρίου. Σε μια μέρα τελειώνει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ο μήνας που μας εισάγει, μας βάζει στη σχολική ζωή. Ξεκινάει το σχολείο, ξεκινάει η εργασία σας, οι δραστηριότητές σας, τα φροντιστήριά σας. Ό,τι τέλος πάντων, με ό,τι μάλλον ασχολείστε όλον αυτόν τον χειμώνα. Είτε αυτά είναι για να πάρετε κάποιες γνώσεις, είτε είναι για να καλλιεργήσετε κάποια δικά σας χαρίσματα. Από μεθαύριο θα μπει και ο Οκτώβρης, ο μήνας που όταν το σκεφτόμαστε μας θυμίζει δύο χρώματα, το άσπρο και το μπλε. Μας θυμίζει την ελληνική μας σημαία, μας θυμίζει την Ελλάδα μας. Τώρα λοιπόν που τελειώνει ο Σεπτέμβρης και που είναι ακόμα αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να σας θυμίσω κάτι. Κάποτε, παιδιά, ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος πλέον Παΐσιος, είχε θαυμάσει ένα μικρό αγοράκι το οποίο έβαζε πάντοτε στη σκέψη του καλό λογισμό για τους άλλους. Δηλαδή, του αναφέραν το ελάττωμα κάποιου συμμαθητή του, αυτός σκεφτόταν πάντοτε όμορφα για το συμμαθητή. Δεν το κατηγορούσε, έψαχνε να βρει κάτι για να δικαιολογήσει αυτό το άσχημο που οι άλλοι το ανέφεραν. Έψαχνε πάντοτε να βρει ένα ελαφρυντικό, θα λέγαμε, για κάποιο αμάρτημα του άλλου. Ακόμα και όταν τον αδικούσαν, τον περιφρονούσαν και στεναχωριόταν, πάλι την ίδια στιγμή σκεφτόταν και έλεγε: μήπως του συμβαίνει αυτό, μήπως σκέφτηκε έτσι ο συμμαθητής μου, η συμμαθήτριά μου, και έβρισκε πάντοτε κάτι καλό να πει. Και έτσι δεν του έμενε, παιδιά, ο θυμός μέσα στην καρδιά του. Πραγματικά, μικροί μου φίλοι, ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, το θαύμασε αυτό το παιδάκι και έλεγε: τι καλά να είμαστε όλοι έτσι, να έχουμε πάντοτε έναν πρόχειρο καλό λογισμό για το λάθος του άλλου. Έτσι ούτε μέσα μας θα μας μείνει θυμός, ούτε πίκρα, ούτε θα έχουμε κατακρίνει τον συνάνθρωπό μας και θα του έχουμε κολλήσει και μια ταμπέλα ότι αυτός είναι τέτοιος, είναι ψεύτης, είναι κακός, με αδικεί. Γιατί πάντοτε, επαναλαμβάνω, θα ψάχνουμε να βρούμε μια καλή πλευρά για την κάθε κίνηση, λόγο, για τη συμπεριφορά, να το πω γενικότερα, του άλλου. Τι ωραία όλοι μας, τι ωραία κι εσείς τώρα στο σχολείο, παιδιά, ό,τι και να συμβαίνει μέσα στην τάξη, να ψάχνετε να βρείτε μια καλή πλευρά του θέματος. Να ψάχνετε να έχετε πάντοτε στη σκέψη σας ένα καλό λογισμό, μια καλή σκέψη για τον άλλον. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε μέσα μας. Χρειάζεται προσευχή για να μας φωτίζει ο Θεός, να μας βοηθάει, να στείλει την ευλογία Του, τη χάρη Του, να προλαβαίνουμε να σταματάμε και το στόμα μας, αλλά πρωτίστως τη σκέψη μας από τον κακό λογισμό. Θέλει αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Θέλει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τελικά, το να έχεις
καλές σκέψεις για τους άλλους, καλούς λογισμούς. Είναι μικρή μου φίλη. Είναι σαν να είσαι ένας μικρός Άγιος. Είμαι σίγουρη λοιπόν πως όλοι θέλουμε να είμαστε Άγιοι. Όλοι θέλουμε να έχουμε τη χαρά των Αγίων, να έχουμε την ηρεμία των Αγίων, να έχουμε την υπομονή των Αγίων, να έχουμε τις ευλογίες του Θεού που είχαν οι Άγιοι. Και τις είχαν γιατί τον αγαπούσαν, γιατί αγωνίζονταν, γιατί αγωνίζονταν να γίνουν Άγιοι. Γι' αυτό τόσο περισσότερο τους έστελνε ο Θεός ευλογίες. Λοιπόν, από τώρα μικρή μου φίλη, να το καλλιεργήσουμε. Καλές σκέψεις για τους άλλους, καλούς λογισμούς. Τα αποτελέσματα θα τα ξανασυζητήσουμε μετά από αρκετό καιρό, για να υπάρχει έτσι μια χρονική περίοδος που θα αγωνιστούμε, θα προσπαθήσουμε. Άλλοτε δεν θα τα καταφέρνουμε και άλλοτε θα τα καταφέρνουμε με τη χάρη του Θεού. Τώρα λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε στο διήγημά μας.

1922, στη γη της Μικρασίας. Ο Παπαχρήστος παίρνει τα τρία του παιδιά μέσα στην αγκαλιά του και τους λέει: «Παιδιά μου, υπάρχει κάτι χειρότερο από τον πόλεμο. Είναι η προσφυγιά. Ο πόλεμος μπορεί να διαλύει τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά. Όταν όμως είσαι στον τόπο σου, στο σπίτι σου, έχεις μια παρηγοριά. Αν όμως σε αναγκάσουν να φύγεις, τότε είναι σαν να σου ξεριζώνουν την ίδια σου την καρδιά. Εμείς που ζήσαμε την πίκρα της προσφυγιάς, ποτέ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε». Και με αυτά τα λόγια, το μυαλό του ταξίδεψε χρόνια πριν, όταν ήταν και εκείνος νέος και στρατιώτης, εκεί, στη γη της Μικρασίας.

Σωτηρία, σωτηρία. Έλα ωραία γλίγορα εδώ. Τι κάθεσαι τόση ώρα και χαζολογάς? Ούλο το χωριό φεύγει και εσύ κάμεις βόλτες. Η Σωτηρία δεν ακούει τη γιαγιά της που ξεφωνίζει σαν παλαβή. Δεν εισφιχτά τη μανίλα της πίσω από το λαιμό και προχωρεί προς το ρέμα. Ώρα τώρα της φαίνεται πως ακούει από εκεί κάτι βονγκιτά. Πλησιάζει μα δεν βλέπει κανέναν. Κατεβαίνει λίγο ακόμα και εκεί πίσω από τη μεγάλη πουρνάρα βλέπει πεσμένο μπρούμητα έναν άνδρα. Πάει δίπλα του και προσπαθεί να τον γυρίσει. Του ανασηκώνει λίγο το κεφάλι. Νέος είναι, μα από την πολλή ταλαιπωρία μοιάζει με γέρο. Αυτός νιώθει άνθρωπο δίπλα του. Ανοίγει για μια στιγμή τα μάτια και ξέπνο αψιθυρίζει. Νερό, νερό. Η Σωτηρία δεύτερη κουβέντα δεν θέλει να ακούσει. Με δυο δρασκελιές ανεβαίνει τερεματιά και τρέχει προς το σπίτι. Η γιαγιά της μόλις τη βλέπει βάζει και πάλι τις φωνές. Έλα ωρή, πάρε τον πόγο με την πρίκα σου και ξεκίνα γλίγορα να προλάβεις τους χωριανούς. Τώρα μωρέ βάβο μου, έρχομαι. Γεμίζει γρήγορα ένα μαστραπά με νερό και τρέχει πάλι σαν να στραπεί προς το ρέμα. Αχ που κακός χρόνος να μη σε έβρει. Γύρνα πίσω ρε κόρη μου να φύγεις, να γλιτώσεις. Όσο και να προσπαθεί η Σωτηρία να σηκώσει τον νεαρό άνδρα, δεν τα καταφέρνει. Με το νερό που απόμεινε στο μαστραπά του βρέχει το πρόσωπο και τα χέρια. Τώρα που κοιτά καλύτερα τα κουρέλια που φορεί, βλέπει πως είναι φαντάρος. Βοήθαμε λίγο κι εσύ να σε πάω στο σπίτι. Πρέπει να βγάλεις αυτά τα ρούχα. Λένε πως έρχονται οι τσέτες και σφάζουν όποιον βρουν μπροστά τους. Άμα δουν πως είσαι στρατιώτης, θα σου πάρουν αμέσως το κεφάλι. Το παλικάρι κάνει κάποιες προσπάθειες να σηκωθεί, μα δεν τα καταφέρνει. Άρρωστος είσαι. Έχω μέρες να βάλω μπουκιά στο στόμα μου. Να πάω τότε να σου φέρω κάτι να φας. Εκείνος γεννεί το κεφάλι του στο χώμα και ψιθυρίζει. Ας είναι και ένα ξεροκόμματο. Η γιαγιά Φωτεινή το πήρε πια απόφαση πως η εγγονή της δεν θα γλιτώσει και όλη μέρα μυρολογάει. Πάνε τρεις μέρες που όλοι οι χωριανοί εφήγανε. Μα εσύ κόρη μου τα νιάτα σου δεν τα λυπάσαι. Εμένα που σε μεγάλωσα ορφανό από μια μπουκιά μωρό, δεν με συλλογέσαι. Αντέχω η δόλια να δω το χαμό σου. Σου το ξανά πα γιαγιά, μόνη μου δεν φεύγω. Μαζί μου θα σε πάρω. Αχ Θεέ μου, τι λολάδες είναι αυτές που ακούω. Μωρή εγώ δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Εμένα συλλογέσαι. Εγώ τα ψωμιά μου τα έφαγα. Φύγε εσύ μαζί με τον Χρήστο. Τώρα που στάθηκε πάλι στα πόδια του, μπας και γλιτώσετε. Πάνω στην ώρα έρχεται και ο Χρήστος, σέρνοντας ένα άλογο με τον αραμπά του. Πού το βρήκες αυτό? Ρωτάει η γιαγιά. Κάτω στον κάμπο. Για να τα αφήσουν εκεί. Άρρωστο θα είναι. Η Σωτηρία φέρνει τους μπόγους που έχει φτιάξει με ρούχα και τρόφιμα και ο Χρήστος τα ρίχνει πάνω στο κάρο. Μετά παίρνει στα χέρια του τη γιαγιά Φωτεινή και τη βολεύει σε μια γωνιά πάνω σε ένα χοντρό χράμι. Αχ που καλός χρόνος να σε έβρει και σένα. Γιατί δεν μ' αφήνεις τον τόπο μου? Τι θες και με τραβολογάς? Η εγγονή σου χωρίς εσένα δεν φεύγει γιαγιά. Πάρ' το απόφαση. Η Σωτηρία κλειδώνει δύο φορές την πόρτα του σπιτιού. Τα εικονίσματα τα επήρες όλα κόρη μου? Τα πήρα γιαγιά. Τα λουλούδια τα πότισες? Τα πότισα.
Κρύψε τώρα το κλειδί πίσω από εκείνη την πέτρα, δίπλα στο πηγάδι. Μην το βρουν οι τσέτες και μας μακελέψουν το σπίτι.

Πριν ακόμα φτάσουν στη Σμύρνη, ο καλός Θεός λυπήθηκε τη γιαγιά Φωτεινή και την πήρε κοντά του. Η σωτηρία την έκλαψε πιότερο και από τον πατέρα της. Αυτόν τον έχασε όταν τον πήραν οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας. Από τότε δεν τον ξανάδε. Άλλωστε από εκεί κανείς δεν ματαγύριζε. Όσο για τη μάνα της, είχε πεθάνει πάνω στη γένα. Μα η καρδιά της σπάραξε ακόμα περισσότερο, σαν είδε το Χρήστο να βγάζει τα ρούχα της γιαγιάς και το τσεμπέρι της. Έξαλλη από θυμό του φωνάζει: «Τι κάνεις εκεί, τρελάθηκες?» «Ξέρω τι κάνω. Φέρε μου ένα σεντόνι να την τυλίξουμε.» Ο τόνος του ήταν κοφτός και άλλη κουβέντα δεν σήκωνε. Η κοπέλα τρέμοντας ανοίγει τον πόγο με την πρίκα της και του δίνει από μέσα τον υφιάτικο σεντόνι της. Αυτός το παίρνει με δισταγμό, κοιτάζοντάς την στα μάτια. «Τι με κοιτάς? Αυτό θέλω να τις βάλεις. Εκείνη μου το εκέντησε.» «Στο κέντησε για τη χαρά σου? Οι χαρές δεν είναι πια για μένα.» Έτσι αδιάβαστοι έθαψαν τη γιαγιά Φωτεινή σε μια ερημιά. Η γη της Μικρασίας άνοιξε την αγκαλιά της, τη σκέπασε απαλά και την κράτησε για πάντα κοντά της.

0: Η σωτηρία, πεσμένη πάνω στο χώμα, κλαίει απαρηγόρητη. Έλα, κοπέλα μου, σήκω. Μην κλαις. Η γιαγιά σου δεν ήθελε να φύγει από τον τόπο της. Χάρη της έκαμε ο Θεός και την επήρε. Η σωτηρία σηκώνεται με κόπο. Πάρε τώρα τα ρούχα της και φόρεσέ τα. Εκείνη τον κοιτά ξαφνιασμένη. Καμέ αυτό που σου λέω. Οι αγαρινοί έχουν γεμίσει τα χαρέμια τους με κάτι έμορφες ελληνοπούλες, σαν και του λόγου σου. Η σωτηρία, χωρίς δεύτερη λέξη, αρχίζει να βάζει τα ρούχα της γιαγιάς της. Σαν τύχει και συναντήσουμε κανέναν από δάφτους, να προχωράς σκυφτή και να έχεις τα μάτια σου κάτω. Να έχεις και το τσεμπέρι κατεβασμένο για να σου κρύβει το πρόσωπο. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Ο Χρήστος τη βλέπει να κλαίει σιωπηλή και για να διασκεδάσει λίγο τη θλίψη της, αρχίζει να της μιλά για την αγαπημένη του Σμύρνη. Τέτοια πανέμορφη πολιτεία δεν έχει σματαδεί, σωτηρία μου. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια, τα ξενοδοχεία και τα μαγαζιά της που την ομορφαίνουν, μα και οι άνθρωποι της. Τις Κυριακές μου άρεσε πάντα να πηγαίνω σε ένα σαχαροπλαστείο στην Προκυμαία και να βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο να κάνει τη βόλτα του στην παραλία. Κομψές κυρίες με τα καπέλα και τα ομπρελίνα τους και άνδρες με τα κουστούμια και τα μπαστούνάκια τους έπιναν τον καφέ τους, τα παραλιακά καφέ, ενώ τα παιδιά χαρούμενα έπαιζαν ανάμεσά τους. Μόλις με το καλό τακτοποιηθούμε, θα πάμε να σε κεράσω εκεί ένα παγωτό για να τα δεις και εσύ όλα από κοντά.
1: Ας φτάσουμε πρώτα και βλέπουμε, λέει αναστενάζοντας η σωτηρία.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

ήταν οι κόρες του Στάθη Νικολαίδη, η Ανθούλα και η Πέλα Νικολαίδου, που άνοιξαν την εκπομπή μας σήμερα με 40 μήλα από τον Πόντο στη Μακεδονία. Όμως το μήλο είναι ένα και βέβαια είναι κόκκινο.

ήταν η Νίτσα Τσίτρα από το Αϊδονο Χώρισερον και τώρα ο Χρόνης Αϊδονίδης και τα Ειδόνια της Ανατολής, για να το τριτώσουμε.

Και σας αφήνουμε για σήμερα στα μαγικά χέρια του Βάιου Μαλιάρα σε μια σπάνια ηχογράφηση από τις 75 στροφές. Εσείς να είστε καλά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

ήμουν σαν ένα φτερό, σαν ένα πούπουλο. Ενώ παρέμενε ο γέροντας στον παρόντα κόσμο, ήταν μέτοχος της θείας ζωής και γινόταν κατά χάριν κοινωνός της αηδιότητος. Έχοντας ένικον εν εαυτό την άκτιστο χάριν, προσελάμβανε ιδιότητες υπερφυσικές. Ο ίδιος διηγείται πως μερικές φορές ένιωθε ως άειλος. Αναλογιζόμουν λοιπόν προχθές πως θα μπορέσω να εισδύσω μέσα σε αυτό το έλεος και προσπάθησα να αφαιθώ, να βυθιστώ στο μέγα έλεος. Αυτό έγινε την μία μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, από τη στιγμή που αφέθηκα μέσα στο πέλαγος του θείου ελέους, μου έφυγαν όλα τα βάρη. Αισθάνθηκα σαν να μην ευάραινε το σώμα μου. Ήμουν σαν ένα φτερό, σαν ένα πούπουλο. Ήταν η χάρη του Θεού. Δεν ένιωθα τίποτε ανθρώπινο. Ήμουν σαν άειλος, πώς να το πω. Ο κόσμος όλος είχε σβήσει και ζούσα μέσα στο θείο έλεος από την ώρα εκείνη. Όλη την υπόλοιπη νύχτα και το πρωί στη Θεία Λειτουργία και όλη την ημέρα συνέχεια μέχρι το άλλο βράδυ. Ξεκουράστηκε πολύ η ψυχή μου για μία νύχτα και ένα ακόμη ημερόνυκτο. Α, λέω, αυτό είναι το θέμα. Πώς θα εισέλθουμε μέσα στο έλεος του Θεού, εκεί που φεύγουν όλοι και όλα. Δεν είναι εύκολο όμως να μείνουμε εκεί για πάντα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτή τη χάρη, γιατί μας φεύγει. Φεύγουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι από αυτήν. Βρε, είπα εγώ, μείνε, μείνε. Αλλά πού να μείνει? Μόνο του ήλθε και μόνο του έφυγε. Έτσι είναι. Είναι δύσκολο να είμαστε συνεχώς ελκυστήρες του θείου ελέους και να ευρισκόμεθα πάντοτε σε αυτό το θείο πέλαγος. Εκεί δεν υπάρχουμε εμείς, αλλά η χάρις του Θεού. Δεν ξέρω αν ξεγελάστηκα και σας το είπα αυτό το θέμα, αν έκανα καλά ή άσχημα. Εγώ σας το ανέφερα ως ενίσχυση και βοήθεια, τίποτε περισσότερο. Αναρρύθμιτα είναι τα εξαίσια θεάματα τα οποία ο ταπεινός παππούς αξιώθηκε να απολαύσει με το τηλεσκόπιο της Χάριτος. Λίγα από αυτά μας ανέφερε όταν το Πνεύμα το Άγιο τον οθούσε με σκοπό να μας ενισχύσει στον αγώνα μας. Από αυτά πολύ λιγότερα αναφέρουμε και εμείς σε αυτό το σύντομο πόνημα. Κάποτε βρισκόμενος σε παροξυσμό δοξολογικής αγάπης, ομολόγησε: «Ο μοναχός, όταν έχει το νου του προσιλωμένο στην ατένιση της δόξης του Θεού, ή μπορεί ακόμα και μέσα από το κελί του να γυροφέρνει στο άπειρο και να θαυμάζει την λαμπρότητα του νοητού και αισθητού διαστήματος. Αξιώνεται σε ανύποπτο χρόνο με θαυμαστό και ανερμήνευτο τρόπο να ειδεί με τους αισθητούς οφθαλμούς το πανόραμα του αστρικού σύμπαντος και να γίνει γνώστης του θείου αυτού αριστουργήματος». Και θέλω να σας αναφέρω κάτι για να καταλάβετε ότι ο Θεός έχει να μας παρουσιάσει άπειρες πτυχές της δόξης του, διότι αυτά που έχει ετοιμάσει προκαταβολής κόσμου θα τα προσφέρει, παρακαλώ, ως δώρα στους αγαπητούς του. Και είμαστε αγαπητοί στο Θεό παρόλη την αμαρτωλότητα που έχουμε. Λοιπόν, τα αναφέρω αυτά για να ενισχυθούμε στον αγώνα, όχι για άλλο λόγο, γιατί ο Θεός ξέρει τι το μάρι είμαι. Προχθές κατά τις 2 με 3 η ώρα το πρωί ήμουν ξυπνός, όπως συμβαίνει πολλές φορές να είμαι ξυπνός όλη τη νύχτα, διότι ξέρετε, κοιμάμαι λίγο και ξυπνάω και πάλι λίγο και ξανά ξυπνάω. Λοιπόν,
είδα ένα εξαίσιο θέαμα. Καθώς ευρισκόμουν στο κρεβάτι μου ξυπνός, είδα σε μια στιγμή τον ουρανό ολόκληρο, ένα ολόλαμπρον έναστρον ουρανόν, κάτι άστρα πολυφωτιζόμενα και πολύφωτα, αναρρύθμιτα, μικρά και μεγάλα, και έλαμπε όλος ο ουρανός. Α, πώς διέτρεχαν οι γαλαξίες στον ουρανό απαστράπτοντες. Βρε, λέω, τι άστρα είναι αυτά? Όχι στον ύπνο μου, αλλά ξυπνός. Βρε, λέω, κοίταξε λαμπρότητα. Και θυμήθηκα αυτό που αναφέρει ο Θεός στον Ιώβ. Όταν γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου. Και είπα, τι είναι αυτό το θαύμα? Πω, δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου τέτοια στροφεγγιά. Όχι, ποτέ. Αυτό ήταν άλλο πράγμα, υπερκόσμιο. Τι λαμπράδα, τι άστρα ήταν αυτά? Τα κοίταζα, έλαμπαν αφάνταστα, εξαίσια, και εφώτιζαν όλο τον ουρανό, μικρά και μεγάλα. Και μια στιγμή σκέφτηκα, για στάσου, εγώ είμαι μέσα στο κελί μου, έχω ταβάνι από πάνω μου, τι είναι αυτά που βλέπω? Μόλις το κατάλαβα, αμέσως εσταμάτησα τη σκέψη μου, γιατί πρόκειται περί των δωρεών του Θεού, και το έκλεισα αμέσως το θέμα. Δεν το εσχολίασα καθόλου ούτε με τον εαυτό μου, γιατί είναι η δόξα του Θεού και η αγάπη του Θεού. Κατάλαβες? Άλλοτε πάλι ευρισκόμουν στον εξώστη του κελιού μου και σκεπτόμουν, τι κρίμα οι μονοθεϊστές, ενώ πιστεύουν εις ένα Θεό, να είναι μακριά από την αλήθεια. Και λυπόμουν για τους ανθρώπους αυτούς. Ξαφνικά όμως είδα στον ουρανό να σχηματίζεται ένα τεράστιο και ολόφωτο χ από αστέρια λαμπρότατα, όχι συνηθισμένα άστρα, μεγάλα και πολύ λαμπερά. Και τότε μέσα από αυτήν τη φωτοχυσία μου απεκαλύφθη εν δυνάμει η Θεότης του Χριστού, και βεβαιώθηκα για άλλη μία φορά ότι ο Χριστός είναι η πύλη, είναι ο Ων, και ούκαι στην ενάλλω ουδενή η σωτηρία. Ουδέ γαρ όνομα έστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς. Λοιπόν, καθώς ατένιζα το ολόλαμπρο χ, κατενόησα την αλήθεια των λόγων του Αποστόλου και χάρηκε η ψυχή μου, και δεν ξέρω πώς γέμισε από τις ακτίνες της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού.

Ουράνιες παρακλήσεις. Είμαι ο Βάκχος και θέλω να λειτουργήσεις. Κατά την πνευματική του πορεία ο γέροντας είχε ζηλώσει τα χαρίσματα τα Κρήτωνα. Εσήκωνε τον σταυρό της δυτής αγάπης με τέλεια αυταπάρνηση, εφόσον εδαπανάτο για τον Χριστό και την Εκκλησία, ήταν φυσικό να προσελκύει και την αγάπη των Αγίων. Το έτος 1976, στις 6 Οκτωβρίου, ο παππούς είχε μεταβεί στα Μέγαρα για να εξομολογήσει και επέστρεψε γύρω στα μεσάνυχτα. Δεν είχε πρόγραμμα να λειτουργήσει την επομένη. Τα χαράματα όμως, ενώ ακόμη εκοιμόταν, ένιωσε κάποιον να το χτυπά στον ώμο λέγοντας «Σήκω να λειτουργήσεις». Έκπληκτος ο γέροντας επετάχθηκε επάνω και ρώτησε «Ποιος είσαι εσύ?». Τότε μία θεία και γλυκυτά τη φωνή του απάντησε «Είμαι ο Βάκχος και θέλω σήμερα να λειτουργήσεις». Ο γέροντας από την άφραστη αγαλίαση που αισθάνθηκε αντελήφθη ότι επρόκειτο για ουράνια επίσκεψη. Συγχρόνως αναρωτήθηκε ποιος Άγιος εόρταζε την ημέρα εκείνη, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί. Αμέσως κατέβηκε στο ναό όπου ήδη διαβαζόταν το μεσονυκτικό και ρώτησε τη γερόντισσα «Ποιος Άγιος εορτάζει σήμερα?». «Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος». Τότε βαθιά συγκινημένος ετοιμάστηκε να λειτουργήσει. Η λειτουργία της ημέρας εκείνης έχει μείνει αξέχαστη σε όλη την αδερφότητα. Ο πατήρ Δαμασκηνός, αλλοιωμένος από την επίσκεψη του Αγίου, δυσκολευόταν να προφέρει τις εκφωνήσεις. Η φωνή του, σπασμένη από την κατάνοιξη, μετέδιδε σε όλο το εκκλησίασμα την χάρη που είχε δεχθεί. Η παρουσία των Αγίων Μαρτύρων ήταν σε όλους αισθητή. Από τότε οι δύο αθλοφόροι μεγαλομάρτυρες έγιναν οι πλέον αγαπημένοι φίλοι και προστάτες του παππού, αλλά και όλης της αδερφότητος.

αυτός είναι από την ειδική μας τη γενιά. Μία άλλη νύχτα, ενώ ο γέροντας εκοιμόταν στο κελί του, άκουσε την φωνή της αδερφής Πι που τον εκαλούσε να κατέβει στο καθολικό επειδή τον εζητούσαν κάποιοι επίσημοι. Έσπευσε λοιπόν και μόλις εισήλθε στο ναό, αντίκρισε εμπρός στο δεσποτικό θρόνο δύο ασκητικές μορφές μέσα σε άπλετο φως. Με πολύ δέος επλησίασε και τους έβαλε μετάνοια. Εκείνοι τον υποδέχθηκαν με μεγάλη προσήνεια, σκορπίζοντας στην ψυχή του ανίποτη εφροσύνη. Ο παππούς έλαβε την πληροφορία ότι ήσαν δύο από τους οσίους πατέρες που ασκήτευσαν κάποτε στην παλέφατο μονή του Μακρινού, γνωστή του ήδη, διότι και άλλοτε τον είχαν παρηγορήσει με την παρουσία τους. Τότε κατάπληκτος τους άκουσε να ομιλούν μεταξύ τους και με την γλώσσα των αρήτων ρημάτων να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επανίδρυση της μονής. Οι μόνες λέξεις που μπόρεσε να συγκρατήσει ήταν αυτές που είπαν, δείχνοντας προς το μέρος του: «Αυτός είναι από την ειδική μας τη γενιά».

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, καλές καιρικές συνθήκες, έχουμε έτσι κάποιες εναλλαγές του σκηνικού του καιρού, έχουμε διαστήματα με συννεφιά. Φαίνεται ότι υπάρχει υποψία βροχής για τις απογευματινές ώρες. Θα είναι βροχερός πάντως ο καιρός, όλη την υπόλοιπη εβδομάδα λένε οι μετεωρολόγοι, χωρίς όμως να πέσει αισθητά η θερμοκρασία, δηλαδή ακόμη παραπάνω. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Πληρώνει σήμερα ο ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα, μεταξύ των οποίων και το επίδομα παιδιού. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, στα τέλη Νοεμβρίου, την τελευταία εργάσιμη του Νοέμβρη, θα μπει το ειδικό βοήθημα για τους συνταξιούχους. Τα 400 ευρώ, όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως άνω των 65. Φεύγει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος, μπαίνει ο Οκτώβριος, χαμόγελα για τους μαθητές εδώ της Θεσσαλονίκης, καθώς έρχεται ένα εξαήμερο άνευ μαθημάτων μέσα στον Οκτώβριο. Θυμίζουμε βέβαια ότι έχουμε την γιορτή του Πολιούχου μας στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, και ακολουθεί ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει, έτσι με απλά λόγια, ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα έχουμε τις γιορτές στα σχολεία. Θα κλείσουν λοιπόν τα σχολεία, θα έχουμε τις μαθητικές παρελάσεις βέβαια και τις στρατιωτικές, αλλά μαθήματα ξανά θα κάνουν τα παιδιά την 5η 29 του μήνα, ήτι εξαήμερο. Στα υπόλοιπα τώρα, μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του σημείου που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα, ο Χρήστος Τραντόπουλος δήλωσε πριν από λίγο ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπογραμμίζεται ότι στη διάρκεια της διαδικασίας στο ειδικό δικαστήριο, που θα είναι προφανώς απαιτητική, θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης και θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα για να αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία πιστεύει ακράδαντα, όπως λέει. Ενώ βέβαια ανακοινώνονται και άλλα ονόματα, μεταξύ των οποίων και αυτό του πρώην Περιφερειάρχη, του κυρίου Αγοραστού. Στα υπόλοιπα, στον χώρο της παιδείας, οι μετεγγραφές συνεχίζονται, οι αιτήσεις συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή το απόγευμα. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται, φοιτητές στον ΑΕΗ της Επικράτειας, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης, πρέπει να το κάνουν έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Έρχονται αλλαγές στο δίπλωμα οδήγησης, έρχονται κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στις εξετάσεις, με αναθεωρημένες ρυθμίσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για το δίπλωμα. Προαναγγέλλεται η αλλαγή αυτή από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως βασικό πυλώνα για τη δραστηριότητα των ελεγκτικών μηχανισμών κατά της παραβατικότητας. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μεγάλη ευλογία φέτος για την Χρυσή Αλμοπίας. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας ανακοίνωσε ότι επίσημα πλέον επιστημονικά τεκμηριώθηκε ότι τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Χρυσής, τα οποία εντοπίστηκαν στα ερείπια παλαιού ναού στην κοίμηση της Θεοτόκου κοντά στο κάστρο του χωριού Χρυσή, ανήκουν στην Αγία, άλλωστε φέρουν και σημάδια από το μαρτύριό της. Έτσι λοιπόν φέτος οι εορτασμοί θα είναι πανηγυρικοί και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, να πούμε,
αλλά και ο τηλεοπτικός μας, η 4Ε, 12 και 13 Οκτωβρίου θα βρεθούν εκεί στη Χρυσή Αλμοπίας και θα παρακολουθήσετε αυτές τις ευλογημένες στιγμές. Δηλαδή την πρώτη υποδοχή, επίσημα πλέον, των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Χρυσής, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό που θα ακολουθήσει και την επόμενη μέρα, η μέρα της εορτής της Αγίας Χρυσής, την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πιστοποιήθηκε επιστημονικά ότι τα οστά ανήκουν σε νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου 17 ετών και ότι το έτος του θανάτου ήταν το 1795, όπως μαρτυρείται και στο βίο της. Ενώ φέρει σημάδια και στο κρανίο αλλά και στα οστά από τα φρικτά βασανιστήρια. Στα υπόλοιπα εκκλησιαστικά, με επίκεντρο τα παιδιά, την οικογένεια και την αξία της παιδείας, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλες Ιβιωτίας. Παρουσία του Μακαριωτάτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Γερονίμου, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αγωνία όλων των ανθρώπων στρέφεται στα παιδιά μας. Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς στο Βεάκιο Θέατρο. Να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς πραγματοποιήθηκε τελετή, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής συναυλίας κατά της φτώχειας, απονεμήθηκε τελετή με την οποία απονεμήθηκε στον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο χρυσός σταυρός με τα αστέρος του πολιούχου του Πειραιά, του Αγίου Σπυρίδωνος. Πολύτεκνες μητέρες βραβεύτηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου και αυτή τη χρονιά η δική αυτή εκδήλωση με το μετάλλιο του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης και της Αγίας Μαρίνας τιμήθηκαν από τον Σεβασμιότατο κύριο Ανδρέα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας, προέστη της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στην ενορία των Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου και Μαρτίνου Επισκόπου της Τουρ στο Σεν Ζιλέ στις Βρυξέλλες. Η Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας τίμησε την απερχόμενη πρέσβη της Ελλάδος στη Στοχόλμη στον Άγιο Γεώργιο, αυτή την Κυριακή που μας πέρασε, είχαμε την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σουηδίας, κ. Κλεόπας, και αμέσως μετά είχαμε την ειδική εκδήλωση για την πρέσβη της Ελλάδος στη Σουηδία, η Κατερίνη Φουντουλάκη, για την οποία μίλησε ο Σεβασμιότατος. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τρίτη, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες, να δούμε τι απασχολούσε από νωρίς το πρωί. Η Καθημερινή, η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Τα νέα, τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από την αντιτρομοκρατική, λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Από γευματινή σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες είναι αυτές, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί από Γερμανία, από Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με αιχμή του δόρατος τη χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε, η γραμμή Βρυξελών προς τους πολίτες. Ριζοσπάστη στο δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους.

Ο ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις ως το τέλος Οκτωβρίου. Έχουμε μόνιμους και εποχικούς που θα προσληθούν στο δημόσιο. Μανιφέστο Αρκαλοχώρη Κρήτης, 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, ξεχασμένοι στα κοντέινερ. 500 άνθρωποι εκεί εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και χαρακτηρισμένα κίτρινα σπίτια, ενώ είναι εκατοντάδες και τα παιδιά που κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες. Τύπος Θεσσαλονίκης, με κάτι που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες, έχουμε ουρές ταλαιπωρίας από Ιωταχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης από τα δυτικά. Οι εργασίες εκεί ασφαλτόστρωσης αλλά και υπολείπων έργων μειώνουν τις τρεις λωρίδες σε μία. Μάλιστα είχαμε και παρέμβαση βουλευτών λόγω της ταλαιπωρίας αυτής που... Να καταλάβουν βέβαια όσοι δεν το είδατε, οι ουρές έφταναν τα 5 χιλιόμετρα, πολύ ωραία ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και έτσι έχουμε παρεμβάσεις βουλευτών που προκάλεσε η ταλαιπωρία αυτή. Η εφημερίδα Εστία ψυχαλίζει το πρωτοσέλιδο. Χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκιλ Φόιλ περί δημοκρατίας. Εδώ θυμίζουμε την υπόθεση, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Γκιλ Φόιλ, φέρεται να μίλησε με υπουργό της κυβέρνησης και να είπε ότι λίγο και πολύ ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν στον κόσμο ανά πάσα στιγμή. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας βρίσκεται, μην ξεχνάτε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, αλλά και στο έξω που μας ακολουθείτε. Βέβαια μας ακούτε μέσω διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Μπροστά στο χωρισμό στεκόμαστε με ελπίδα προσδοκώντας την Ανάσταση. Όμως ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που έφυγαν από κοντά μας? Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε? Χείρα βοηθείας τους και κοιμημένους. Όλα όσα αξίζει να μάθουμε, όλα όσα μπορούμε να προσφέρουμε. Το ένατο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370 22300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Εμμανουήλ Δασκαλάκη, και θα ακούσουμε από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου το αργό «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ» σε ήχο δεύτερο.

από τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννη Λιάκο, και τον χορό του δεξιού αναλογίου. Θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου τα ανοιξαντάρια του Θεοδόρου Φουκαέως.

Από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 40 Εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη και τον Άρχοντα Ύμνοδο της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας Παρασκευά Αγκούνα, θα ακούσουμε Πάσα Πνοή και τους Ένους σε ήχο πρώτο.

Από τον πρωτοψάλτη της Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη, Χρήστο Χαλκιά, θα ακούσουμε την αργή δοξολογία του Κοσμά Μαδιτινού σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου χρωματικό.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Τι είναι η πατρίδα μου? Τι είναι η πατρίδα μου? Το φως που άναψε και δεν σβήνει, όρμος με την ακύμαντη του πέλαγου γαλήνη. Είναι ο σκοπός του διγενή, το Οδυσσέα ο στόχος, πλούτος πολλής. Μα για να βγει η μέρα και νύχτα μόχθος,

ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία δίνει δύναμη στην καθημερινή ιδιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο δυστυχής ο Κράβουρας άκουσε τον Παναγιωτάκη και την ανάγκη του να δουλέψει, να δουλέψει όσο μπορεί. Κάποια δουλειά θα υπήρχε που να μπορεί να κάνει κι αυτός. Όμως πώς και με τι γνωριμίες να βοηθήσει τον Παναγιωτάκη. Ένα βράδυ το είπε του δάσκαλου, το κετώ με τον Παναγιωτάκη. Ο δάσκαλος κατέβασε το κεφάλι στενοχωρημένος. Εξήγησε στον Κράβουρα ότι αυτός έπεισε τους επιτρόπους να το βάλουν στο σπίτι του παπά. Ότι πολλές φορές έχει σκεφτεί το θέμα του Παναγιωτάκη. Λύση όμως πουθενά. Του είπε πάντως μια σκέψη που ερχόταν συχνά στο μυαλό του. Να βοηθήσει τον Παναγιωτάκη να γίνει μικροπολιτής, γυρολόγος. Ψιλικά, κουβαρίστρες, βελόνες, τσακμακόπετρες, τσιμπιδάκια, στραγάλια, πασατέμπου και τέτοια. Όλα αυτά δεν θέλουν δυνατές πλάτες και γερά πόδια. Το πολύ ένα γαϊδουράκι. Ο Κράβουρας ενθουσιάστηκε και υποσχέθηκε να βοηθάει τα βράδια κι αυτός. Πώς να γίνει όμως η αρχή? Εδώ το πράγμα σκόνταψε. Το σκέφτηκε πάλι και πάλι ο δάσκαλος, μέχρι που έστειλε τον Κράβουρα στον Άι Βλάση να βρει το γεροπατρίκιο, ένα ψιλικατζί που δεν μπορούσε πια να γυρίζει στα γύρω χωριά, ούτε και να κάθεται όλη μέρα, Κυριακές και γιορτές, στο μικροσκοπικό μαγαζάκι. Ο γεροπατρίκιος που ήθελε βοηθό άκουσε με ικανοποίηση την πρόταση του δάσκαλου για τον Παναγιωτάκη. Και η ικανοποίησή του ήταν ακόμα μεγαλύτερη που στο βοηθό του θα έδινε σχεδόν μόνο φαΐ και τίποτα ψηλά για ρούχα, παπούτσια και χαρτζιλίκι. Το ίδιο βράδυ ο Κράβουρας γύρισε στο χωριό και πήγε για το μεγάλο νέο ευθεία στον Παναγιωτάκη που ζαλίστηκε από τη χαρά του. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί έπλυνε ταξιοθρύνη τα ρούχα του. Την παραπάνω ξεκίνησε για τον Άι Βλάση. Ο γεροπατρίκιος του έδωσε κάτι να φάει και τον έβαλε στο μαγαζάκι να του δείξει με τη σειρά το εμπόρευμα. Κουβαρίστρες, βελόνες, κλωστές για κέντημα, τσιμπιδάκια, κουμπιά, στραγάλια. Του έδειξε και πώς να λογαριάζει τα ρέστα που θα δίνει, όταν βέβαια θα το εμπιστευόταν το ταμείο. Στην αρχή ο Παναγιωτάκης νόμιζε ότι τα μικροπράγματα τούτα θα τον έλειωναν με το τυποτένιο τους βάρος, ότι θα χανότανε μέσα στα τόσα ψηλικά. Σιγά σιγά όμως, μέχρι το βράδυ και την άλλη μέρα, άρχισε να μην τα φοβάται. Καθόταν πίσω από το γεροπατρίκιο και μόλις αυτό ζήταγε το τάδε και το τάδε πράγμα, τα έβρισκε αμέσως. Μετά συνήθισε και τις τιμές. Το συνήθισε και αυτόν ο γεροπατρίκιος. Έτσι ένα βράδυ του είπε: «Αύριο πρωί εγώ θα πάω στην εκκλησία. Κοντεύω να γίνω αγριοχριστιανός. Μόλις βαρέσει η δεύτερη καμπάνα, να σηκωθείς και να ανοίξεις το μαγαζί». Να ανοίξει δηλαδή το παράθυρο της καμαρούλας. Έξω από το παράθυρο στέκονταν οι πελάτες να ψωνίσουν και στη μισή καμαρούλα ήταν το εμπόρευμα. Στην άλλη μισή κοιμόταν ο γέρος, τώρα και ο βοηθός του. Αυτό και έκανε ο Παναγιωτάκης. Ο γεροπατρίκιος πήγε στην εκκλησία και σαν φρόνιμος έμπορας έκανε μετά τη δοκιμή του. Μπήκε στο σπίτι ενός κουμπάρου του, που ήταν καμιά σαρανταριά μέτρα πιο εκεί από το μαγαζί. Αφού ήπια καφέ με τον κουμπάρο του, στάθηκε πίσω από το τζάμι του παράθυρου να παρακολουθήσει τι θα συνέβαινε στο μαγαζί με το βοηθό του. Και ό,τι είδε ήταν απογοητευτικό. Οι πελάτησες, προπαντός, μόλις φτάνανε μέχρι το παράθυρο του μαγαζιού και βλέπαν εκεί να στέκει μπροστά-μπροστά ο πανάσχημος καμπούρης, άλλαζαν δρόμο ή έκαναν μεταβολή και γύριζαν σπίτι τους. Αυτό έγινε 4-5 φορές. Ο γέρος δεν πίστευε στα μάτια του. Δεν είχε φανταστεί τόση προκατάληψη, τόση ευκολία των γυναικών να καταδικάζουν σε καταφρόνια έναν άνθρωπο που έτυχε να έχει καμπούρα και εξογκωμένο στήθος. Και τις είχε ο γέρος σε μεγάλη εκτίμηση τις γυναίκες. Τις χαιρόταν που στολίζονταν και γέλαγαν. Τις θαύμαζε που τόσο έκλαιγαν στις κηδείες και μυρολογούσαν. Έτσι του ήρθε να τις φωνάξει καθώς αποστρέφονταν το μαγαζί με τον Παναγιωτάκη. «Μωρέ, δεν είσαστε άνθρωποι εσείς? Κρίμα στην ομορφιά που σας έδωσε ο Θεός. Κρίμα τα στολίδια σας. Και αφού, μωρέ, δεν ανεχόσαστε τον Παναγιωτάκη, πώς, μωρέ, μπορείτε και κλαίτε τους πεθαμένους? Τι ψυχή είναι αυτή που έχετε μέσα σας? Τι μυαλό κουμαντάρετε?» Φουρκίστηκε ο γεροπατρίκιος. Δεν είχε όμως πολλούς δρόμους.
το μαγαζί. Δεν είχε ψωμί με τον Παναγιωτάκη. Έβαλε το κεφάλι κάτω, σκέφτηκε. Μα τι να σκεφτεί, τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Για να ζήσει ο ίδιος, έπρεπε να στέκει ο ίδιος όρθιος μπροστά στο παράθυρο και ας γέρασε. Αυτές οι προκομμένες κυράδες, που τώρα του φαινόσανε όλες μαυροκουρούνες, θα πέφευγαν το μαγαζί και μόλις έβλεπαν μόνιμα τον Παναγιωτάκη πίσω από το γέρο, αχ, τι θα γινότανε. Και τι να του πρόσφερνε έτσι. Σκοπός ήταν να στέκει όρθιος μπροστά στο παράθυρο κάποιος άλλος, στο πόδι του γέρου που γέρασε. Και όλα θα πήγαιναν καλά, εάν αυτές οι κυράδες θα μπορούσαν να ανοιχτούν το συφοριασμένο καμπούρι. Λες και όποιος έχει καμπούρο δεν έχει ψυχή. Λες και όποιος είναι άσχημος δεν έχει καρδιά. Τέλος πάντων, τώρα τι να κάνουν, σκέφτηκε ο γεροπατρίκιος. Θυμήθηκε την ιδέα του δάσκαλου, όπως του την είπε ο Κράβουρας. Να έκαναν δηλαδή σιγά σιγά τον Παναγιωτάκη εμποράκο. Να γυρίζει στα χωριά με μια βαλιτσούλα πρώτα, με ένα γαϊδουράκι μετά να πουλάει τα ψηλικά. Δεν χρειάστηκε όμως πολύ σοφία ο γέρος για να σκεφτεί ότι αν έβλεπαν οι γυναίκες τον Παναγιωτάκη στους δρόμους με βραμάτιες, όχι μόνο δεν θα πλησίαζαν να ψωνίσουν, αλλά θα έφευγαν και από τους δρόμους. Στενοχωρήθηκε πολύ. Του φαινόταν ότι πνίγεται. Πνιγότανε στη μικρότητα των ανθρώπων που έχουν και τόσες καλοσύνες. Περνάνε τεμπελόγυφτοι και απατεώνες διακοναρέοι και τους γεμίζουνε τα σακούλια. Ήρθε το άμυρο τούτο προσφυγάκι να δουλέψει για ένα κομμάτι ψωμί. Να δουλέψει, όχι να ζητιανέψει. Και το κάνουνε πέρα. Πού να βρει λογαριασμό γεροπατρίκιος. Σηκώθηκε λοιπόν πικραμένος και δίβουλος. Ευχαρίστησε την κουμπάρα του για το βαρύ γλυκό και κατηφόρησε. Όσο πλησίαζε στο ψιλικατζίδικο, η διβουλία υποχωρούσε και μεγάλωνε η πίκρα. Πήγε από πίσω, έσπρωξε την πόρτα και ο Παναγιωτάκης πρόφτασε συγκρατημένα. «Καλημέρα και πατρίκε». Ο γέρος κουβέντα. Γερόρθε ανήσυχα στην καμαρούλα και δεν κρατήθηκε. «Όπου πτωχός και η μοίρα του παιδάκι μου. Είναι καλά να μη σε σημαδέψει». Εσύ και σε σημάδεψε, βαράει και βαράνε όλοι κατά κούτελα στο σταυρό. Στο σταυρό, καταλαβαίνεις. Ο Παναγιωτάκης κατάλαβε. Η δουλειά στράβωσε ανεπανόρθωτα. Ούτε και τώρα θα μπορούσε να κάνει μια σπεντάρας δουλειά. Κάτι πονιάστηκε κι αυτός με δύο γυναίκες που μόλις πλησίαζαν στο παράθυρο και τον είδαν, έστριψαν απότομα και προσπέρασαν λοξοκοιτάζοντας. Ήξερε όμως να σηκώνει το βάρος της μοίρας του. Πλησίασε λοιπόν λίγο προς το γεροπατρίκιο και με πιστική, καταπραϊντική φωνή του είπε: «Δεν πειράζει, κύριε Πατρίκιο, μη στεναχωριέστε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Ήθελα να κάτσω κοντά σας, να σας βοηθάω. Μα εφόσον οι άνθρωποι δυσκολεύονται, δεν θέλω να σας κάνω κακό. Κι εσείς φτωχός είσαστε και κουράζεστε. Το βλέπω, δεν γίνεται να μείνω. Μη πικραίνεστε. Οι άνθρωποι μερικές φορές είναι καλοί και μερικές φορές είναι περίεργοι. Ο δάσκαλος λέει ότι αν μάθουν περισσότερα θα γίνουν καλύτεροι. Θα γυρίσω στο καλυβάκι μου, κύριε Πατρίκιε, αρκεί να το βρω και αυτό ανοιχτό. Καμιά φορά θα έρθω βράδυ αργά ή πολύ πρωί να σε δω και θα ξαναφύγω». Ο γέρος είχε πολύ συγκινηθεί με το απέραντο κουράγιο του Παναγιωτάκη. Το πρόσωπό του χλώμιανε και από τα αριστερό του μάτι κυλάγε πικρό δάκρυ που στάθμευσε στο ασπροκίτρινο μουστάκι του. Έκανε δύο βήματα και έκλεισε από μέσα το παράθυρο. Έκλεισε το μαγαζί. Στάθηκε απέναντι από τον Παναγιωτάκη. Τον κοίταξε κατάματα και του είπε: «Άκου παιδί μου, όπως είδες δεν κάνουμε τίποτα. Έχεις όμως καρδιά και δεν κιωτεύεις. Ας είσαι εντελικάτος, θα ζήσεις. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα βρεθεί και για σένα. Εγώ γέρασα. Την ώρα τούτη δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Όταν όμως κλείσω τα μάτια, που δεν θα είναι αργά, να ξέρεις το μαγαζάκι μου που το φτιάξα με 1000 βάσανα και με έζησε, θα είναι δικό σου». Ακούμπησε τα δυο του χέρια στις χαμηλές πλάτες του Παναγιωτάκη και γεμάτος δάκρυα συνέχισε: «Κατά δικό σου, να το κάνεις ό,τι θες. Το πουλάς, το κρατάς, το καις, ό,τι θες. Εγώ παιδί μου σκυλιά γατιά δεν έχω.

εμπιστοσύνη του. Δεν μπορούσε να ξέρει αν κλαίει περισσότερο για την καλοσύνη του γέρου ή για τα δικά του τα χάλια. Πάντως έκλαψαν μαζί κάμποση ώρα. Εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις τους και σώπασαν. Προχωρημένο μεσημέρι πήγανε πιο εκεί, ετοίμασαν κάτι πρόχειρο να φάνε. Ξάπλωσαν στο γιατάκι του ο καθένας και σε καμιά ώρα ο γέρος σηκώθηκε, το ίδιο και ο Παναγιωτάκης. Ο γέρος γυρορχόταν και είχε αμηχανία. Διευκόλυνε την κατάσταση ο Παναγιωτάκης που είχε δέσει και τον μπογαλάκι του. Πλησίασε και έδωσε το χέρι να χαιρετήσει το γέρο. Ο γέρος έδωσε το δεξί του και με το αριστερό έβγαλε από την τσέπη του κάτι χρηματάκια και τα βάλε αποφασιστικά στην τσέπη του Παναγιωτάκη, που έδειχνε στεναχώρια και δισταγμό. Ο γέρος όμως ήταν τόσο αποφασιστικός που δεν γινόταν αλλιώς. Ο Παναγιωτάκης, για να προλάβει τα πολλά δάκρυα, πήρε στο αδύνατο χέρι του τον μπογαλάκι και με το άλλο άνοιξε την πόρτα.

Στο χωριό του, το Κοντήλι, έφτασε το απόγευμα. Ήταν η ώρα που ο δάσκαλος έπρεπε να κάνει μάθημα και λίγες ασκήσεις στη νεολαία. Στα μεγάλα παιδιά, όπως είχε διατάξει ο πατέρας του έθνους, ο κυβερνήτης της Ελλάδας. Αυτά γινόσανε σε ανοιχτό χώρο, για να βλέπει και να ακούει και να καμαρώνει ο κόσμος. Λοιπόν, ο δάσκαλος είχε συγκέντρωση νεολαίας στο αλώνι έξω από την εκκλησία. Τα μεγάλα αυτά παιδιά φόραγαν κάτι ωραίες μπλε στολές και τα περισσότερα στέκονταν κορδωτά και περήφανα. Ο Παναγιωτάκης δεν ήθελε να τον προσέξουν και μπήκε από ένα μικρό άνοιγμα της μάντρας εκεί που ήσανε τα κυπαρίσια με την καμπάνα. Κολλητά στον τοίχο της εκκλησίας προχώρησε και έφτασε αθόρυβα και απαρατήρητος στο καλυβάκι του. Με προσοχή τράβηξε το παράθυρο και δρασκέλισε μέσα. Ευτυχώς δεν είχε αλλάξει τίποτα εκεί μέσα. Έγειρε πάλι το παράθυρο προς τα μέσα και το άφησε μια ιδέα ανοιχτό να βλέπει και να ακούει το μάθημα της νεολαίας. Ο δάσκαλος δεν φαινόταν να έχει και σήμερα όρεξη για μάθημα. Είπε μερικά λόγια για την αγάπη προς την πατρίδα, για τους ένδοξες προγόνους, στους οποίους πρέπει να μοιάσουμε, για την κατανόηση προς τους συνανθρώπους μας. Μετά φώναξε από τη γραμμή τον Παναγιώτη, έτσι λέγανε τον αρχηγό της νεολαίας του Κοντιλιού, και του είπε να κάνει αυτό το μάθημα που έχει σταλεί για σήμερα από την Αθήνα. Ο Παναγιώτης ολοπρόθυμος το είχε διαβάσει καλά, όπως κάθε τοπικός αρχηγός. Άρχιζε βέβαια με το όνομα του κυβερνήτη της Ελλάδας και συνέχισε στο τι πρέπει να κάνει η νεολαία για τη δημιουργία της νέας Ελλάδας. Μετά πέρασε στο θέμα της εργατικότητας και της δύναμης που πρέπει να έχει κάθε νεολαίος. Όποιος δεν είναι εργατικός και όποιος δεν είναι δυνατός δεν είναι Έλληνας. Με τη δύναμή μας, τα μπράτσα μας και το μυαλό μας πρέπει να αλλάξουμε την Ελλάδα. Εδώ παραγέμισε υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα ο αρχηγός. Ενθουσιάστηκε με τη δύναμη και ύψωσε τη φωνή να καταδικάσει σε αυτοκτονία όσους δεν είναι δυνατοί για να δουλέψουν στο χτίσιμο της νέας Ελλάδας. Και ο Παναγιωτάκης ακούγε δυστυχής από το λίγο ανοιχτό παράθυρο. Δεχότανε τη σφραγίδα του μαθήματος που πήρε από τις γυναίκες του Αευλασιού. Είχε κουραστεί από την πεζοπορία και δεν μπορούσε να αντιδράσει μέσα του καθόλου. Όλα γινόσανε απλή επιβεβαίωση. Όλα τα ήξερε άλλωστε. Μόνο εκείνο το αυτοκτονία τον τρύπησε κάπως, αλλά και αυτό ένας βαθμός περισσότερο.

τίποτα το απόλυτο νέο. Το αν με τέτοια και τέτοια μαθήματα οι νέοι θα τον περιφρονούσαν περισσότερο δεν τον πείραζε. Όσο για το χτίσιμο της νέας Ελλάδας, του τρίτου ελληνικού πολιτισμού, δεν τον ένοιαζε. Δεν μπορούσε να συμβάλει κι αυτός. Δεν τα καταλάβαινε τούτα. Του φαινόσανε και λίγο αλόκοτα. «Αφού την Ελλάδα», έλεγε μέσα του, «την έχουμε. Γιατί να τη θέλουμε νέα? Μας γέρασε δηλαδή?» Ο Παναγιωτάκης ήξερε μόνο απλά πράγματα και με αυτά έκρινε ό,τι καινούριο άκουγε. Ήξερε λοιπόν ότι οι γέροι και οι γριές δεν ξανανιώνουν, αλλά πεθαίνουν. «Για να θέλουνε τώρα νέα Ελλάδα, θα τη γνωμίζουνε γριά». Και αυτό δεν του άρεσε καθόλου. Δεν του άρεσε να σκέπτεται ότι αγαπούσε μια γριά, την Ελλάδα, την πατρίδα του και ότι κάποιος αναλάμβανε να την κάνει να ξανανιώσει. Όσο και για εκείνο το νέο τρίτο πολιτισμό, δεν καταλάβαινε απολύτως τίποτα και δεν είχε τίποτα συγκεκριμένο να σκεφτεί. Μόνο να, του φαινόταν σαν κάτι ξεκάρφωτο, του φαινόταν σαν αέρας, δεν πιανόταν από πουθενά δηλαδή. Το πρόβλημα του Παναγιωτάκη δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι τα μαθήματα του πάταγαν τον Γκάλο, δηλαδή το φιλότιμο. Ας έκαναν ό,τι θέλουν με την αδυναμία του. Θέλουν να τον κλείσουν σε φυλακή, ας τον κλείσουν. Θέλανε να τον αυτοκτονήσουν, δεν πρόκειται. Εκείνο που τον πονούσε ήταν πως να κάνει κάτι για τους ανθρώπους που του έδειξαν συμπόνια. Όχι πολλά και μεγάλα, λίγα, μα κάτι. Αν δεν έκανε αυτό το κάτι, είχε την εντύπωση ότι τη λίγη του δύναμη την αφήνει εγωιστικά να κοιμάται. Και ακόμα περισσότερο, φοβότανε μήπως οι ευεργέτες του τον θεωρήσουν αγνώμονα. Μήπως δηλαδή σκεφτούν οι άνθρωποι ότι τάιζαν ένα προσφυγάκι που μέσα του δεν έχει ψυχή. Αυτό τον έκαιγε πιο πολύ. Και τόσο το στεναχωρούσε η σκέψη αυτή, ώστε θα μπορούσε αμέσως να πεθάνει αν ένας από αυτούς που τον βοήθησαν του έλεγε «Παναγιωτάκη, είσαι αγνώμονας, δεν έχεις φιλότιμο». Ο Παναγιώτης, ο αρχηγός, συνέχισε το μάθημα της νεολαίας και κάποτε όλα τελείωσαν βασιλεύοντας ο ήλιος. Ο δάσκαλος τους διέλυσε. Χαιρέτησαν, ζητοκράβγασαν και όλοι διαλύθηκαν. Ο δάσκαλος έστριψε αριστερά και πήγε στο μαγαζί. Και ο Παναγιωτάκης τράβηξε το παράθυρο να κλείσει τελείως. Στο μισοσκόταδο διαπίστωσε πάλι με ικανοποίηση ότι κανείς δεν είχε μπει στο άθλιο καλυβάκι του και κανείς δεν είχε πειράξει τα στροσίδια του. Όχι βέβαια πως υπήρχε κίνδυνος να τα κλέψουν. Αυτοί δεν άφηναν τίποτα όταν είχαν σκοπό να κλέψουν. Είχε φοβηθεί μήπως έκανε καμιά κουτουράδα ο νέος παπάς και τα πέταγε από εκεί μέσα για να καθαρίσει τον τόπο, μια και ο Παναγιωτάκης έφυγε πριν 2 ημέρες. Ευχαριστήθηκε πολύ που ο παπάς δεν έκανε κάτι τέτοιο και το χαμόγελο σχηματίστηκε πάλι στο πρόσωπό του. Αλλά για λίγο. Η πληγή του φιλότιμου πάλι αφόρμησε και χτύπησε το χαμόγελο που μαζεύτηκε, λούφαξε στην άκρη μόνο των χιλιών του, που έφυγε και από εκεί, αφανίστηκε. Κι άλλος τώρα του έδειχνε αγάπη, τουλάχιστον κατανόηση και ανοχή. Και σ' άλλον χρωστούσε ευγνωμοσύνη και για άλλον έπρεπε κάτι να κάνει. Η αγωνία πάλι σκάλιζε την ψυχή, πάλι τον έδινε κόμπο. Τον τελευταίο καιρό, παρατήρησε ο Παναγιωτάκης, ο Γιάννης ο Κράβουρας δεν παραπήγαινε στο μαγαζί, δηλαδή στο καφενείο, ούτε πολύ εμφανιζόταν στα λόνια και στην εκκλησία. Έμοιαζε να μην θέλει να δώσει στόχο σε κάποιον ή σε κάποιους. Εδώ και μερικούς μήνες, 1-2 φορές μόνο, πέρασε βιαστικά από το καλυβάκι και είπανε λίγες κουβέντες. Φαινόταν αλλαγμένος. Δεν έβαζε το τσιγάρο στα αυτή, δεν είχε τον αέρα του μερακλή, δεν έκανε συνεχώς αστεία όπως πρώτα, όλα του μαζεμένα. Εκτός από τη μύτη που νόμιζες ότι μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και πήγαινε να καλύψει όλο το πρόσωπο. Αφού όμως ο Κράβουρας δεν έλεγε μόνος του τι συμβαίνει, ο Παναγιωτάκης τον βοηθούσε μόνο με το χαμόγελό του. Κοίταζε τον ταραγμένο Κράβουρα στα μάτια και του άνοιγε το μεγάλο χαμόγελο για να τον εγκαρδιώνει, για να του πει κουράγιο. Έχει ο Θεός και για μας, Γιάννη. Το περίεργο είναι ότι και ο δάσκαλος έγινε λιγόλογος. Πάνε οι παλιές πολλές συζητήσεις και οι παρέες τη νύχτα στο καφενείο, να τρώνε και να πίνουν και να τραγουδάνε.
πήγαινε νωρίς, έπινε ένα καφέ χωρίς να πολυσυζητήσει και νωρίς το βράδυ στο σπίτι. Αντίθετα, εμφανιζόταν τώρα συχνά στο μαγαζί κάτι άλλοι που δεν τους ήξερε καθόλου ο Παναγιωτάκης ή που τους είχε δει λίγες μόνο φορές. Αυτοί ερχόσανε με ένα περίεργο αέρα. Περπάταγαν κορδωτοί, σκληρό βλέμμα, σαν να φοβέριζαν τον κόσμο. Τα βράδια μάλιστα, έτσι του φάνηκε το Παναγιωτάκη, κρατούσαν ένα κοντό πράγμα που μάλλον ήταν μπλεγμένα πολλά σκοινιά, πολλά καλώδια μαζί. Και αν καταλάβαινε καλά ο Παναγιωτάκης, τουλάχιστον δύο από αυτούς είχαν πιστόλια. Είδε να τα δείχνει ένας τον άλλον ένα βράδυ αργά έξω από την εκκλησία. Και δεν έστανε μόνο αυτό, έπιασε και κάτι μισόλογα. Όλα τούτα γεννήσαν απορίες και φόβους στον Παναγιωτάκη. Ήθελε, μα δίσταζε να ρωτήσει. Τέλος ρώτησε το δάσκαλο τι σημαίνουν τα καμώματα αυτά. Ο δάσκαλος δυσκολευότανε και του είπε όμως μερικά πράγματα. Ότι ο Μεταξάς από καιρό κήρυξε δικτατορία, ότι κατήργησε τα πολιτικά κόμματα και ότι οι βενιζελικοί και μερικοί λαϊκοί που δεν συμφωνούν μαζί του την έχουν άσχημα. Ότι μερικούς από αυτούς τους εξόρισε, όπως εξόρισε και κομμουνιστές. Ότι θέλει σώνει και καλά να είναι όλοι μαζί του. Γι' αυτό και οργάνωσε την νεολαία για να προσελκύσει όλους τους νέους. Το εξήγησε ακόμα ο δάσκαλος ότι οι χωροφύλακες και μυστικοί παρακολουθούν τις κινήσεις του κόσμου. Ότι αυτοί σε κάθε χωριό βάζουν δικούς τους ανθρώπους να παρακολουθούν, να πιέζουν και να φοβερίζουν τους χωριανούς τους. Ότι άνθρωποι δίκαια φοβούνται τους βαλτούς χωριανούς και τους μυστικούς, γιατί οι περισσότεροι τους είναι σκληροί και αιμοβόροι. Νομίζουν ότι κάτι μεγάλο έγιναν και κάνουν το κάθε τι για να δείξουν τη δύναμή τους. Γι' αυτό και ο Κοσμάκης φοβάται. Γι' αυτό χαιρετάει και φεύγει γρήγορα για το σπίτι του.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να μελετούμε το βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Παρομοιάζεται η εκκλησία με το ρόδι, του οποίου η φλούδα είναι πικρή, τραχιά και σκληρή. Ο καρπός όμως είναι πολύ ευχάριστος και γλυκής. Αποτελείται από μεγάλο πλήθος σπυριών, τα οποία είναι με μεγάλη τέχνη διατεταγμένα και φαίνονται στα μάτια των θεατών σαν πολύτιμη λίθη. Γι' αυτό και μεταξύ όλων των άλλων καρπών, μόνο το ρόδι στολίζεται από τη φύση με στεφάνι. Να λοιπόν και το ρόδι είναι σύμβολο της Εκκλησίας, διότι εσωτερικά κρύβει μεγάλη γλυκύτητα λόγω της ελπίδος της ουρανίου βασιλείας, εξωτερικά όμως υφίσταται πάρα πολλές πίκρες και στεναχώριες. Και όπως το ρόδι είναι πλουτισμένο με πολλά σπυριά, έτσι και η Εκκλησία είναι στολισμένη με πολλά χαρίσματα. Το ρόδι έχει στεφάνι και η Εκκλησία βασιλεύει πάντα και μάλιστα όσο την πολεμούν, τόσο περισσότερο ξαπλώνεται και ενισχύεται. Όπως η άμπελος, η οποία όσο κλαδεύεται τόσο πιο πολύ καρποφορεί, έτσι και η Εκκλησία ενώ πολεμάται δεν κατατροπώνεται. Γι' αυτό λέει και ο ποιητής: «Όσοι κάμνουσι πόλεμο κατά της Εκκλησίας, την κεφαλή τον βλάπτουσι με πόνο της καρδίας, λακτίζουν προς τα κέντρα των, τους πόδας αιματώνουν, αλλά την ύμφη του Χριστού ποσός δε την πληγώνουν. Δυνατοτέρα του ουρανού είναι η Εκκλησία, εκείνος παρελεύσεται, αυτή δε μένει Αγία». Ο καράβι θεϊκό, ενισχυμένο από παντού με δυνατοτάτη βοήθεια, ποιοι άραγε είναι οι ναύτες του, οι Απόστολοι, ποια είναι τα άρματά του, τα μυστήρια, ποιοι είναι οι στρατιώτες του, οι πιστοί, ποια είναι τα άρμενά του, οι αρετές, ποιος είναι ο άνεμος που το οδηγεί στον καλό λιμένα, το Πνεύμα το Άγιο που σταθερά πάντα και με ασφάλεια το κατεβοδώνει, όπως λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ποιο είναι το κατάρτι του, ο Σταυρός του Σωτήρος. Το κατάρτι υψώνεται προς τον αέρα και το σημείο του Σταυρού και η δύναμη του μεγαλύνεται μέχρι τον ουρανό. Ο πλοίο παράδοξος, το οποίο με νέο και ασυνήθιστο τρόπο δίνεται η μάχη, διότι και εδώ οι στρατιώτες στεμνόμενοι με το ξύφος φωνεύονται, αλλά φωνευόμενοι νικούν. Υπομένοντας τα πλήγματα βασιλεύουν και αποθνίσκοντες τριαμβεύουν. Ποια είναι τα όπλα με τα οποία μάχονται? Δεν είναι οι λόγχες ή τα ακονισμένα σπαθιά ή τα βόλια τα πολεμικά, αλλά η ασπίδα της καρτερίας με την οποία υπερασπίζοντας τις ψυχές τους φωνεύονται σαν τα άκακα πρόβατα, χωρίς να διαμαρτύρουν και να παραπονιούνται. Γι' αυτό οι ερμηνευτές των γραφών παρομοιάζουν την Εκκλησία με τον πύργο του Δαβίδ, από τον οποίον, όπως αναφέρεται στο τέταρτο κεφάλαιο του Άσματος, «χίλιοι θηραίοι κρέμαντε και πάσε βουλίδες των δυνατών, διότι καμιά πανοπλία δεν είναι ισχυρότερα από την υπομονή του δυνατού ανθρώπου». Είναι όντως γεγονός ότι εκείνος μόνον υβρίζεται και αδικείται, ο οποίος ούτε θέλει ούτε δέχεται την ύβρη. Λοιπόν, όποιος δεν αγανακτεί όταν υβρίζεται, αυτός προφανώς αμβλύνει και αντικρούει όλη τη δύναμη της ύμβρεως.

Όμως πώς αντιπολεμά τους υπεναντίους χωρίς ξύφος, χωρίς σαΐτες και χωρίς όπλα πολεμικά? Να ο νέος πολεμικός τρόπος, τον οποίον προείπε η Δεβόρα, η ευγενεστάτη εκείνη γυναίκα στο 5ο κεφάλαιο των Κριτών. Πόλεμο νέων εξελέξα το Κύριος, επειδή και η Εκκλησία θριαμβεύει όχι όταν μάχεται, αλλά όταν υπομένει. Όχι όταν χρησιμοποιεί το ξύφος, αλλά όταν χύνει το αίμα της. Γι' αυτό και ο Τερτυλιανός ονόμαζε τα βασανιστήρια των μαρτύρων ημάτια φωνικά, λέγοντας: «Αυτό είναι το φόρεμα της νίκης μας, αυτό είναι το κόκκινο ημάτιο. Έτσι τρέχοντας θριαμβεύουμε. Γι' αυτό οι γενναίοι μάρτυρες ζωγραφίζονται στις εκκλησιές με φοίνικες, κρατούν τους φοίνικες στα χέρια, επειδή με γλυκά φιλήματα ασπαζόταν τις σιδερένιες αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένοι, ευχαριστούντες και ευλογούντες τον Κύριο». Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, παραβλέποντας όλα τα λαμπρά επώνυμα που είχε, δεν εκαυκάτω γιατί ήταν Απόστολος, δεν έλεγε ότι ήταν σκεύος εκλογής ή διδάσκαλος των εθνών, αλλά καμάρωνε γιατί ήταν δέσμιος εν Κυρίω. Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού. Έχουν οι μάρτυρες τους φοίνικες στο στόμα, επειδή με θάρρος έλεγαν ενώπιον των τυράννων: «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Έχουν τους φοίνικες στα χέρια, επειδή χαρούμενοι έτρεχαν στις φυλακές και τα δεσμοτήρια σαν να πήγαιναν σε πανεφρόσινο συμπόσιο, διότι αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Ιησού. Έχουν τους φοίνικες στα πόδια, επειδή χαρούμενοι περπατούσαν επάνω στις φλόγες. Γι' αυτό και ο μάρτης Τιβούρτιος, πατώντας τη φωτιά, έλεγε: «Τα κάρβουνα αυτά μου φαίνονται άνθη». Έχουν τους φοίνικες στην καρδιά, επειδή εκείνοι ήταν καυχόμενοι: «Πιστεύομεν Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων». Και τέλος, έχουν τους φοίνικες παντού, πάντα και ενώπιον όλων, επειδή η φωνή όλων των μαρτύρων ήταν αυτή: «Εφρενόμεθα Χριστού δεινότερα παθήν».

0: Έλεγε ο Μωυσής παρελθόν όψο με το όραμα το μέγα τούτο, τι ότι ου κατακαίεται η βάτος, το ίδιο πρέπει να λέμε και εμείς για τους μάρτυρες, είναι μεγάλο το όραμα αυτό. Υφίστανται τόσα βασανιστήρια, συντρίβονται τα οστά και τα μέλη τους κι όμως δεν παντικοβάλλονται, σαν να έλεγε ο ένας για τον άλλον, αν όλος πέσει και κρυμνιστεί ο κόσμος, τούτον η πτώσης άτρομον τον ευρίσκει. Έτσι δικαιολογημένα παρομοιάζεται η Εκκλησία με τον Φίνικα στο 7ο κεφάλαιο του Άσματος. Τούτο μέγεθό σου ομοιώθησε το Φίνικη, διότι όπως ο Φίνακας δεν κάμπτεται από το βάρος, αλλά μένει όρθιος, έτσι και η Εκκλησία πολεμάται, αλλά δεν νικάται. Είναι θαυμαστό εκείνο που αναφέρει ο Πλίνιος για τον ναό της Σύρας, της Λακινιακής. Στο θυσιαστήριο, λέει, της Σύρας, που βρίσκεται στο λεγόμενο ακροτήριο, παρότι είναι υπαίθριο, όταν οι άνεμοι φυσούν με ορμή, η στάχη μένει πάντοτε ασάλευτη. Γι' αυτό έχει αυτήν την επιγραφή. Άπρακτος κάθε πνοή. Το ίδιο λένε και οι μάρτυρες. Ας έλθουν οι καταιγίδες, ας εγερθούν οι άνεμοι, ας εμφανιστούν οι δυστυχίες, πάντοτε συγκυρίω εσώμεθα, και τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, μήπως το ξύφος. Άπρακτος είναι κάθε ενέργεια. Ο Άγιος Μάρτης Κυπριανός, όταν απεφάσισε να πεθάνει, μήπως φοβήθηκε? Χαρούμενος και αγαλώμενος απήντησε «Αμήν, αμήν, το Θεό χάρις». Ο Άγιος Σεβαστιανός, οδηγούμενος προς το μαρτύριο, έφερε στο στήθος του ένα χειρόγραφο που έλεγε «Επειδή είμαι χριστιανός». Ο Ενθμούδος, ο Καμπιανός θεολόγος, όταν κατεδικάστησε θάνατο στην Αγγλία, εξαιτίας της ομολογίας της πίστεώς του, ύψωσε αμέσως τα μάτια στον ουρανό και έψαλε το «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε». Όλοι οι Άγιοι ευάδιζαν προς το θάνατο χαρούμενοι και με σταθερή φωνή έλεγαν «Ευχόμαστε να πάθουμε φοβερότερα για τον Κύριό μας». «Συντριβόμαστε αλλά δεν υποχωρούμε». «Διαμελίζεται το σώμα αλλά μένει ασάλευτος η ψυχή». «Απ' έξω μας καίει φλόγα, αλλά μέσα μας όμως υπάρχει άλλη δύναμη θερμότερη». Αυτοί ήταν άνδρες, δηλαδή νικητέ, διότι εκεί που η Αγία Γραφή λέει «ανδρίζου και ίσχυε», το εβραϊκό κείμενο λέει «ανδρίζου και έστω ανήρ». Η λέξη «ανήρ» στη λατινική λέγεται «βίρ», από το «virtούρε», δηλαδή την αρετή. Γι' αυτό και ο Μέγας Γρηγόριος λέει «στις ημέρες μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά λίγοι άντρες». Αλλά και ο Διογένης, βαδίζοντας μέσα στο μεσημέρι, με αναμένο φανάρι στα χέρια του, έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο. Και επειδή κάποιοι του είπαν «κοίταξε πόσο υπάρχουν γύρω σου», ο φιλόσοφος απήντησε «αυτοί δεν είναι άνθρωποι, διότι δεν κατευθύνονται από τη λογική, αλλά από την επιθυμία». Στην αρχαία Εκκλησία υπήρχαν άνδρες δυνατοί, τους οποίους τίποτε δεν μπορούσε να πτωήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία λέγεται στην Αποκάλυψη «σημείον μέγα», διότι όντως είναι το μεγάλο θαύμα που εδημιούργησε ο Θεός. Και δεν είναι μεγάλο θαύμα μόνο η ίδρυση της Εκκλησίας, αλλά και η εξαιρετική πρόοδός της στο διάστημα των σκληρών διωγμών των τυράννων. Ιδιαιτέρως μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη μας ποιοι την εθεμελίωσαν. Λίγοι απλοϊκοί, αγράμματοι ψαράδες, χωρίς καμιά κοσμική βοήθεια και δύναμη.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Ψάλλει η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης. Διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς, πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των επικαλουμένων την πρεσβείαν των Αγίης Πατρός ημών, Λουκάτου, ιατρού και ομολογητού, Αρχιεπισκόπου,

Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλε αυτούς κηρύσσει την βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με. Υπέστρεψαν δε οι 70

κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεημονός Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τρεπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Ιατρού του Ομολογητού Επισκόπου Συμφερουπόλεως και

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφηδίου θανάτου, υπέρ του ηλαίων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον, την καθημόν κινουμένη, και ρίσαστε

αλήθειον ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Ιατρού και Ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλός.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Λουκάν των Ιατρών, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Έψαλε η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Τρίτη σήμερα, όλη μέρα, 29 Σεπτεμβρίου. Σε μια μέρα τελειώνει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ο μήνας που μας εισάγει, μας βάζει στη σχολική ζωή. Ξεκινάει το σχολείο, ξεκινάει η εργασία σας, οι δραστηριότητές σας, τα φροντιστήριά σας. Ό,τι τέλος πάντων, με ό,τι μάλλον ασχολείστε όλον αυτόν τον χειμώνα. Είτε αυτά είναι για να πάρετε κάποιες γνώσεις, είτε είναι για να καλλιεργήσετε κάποια δικά σας χαρίσματα. Από μεθαύριο θα μπει και ο Οκτώβρης, ο μήνας που όταν το σκεφτόμαστε μας θυμίζει δύο χρώματα, το άσπρο και το μπλε. Μας θυμίζει την ελληνική μας σημαία. Μας θυμίζει την Ελλάδα μας. Τώρα λοιπόν που τελειώνει ο Σεπτέμβρης και που είναι ακόμα αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να σας θυμίσω κάτι. Κάποτε, παιδιά, ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος πλέον Παΐσιος, είχε θαυμάσει ένα μικρό αγοράκι το οποίο έβαζε πάντοτε στη σκέψη του καλό λογισμό για τους άλλους. Δηλαδή, του αναφέραν το ελάττωμα κάποιου συμμαθητή του, αυτός σκεφτόταν πάντοτε όμορφα για το συμμαθητή. Δεν το κατηγορούσε, έψαχνε να βρει κάτι για να δικαιολογήσει αυτό το άσχημο που οι άλλοι το ανέφεραν. Έψαχνε πάντοτε να βρει ένα ελαφρυντικό, θα λέγαμε, για κάποιο αμάρτημα του άλλου. Ακόμα και όταν τον αδικούσαν, τον περιφρονούσαν και στεναχωριόταν, πάλι την ίδια στιγμή σκεφτόταν και έλεγε: μήπως του συμβαίνει αυτό, μήπως σκέφτηκε έτσι ο συμμαθητής μου, η συμμαθήτριά μου, και έβρισκε πάντοτε κάτι καλό να πει. Κι έτσι δεν του έμενε, παιδιά, ο θυμός μέσα στην καρδιά του. Πραγματικά, μικροί μου φίλοι, ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, το θαύμασε αυτό το παιδάκι και έλεγε: τι καλά να είμαστε όλοι έτσι, να έχουμε πάντοτε έναν πρόχειρο καλό λογισμό για το λάθος του άλλου. Έτσι ούτε μέσα μας θα μας μείνει θυμός, ούτε πίκρα, ούτε θα έχουμε κατακρίνει τον συνάνθρωπό μας και θα του έχουμε κολλήσει και μια ταμπέλα ότι αυτός είναι τέτοιος, είναι ψεύτης, είναι κακός, με αδικεί. Γιατί πάντοτε, επαναλαμβάνω, θα ψάχνουμε να βρούμε μια καλή πλευρά για την κάθε κίνηση, λόγο, για τη συμπεριφορά, να το πω γενικότερα, του άλλου. Τι ωραία όλοι μας, τι ωραία κι εσείς τώρα στο σχολείο, παιδιά, ό,τι και να συμβαίνει μέσα στην τάξη, να ψάχνετε να βρείτε μια καλή πλευρά του θέματος. Να ψάχνετε να έχετε πάντοτε στη σκέψη σας ένα καλό λογισμό, μια καλή σκέψη για τον άλλον. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε μέσα μας. Χρειάζεται προσευχή για να μας φωτίζει ο Θεός, να μας βοηθάει, να στείλει την ευλογία Του, τη χάρη Του, να προλαβαίνουμε να σταματάμε και το στόμα μας, αλλά πρωτίστως τη σκέψη μας από τον κακό λογισμό. Θέλει αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Θέλει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τελικά, το να έχεις
καλές σκέψεις για τους άλλους, καλούς λογισμούς. Είναι μικρή μου φίλη. Είναι σαν να είσαι ένας μικρός Άγιος. Είμαι σίγουρη λοιπόν πως όλοι θέλουμε να είμαστε Άγιοι. Όλοι θέλουμε να έχουμε τη χαρά των Αγίων, να έχουμε την ηρεμία των Αγίων, να έχουμε την υπομονή των Αγίων, να έχουμε τις ευλογίες του Θεού που είχαν οι Άγιοι. Και τις είχαν γιατί τον αγαπούσαν, γιατί αγωνίζονταν, γιατί αγωνίζονταν να γίνουν Άγιοι. Γι' αυτό τόσο περισσότερο τους έστελνε ο Θεός ευλογίες. Λοιπόν, από τώρα μικρή μου φίλη, να το καλλιεργήσουμε. Καλές σκέψεις για τους άλλους, καλούς λογισμούς. Τα αποτελέσματα θα τα ξανασυζητήσουμε μετά από αρκετό καιρό, για να υπάρχει έτσι μια χρονική περίοδος που θα αγωνιστούμε, θα προσπαθήσουμε. Άλλοτε δεν θα τα καταφέρνουμε και άλλοτε θα τα καταφέρνουμε με τη χάρη του Θεού. Τώρα λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε στο διήγημά μας.

1922, στη γη της Μικρασίας. Ο Παπαχρήστος παίρνει τα τρία του παιδιά μέσα στην αγκαλιά του και τους λέει: «Παιδιά μου, υπάρχει κάτι χειρότερο από τον πόλεμο. Είναι η προσφυγιά. Ο πόλεμος μπορεί να διαλύει τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά. Όταν όμως είσαι στον τόπο σου, στο σπίτι σου, έχεις μια παρηγοριά. Αν όμως σε αναγκάσουν να φύγεις, τότε είναι σαν να σου ξεριζώνουν την ίδια σου την καρδιά. Εμείς που ζήσαμε την πίκρα της προσφυγιάς, ποτέ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε». Και με αυτά τα λόγια

δένει σφιχτά τη μανίλα της πίσω από το λαιμό και προχωρεί προς το ρήμα. Ώρα τώρα της φαίνεται πως ακούει από εκεί κάτι βογγητά. Πλησιάζει, μα δεν βλέπει κανέναν. Κατεβαίνει λίγο ακόμα και εκεί πίσω από τη μεγάλη πουρνάρα βλέπει πεσμένο μπρούμητα έναν άνδρα. Πάει δίπλα του και προσπαθεί να τον γυρίσει. Του ανασηκώνει λίγο το κεφάλι. Νέος είναι, μα από την πολλή ταλαιπωρία μοιάζει με γέρο. Αυτός νιώθει άνθρωπο δίπλα του. Ανοίγει για μια στιγμή τα μάτια και ξέπνοα ψιθυρίζει. Νερό. Νερό. Η Σωτηρία δεύτερη κουβέντα δεν θέλει να ακούσει. Με δυο δρασκελιές ανεβαίνει τρεματιά και τρέχει προς το σπίτι. Η γιαγιά της μόλις τη βλέπει βάζει και πάλι τις φωνές. Έλα, ωρή, πάρε τον πόγο με την πρίκα σου και ξεκίνα γλίγορα να προλάβεις τους χωριανούς. Τώρα, μωρέ, βάβο μου, έρχομαι. Γεμίζει γρήγορα ένα μαστραπά με νερό και τρέχει πάλι σαν να στραπεί προς το ρέμα. Αχ, που κακός χρόνος να μη σε έβρει. Γύρνα πίσω, ωρή κόρη μου, να φύγεις, να γλιτώσεις. Όσο και να προσπαθεί η Σωτηρία να σηκώσει τον νεαρό άνδρα, δεν τα καταφέρνει. Με το νερό που απόμεινε στο μαστραπά, του βρέχει το πρόσωπο και τα χέρια. Τώρα που κοιτά καλύτερα τα κουρέλια που φορεί, βλέπει πως είναι φαντάρος. Βοήθαμε λίγο κι εσύ να σε πάω στο σπίτι. Πρέπει να βγάλεις αυτά τα ρούχα. Λένε πως έρχονται οι τσέτες και σφάζουν όποιον βρουν μπροστά τους. Άμα δουν πως είσαι στρατιώτης, θα σου πάρουν αμέσως το κεφάλι. Το παλικάρι κάνει κάποιες προσπάθειες να σηκωθεί, μα δεν τα καταφέρνει. Άρρωστος είσαι. Έχω μέρες να βάλω μπουκιά στο στόμα μου. Να πάω τότε να σου φέρω κάτι να φας. Εκείνος γεννεί το κεφάλι του στο χώμα και ψιθυρίζει. Ας είναι και ένα ξεροκόμματο. Η γιαγιά Φωτεινή το πήρε πια απόφαση πως η εγγονή της δεν θα γλιτώσει και όλη μέρα μυρολογάει. Πάνε τρεις μέρες που όλοι οι χωριανοί εφήγανε. Μα εσύ κόρη μου τα νιάτα σου δεν τα λυπάσαι. Εμένα που σε μεγάλωσα ορφανό από μια μπουκιά μωρό, δεν με συλλογέσαι. Αντέχω η δόλια να δω το χαμό σου. Σου το ξανάπα γιαγιά, μόνη μου δεν φεύγω. Μαζί μου θα σε πάρω. Αχ, Θεέ μου, τι λολάδες είναι αυτές που ακούω. Μωρή, εγώ δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Εμένα συλλογέσαι. Εγώ τα ψωμιά μου τα έφαγα. Φύγε εσύ μαζί με τον Χρήστο. Τώρα που στάθηκε πάλι στα πόδια του, μπας και γλιτώσετε. Πάνω στην ώρα έρχεται και ο Χρήστος, σέρνοντας ένα άλογο με τον αραμπά του. Πού το βρήκες αυτό, ρωτάει η γιαγιά. Κάτω στον κάμπο. Για να τα αφήσουν εκεί, άρρωστο θα είναι. Η Σωτηρία φέρνει τους μπόγους που έχει φτιάξει με ρούχα και τρόφιμα και ο Χρήστος τα ρίχνει πάνω στο κάρο. Μετά παίρνει στα χέρια του τη γιαγιά Φωτεινή και τη βολεύει σε μια γωνιά πάνω σε ένα χοντρό χράμι. Αχ, που καλός χρόνος να σε έβρει και σένα. Γιατί δεν μ' αφήνεις τον τόπο μου. Τι θες και με τραβολογάς. Η εγγονή σου χωρίς εσένα δεν φεύγει, γιαγιά. Πάρ' το απόφαση. Η Σωτηρία κλειδώνει δύο φορές την πόρτα του σπιτιού. Τα εικονίσματα τα επήρες όλα, κόρη μου. Τα πήρα, γιαγιά. Τα λουλούδια τα πότισες. Τα πότισα. Κρύψε τώρα το κλειδί πίσω από εκείνη την πέτρα, δίπλα στο πηγάδι. Μην το βρουν οι τσέτες και μας μακελέψουν το σπίτι.

Πριν ακόμα φτάσουν στη Σμύρνη, ο καλός Θεός λυπήθηκε τη γιαγιά Φωτεινή και την πήρε κοντά του. Η σωτηρία την έκλαψε πιότερο και από τον πατέρα της. Αυτόν τον έχασε όταν τον πήραν οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας. Από τότε δεν τον ξανάδε. Άλλωστε από εκεί κανείς δεν ματαγύριζε. Όσο για τη μάνα της, είχε πεθάνει πάνω στη γένα. Μα η καρδιά της σπάραξε ακόμα περισσότερο, σαν είδε το Χρήστο να βγάζει τα ρούχα της γιαγιάς και το τσεμπέρι της. Έξαλλη από θυμό του φωνάζει: «Τι κάνεις εκεί, τρελάθηκες?» «Ξέρω τι κάνω. Φέρε με ένα σεντόνι να την τυλίξουμε.» Ο τόνος του ήταν κοφτός και άλλη κουβέντα δεν σήκωνε. Η κοπέλα τρέμοντας ανοίγει τον πόγο με την πρίκα της και του δίνει από μέσα τον υφιάτικο σεντόνι της. Αυτός το παίρνει με δισταγμό, κοιτάζοντάς την στα μάτια. «Τι με κοιτάς? Αυτό θέλω να της βάλεις. Εκείνη μου το εκέντησε.» «Στο κέντησε για τη χαρά σου? Οι χαρές δεν είναι πια για μένα.» Έτσι αδιάβαστοι έθαψαν τη γιαγιά Φωτεινή σε μια ερημιά. Η γη της Μικρασίας άνοιξε την αγκαλιά της, τη σκέπασε απαλά και την κράτησε για πάντα κοντά της.

0: Η σωτηρία, πεσμένη πάνω στο χώμα, κλαίει απαρηγόρητη. Έλα, κοπέλα μου, σήκω. Μην κλαις. Η γιαγιά σου δεν ήθελε να φύγει από τον τόπο της. Χάρη της έκαμε ο Θεός και την επήρε. Η σωτηρία σηκώνεται με κόπο. Πάρε τώρα τα ρούχα της και φόρεσέ τα. Εκείνη τον κοιτά ξαφνιασμένη. Καμέ αυτό που σου λέω. Οι αγαρινοί έχουν γεμίσει τα χαρέμια τους με κάτι έμορφες ελληνοπούλες σαν και του λόγου σου. Η σωτηρία, χωρίς δεύτερη λέξη, αρχίζει να βάζει τα ρούχα της γιαγιάς της. Σαν τύχει και συναντήσουμε κανέναν από δάφτους, να προχωράς σκυφτή και να έχεις τα μάτια σου κάτω. Να έχεις και το τσεμπέρι κατεβασμένο για να σου κρύβει το πρόσωπο. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Ο Χρήστος τη βλέπει να κλαίει σιωπηλή και για να διασκεδάσει λίγο τη θλίψη της αρχίζει να της μιλά για την αγαπημένη του Σμύρνη. Τέτοια πανέμορφη πολιτεία δεν έχεις ματαδεί, σωτηρία μου. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια, τα ξενοδοχεία και τα μαγαζιά της που την ομορφαίνουν, μα και οι άνθρωποι της. Τις Κυριακές μου άρεσε πάντα να πηγαίνω σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Προκυμαία και να βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο να κάνει τη βόλτα του στην παραλία. Κομψές κυρίες με τα καπέλα και τα ομπρελίνα τους και άνδρες με τα κουστούμια και τα μπαστούνάκια τους έπιναν τον καφέ τους, τα παραλιακά καφέ, ενώ τα παιδιά χαρούμενα έπαιζαν ανάμεσά τους. Μόλις με το καλό τακτοποιηθούμε, θα πάμε να σε κεράσω εκεί ένα παγωτό για να τα δεις και εσύ όλα από κοντά.
1: Ας φτάσουμε πρώτα και βλέπουμε, λέει αναστενάζοντας η σωτηρία.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, καλές καιρικές συνθήκες, έχουμε έτσι κάποιες εναλλαγές του σκηνικού του καιρού, έχουμε διαστήματα με συννεφιά, φαίνεται ότι υπάρχει υποψία βροχής για τις απογευματινές ώρες. Θα είναι βροχερός πάντως ο καιρός, όλη την υπόλοιπη εβδομάδα λένε οι μετεωρολόγοι, χωρίς όμως να πέσει αισθητά η θερμοκρασία, δηλαδή ακόμη παραπάνω. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Πληρώνει σήμερα ο ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα, μεταξύ των οποίων και το επίδομα παιδιού. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, στα τέλη Νοεμβρίου, την τελευταία εργάσιμη του Νοέμβρη, θα μπει το ειδικό βοήθημα για τους συνταξιούχους. Τα 400 ευρώ, όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, θα δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως άνω των 65. Φεύγει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος, μπαίνει ο Οκτώβριος, χαμόγελα για τους μαθητές εδώ της Θεσσαλονίκης, καθώς έρχεται ένα εξαήμερο άνευ μαθημάτων μέσα στον Οκτώβριο. Θυμίζουμε βέβαια ότι έχουμε την γιορτή του Πολιούχου μας στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, και ακολουθεί ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει, έτσι με απλά λόγια, ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα έχουμε τις γιορτές στα σχολεία. Θα κλείσουν λοιπόν τα σχολεία, θα έχουμε τις μαθητικές παρελάσεις βέβαια και τις στρατιωτικές, αλλά μαθήματα ξανά θα κάνουν τα παιδιά την 5η 29 του μήνα, ήτι εξαήμερο. Στα υπόλοιπα τώρα, μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του σημείου που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα, ο Χρήστος Τραντόπουλος δήλωσε πριν από λίγο ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπογραμμίζεται ότι στη διάρκεια της διαδικασίας στο ειδικό δικαστήριο, που θα είναι προφανώς απαιτητική, θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης και θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα για να αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία πιστεύει ακράδαντα, όπως λέει. Ενώ βέβαια ανακοινώνονται και άλλα ονόματα, μεταξύ των οποίων και αυτό του πρώην Περιφερειάρχη, του κυρίου Αγοραστού. Στα υπόλοιπα, στον χώρο της παιδείας, οι μετεγγραφές συνεχίζονται, οι αιτήσεις συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή το απόγευμα. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται, φοιτητές στον ΑΕΗ της Επικράτειας, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης, πρέπει να το κάνουν έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Έρχονται αλλαγές στο δίπλωμα οδήγησης, έρχονται κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στις εξετάσεις με αναθεωρημένες ρυθμίσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για το δίπλωμα προαναγγέλλεται η αλλαγή αυτή από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως βασικό πυλώνα για τη δραστηριότητα των ελεγκτικών μηχανισμών κατά της παραβατικότητας. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μεγάλη ευλογία φέτος για την Χρυσή Αλμοπίας. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας ανακοίνωσε ότι επίσημα πλέον επιστημονικά τεκμηριώθηκε ότι τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής, τα οποία εντοπίστηκαν στα ερείπια παλαιού ναού στην κοίμηση της Θεοτόκου κοντά στο κάστρο του χωριού Χρυσή, ανήκουν στην Αγία, άλλωστε φέρνουν και σημάδια από το μαρτύριό της. Έτσι λοιπόν φέτος οι εορτασμοί θα είναι πανηγυρικοί
και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, να πούμε, αλλά και ο τηλεοπτικός μας, η 4Ε, 12 και 13 Οκτωβρίου θα βρεθούν εκεί στη Χρυσή Αλμοπίας και θα παρακολουθήσετε αυτές τις ευλογημένες στιγμές. Δηλαδή την πρώτη υποδοχή, επίσημα πλέον, των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Χρυσής, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό που θα ακολουθήσει και την επόμενη μέρα, η μέρα της εορτής της Αγίας Χρυσής, την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πιστοποιήθηκε επιστημονικά ότι τα οστά ανήκουν σε νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου 17 ετών και ότι το έτος του θανάτου ήταν το 1795, όπως μαρτυρείται και στο βίο της, ενώ φέρει σημάδια και στο κρανίο αλλά και στα οστά από τα φρικτά βασανιστήρια. Στα υπόλοιπα εκκλησιαστικά, με επίκεντρο τα παιδιά, την οικογένεια και την αξία της παιδείας, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλες Ιβιωτίας. Παρουσία του Μακαριωτάτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αγωνία όλων των ανθρώπων στρέφεται στα παιδιά μας. Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός στο Βεάκιο Θέατρο. Να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς πραγματοποιήθηκε τελετή, στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής συναυλίας κατά της φτώχειας, απονεμήθηκε τελετή με την οποία απονεμήθηκε στον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο Χρυσός Σταυρός μετά αστέρος του Πολιούχου του Πειραιά, του Αγίου Σπυρίδωνος. Τα 49 πολύτεκνες μητέρες βραβεύτηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου και αυτή τη χρονιά η δική αυτή εκδήλωση με το μετάλλιο του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης και της Αγίας Μαρίνας τιμήθηκαν από τον Σεβασμιότατο κύριο Ανδρέα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας, προέστη της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στην ενορία των Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου και Μαρτίνου Επισκόπου της Τουρ στο Σεν Ζιλέ στις Βρυξέλλες. Η Ιερά Μητρόπολη Σουηδίας τίμησε την απερχόμενη πρέσβη της Ελλάδος στη Στοκχόλμη στον Άγιο Γεώργιο, αυτή την Κυριακή που μας πέρασε, είχαμε την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σουηδίας, κ. Κλεόπας, και αμέσως μετά είχαμε την ειδική εκδήλωση για την πρέσβη της Ελλάδος στη Σουηδία, η Κατερίνη Φουντουλάκη, για την οποία μίλησε ο Σεβασμιότατος. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τρίτη, στις πολιτικές δηλαδή εφημερίδες, να δούμε τι απασχολούσε από νωρίς το πρωί. Η Καθημερινή, η Λερναία Ίδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Τα νέα, τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από την αντιτρομοκρατική, λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Από γευματινή σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες είναι αυτές, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί από Γερμανία, από Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με αιχμή του δόρατος τη χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε, η γραμμή Βρυξελών προς τους πολίτες. Ριζοσπάστης, το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους.

Ο Ελεύθερος Τύπος, 2.112 προσλήψεις ως το τέλος Οκτωβρίου. Έχουμε μόνιμους και εποχικούς που θα προσληθούν στο δημόσιο. Μανιφέστο Αρκαλοχώρη Κρήτης, 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, ξεχασμένοι στα κοντέινερ. 500 άνθρωποι εκεί εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και χαρακτηρισμένα κίτρινα σπίτια, ενώ είναι εκατοντάδες και τα παιδιά που κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες. Τύπος Θεσσαλονίκης, με κάτι που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες, έχουμε ουρές ταλαιπωρίας από Ιωταχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης από τα δυτικά. Οι εργασίες εκεί ασφαλτόστρωσης αλλά και υπολείπων έργων μειώνουν τις τρεις λωρίδες σε μία. Μάλιστα είχαμε και παρέμβαση βουλευτών λόγω της ταλαιπωρίας αυτής που... Να καταλάβουν βέβαια όσοι δεν το είδατε, οι ουρές έφταναν τα 5 χιλιόμετρα, πολύ ωραία ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και έτσι έχουμε παρεμβάσεις βουλευτών που προκάλεσε η ταλαιπωρία αυτή. Η εφημερίδα Εστία ψυχαλίζει το πρωτοσέλιδο. Χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Guilfoyle περί δημοκρατίας. Εδώ θυμίζουμε την υπόθεση, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η κυρία Guilfoyle, φέρεται να μίλησε με υπουργό της κυβέρνησης και να είπε ότι λίγο και πολύ ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν όποια κυβέρνηση θέλουν στον κόσμο ανά πάσα στιγμή. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μας βρίσκεται, μην ξεχνάτε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, αλλά και στο έξω που μας ακολουθείτε. Βέβαια μας ακούτε μέσω διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πάντα εδώ στο στούντιό μας με την κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, την φιλόλογο και πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί είναι και σύζυγος και μητέρα και καθηγήτρια, πέρασε δηλαδή από όλα τα επίπεδα, στο πω, σχέσεις των ανθρώπων. Προσπαθεί μέσα από όλα αυτά να μας δώσει τις έννοιες των λέξεων, λέξεων που καθημερινά πολλές φορές χρησιμοποιούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε την βαρύτητά τους. Κύριε Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ και θα μας δώσετε χρόνο από το χρόνο σας και γνώση από τη γνώση σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι είναι προκλητικά πλούσιο το ελληνικό λεξιλόγιο, τόσο προκλητικά πλούσιο που μας αφήνει άναυδους όταν ψαχουλεύουμε τις λέξεις του για να αντλήσουμε από αυτό αφενός ιδέες, αφετέρου πρακτικές για να ομορφύνουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας, τόσο της υλικής όσο και της πνευματικής. Το λεξιλόγιο λοιπόν είναι αυτό που μας δίνει πλούτο και εμείς προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε, όπως λέει και η εκπομπή η ίδια, τα πατήματα, να απολαύσουμε τις μικρές ή τις μεγαλύτερες ευωδίες που αναδύονται από τις λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου και να κερδίσουμε, να ομορφύνουμε τις σχέσεις μας, τη ζωή μας, να βάλουμε οράματα και να πλουτίσουμε.
0: Είναι και μεγάλος ο πλούτος, ο ελληνικός πλούτος όσον αφορά τις λέξεις, οπότε υπάρχει μπροστά μας μεγάλο πεδίο, ας το πω, ευκαιρία για να πάρουμε πολλά.
1: Έτσι. Πριν από λίγο είπατε πεδίο και είπατε τη λέξη ευκαιρία, πεδίο ευκαιριών. Εγώ θα σας έλεγα, θα μπορούσαμε να πούμε πεδίο επιλογών, γιατί η λέξη με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η λέξη επιλογή. Πεδίο επιλογών λοιπόν μας δίνει η ελληνική γλώσσα και εμείς θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η λέξη επιλογή. Τι σημαίνει επιλογή? Σημαίνει ότι μπροστά μας εκτίθενται δυνατότητες πολλές, μπορεί να είναι 2, 3, 4, μπορεί και περισσότερες, έτσι ώστε εμείς σαν τα λουλούδια να διαλέξουμε τα καλύτερα, τα ευωδέστερα, τα ομορφότερα, προκειμένου να στολίσουμε το ανθοδοχείο μας. Έτσι λοιπόν η επιλογή είναι στάση ζωής. Στάση ζωής που μας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξουμε.
0: Και από τις επιλογές μας νομίζω ότι φαίνονται πολλά στο χαρακτήρα μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ακριβώς. Είμαστε οι επιλογές μας, λέει μια ρίση η οποία έχει πάρα πολύ δίκιο. Είμαστε οι επιλογές μας, αλλά όμως πώς επιλέγουμε? Για να επιλέξουμε έχουμε δώρα από το Θεό, δώρα που οφείλονται στα εγγενή χαρακτηριστικά των προσωπικότητων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έχουν λογικό. Πώς λέμε ένα και ένα κάνουν δύο? Πώς λένε δύο επί δύο κάνουν τέσσερα? Έτσι και εμείς επιλέγουμε. Πώς σκεφτόμαστε και λέμε ότι αυτό είναι λευκό και αυτό είναι μαύρο? Πώς σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι γλυκί και αυτό είναι αλμυρό? Πώς λέμε κρίνοντας ότι αυτό είναι ευχάριστο και αυτό είναι δυσάρεστο? Και εμείς εν ελευθερία επιλέγουμε κάθε φορά τι από όλα θα διαλέξουμε σαν καρπό της λογικής μας. Εκτός όμως από τη λογική που, πώς να πω, προηγείται ως δυνατότητα για να διαλέξουμε και να επιλέξουμε κάτι, χρειάζεται να έχουμε και συναίσθημα. Γιατί προσέξτε, δεν διαλέγουν όλοι τα ίδια πράγματα. Υπάρχει αυτό που λέμε προσωπική επιλογή. Σ' άλλον αρέσει το κόκκινο χρώμα και σ' άλλον το κίτρινο. Σ' άλλον το λευκό και σ' άλλον το πορτοκαλί. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιλογή είναι καρπός ελευθερίας. Ελευθερίας. Το συναίσθημα δηλαδή υπησέρχεται, που είναι και αυτό δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
0: Θα έλεγα, κυρία Μαρία, σας διακόπτω, ότι και η επιλογή μας είναι η συνισταμένη του χαρακτήρα μας, το πώς ζήσαμε, το πώς μεγαλώσαμε, το τι μάθαμε.
1: Έτσι. Το τρίτο πράγμα που έχουμε ως δώρο από το Θεό είναι η επιθυμία μας. Δηλαδή λογικό, συνέστημα και επιθυμία. Η επιθυμία είναι αυτό που είπατε. Η επιθυμία έχει καλλιεργήσει μέσα μας ένα χωράφι που μας κάνει να στρέφουμε την επιθυμία μας, την επιλογή μας δηλαδή, προς το ένα ή προς το άλλο. Άλλος επιλέγει το τσιγάρο για να ικανοποιηθεί και άλλος επιλέγει το τραγούδι για να ικανοποιηθεί. Είναι τι λογής καλλιέργεια έχει δεχτεί το χωράφι μας. Η επιλογή μας δηλαδή είναι και συνάρτηση της παιδείας μας, της καλλιέργειας της πνευματικής που έχουμε δεχτεί από τα νεανικά μας χρόνια αλλά και κατόπιν από την μελέτη μας, από την στάση μας απέναντι στη ζωή, από τις κοινωνικές μας συναναστροφές, από τα λάθη μας, από τα οποία μαθαίνουμε και τελικά από την ίδια μας την εμπειρία. Οι επιλογές λοιπόν που κάνει ο καθένας μας, το ξαναλέω, είναι καρπός της προσωπικότητάς μας, στην οποία υπάρχει κανόνας σύμφωνα με τη λογική, σύμφωνα με το συναίσθημα και σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Και δεν υπάρχει μονόδρομος για τις επιλογές μας. Όπως οι προσωπικότητές μας είναι διαφορετικές, μοναδικές και πολύτιμες, έτσι και οι επιλογές μας είναι αποκλειστικά μοναδικές και πολύτιμες. Και επομένως σεβαστές, αρκεί να υπάρχει όριο. Κάτι λέγατε όμως.
0: Ναι, κυρία Μαρία, είπατε οι επιλογές μας είναι σεβαστές και όντως είναι σεβαστές και από τον ίδιο το Θεό. Και μόνο η λέξη επιλογή κατευθείαν το μυαλό μας πάει στην ελευθερία. Το πρώτο δώρο που μας έδωσε ο Θεός και η πρώτη επιλογή ήταν μέσα στον Παράδεισο.
1: Έτσι, έτσι. Άφησε στους πρωτοπλάστους μέσα στον Παράδεισο την δυνατότητα να σεβαστούν την πρόταση του Θεού, να υπακούσουν και τους είπε αν κάνετε εκείνο, αν επιλέξετε εκείνο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Και οι πρωτόπλαστοι επέλεξαν την ανταρσία, επέλεξαν την, πώς να πω, το περιθώριο, επέλεξαν το... την παρεκτροπή, επέλεξαν την αυτονομία, την αυτονόμηση, επέλεξαν να βγουν έξω από τη γέφυρα και να πέσουν στο ποτάμι. Οι επιλογές μας μας καθορίζουν δηλαδή και αρνητικά και θετικά. Και φυσικά μετά από κάθε επιλογή, όπως ελεύθερα επιλέγουμε, έτσι και ελεύθερα πρέπει να υποστούμε, είναι αναπόφευκτο, να υποστεί κανείς και τις συνέπειες. Βιβλικό είναι το κείμενο από την παραβολή του ασώτου. Ο πατέρας άφησε ελεύθερο το γιο του να επιλέξει και αυτός επέλεξε να πάρει το επιβάλλον μέρος της ουσίας και να φύγει από τον πατέρα του. Ο πατέρας δεν διαμαρτυρήθηκε, σεβάστηκε απόλυτα την επιλογή του παιδιού του. Είχε συναισθήματα, είχε τη δυνατότητα να επιβληθεί, αλλά δεν το έκανε. Η επιλογή έγινε σεβαστή. Ναι, αλλά ως αποτέλεσμα της επιλογής, οι συνέπειες ήταν αυτές που ήταν. Βρέθηκε να βόσκει χείρους, βρέθηκε ο άσωτος γιος να εγκαταληφθεί σε χώρα μακρινή και εκεί πάλι είχε επιλογή. Εκεί πάλι είχε επιλογή. Στη ζωή μας πάντοτε η επιλογή είναι μια καθημερινή ανάγκη. Εκεί λοιπόν είχε την ευτυχή δυνατότητα να επιλέξει την επιστροφή στον πατέρα. Αλίμονό του αν επέλεγε πεισματικά να μείνει στη μακρινή χώρα και να τρώει ξυλοκέρατα. Θα έμενε καταδικασμένος στην καταστροφή. Και δεν θα ευθυνόταν κανείς γι' αυτό παρά μόνο το πείσμα του, η αμετανοησία του, ο εγωισμός του και τελικά όλα αυτά τον καταντούσαν θύμα Ευτυχώς η επιλογή του ήταν να επιστρέψει. Να επιστρέψει και ας ήταν στον πατέρα του εργάτης. Και αυτό τον έβγαλε από την καθυλωτική στάση της αδυναμίας και τον δυνάμωσε πνευματικά. Του έδωσε τη δύναμη να πάει και να πέσει στα πόδια του πατέρα του, να μετανιώσει και σαν αποτέλεσμα αυτής της επιλογής του να αποκατασταθεί.
0: Όλο το Ευαγγέλιο, κυρία Μαρία, όλη η Καινή Διαθήκη είναι διαποτισμένη από αυτή την επιλογή. Παντού συναντάμε την ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός να επιλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Και φυσικά από την επιλογή μας εξαρτάται και το τι θα συναντήσουμε μετά.
1: Έτσι είναι. Δύο άλλα παραδείγματα μου έρχονται στο νου. Ο Πέτρος που πούλησε τον Χριστό εκεί στην αυλή του Καϊάφα και έκλαυσε πικρός, μετανοημένος, και αποκαταστάθηκε όταν του είπε ο Χριστός τρεις φορές αναστημένος φιλείς με, και έγινε ο Πέτρος αυτός που μήνυσε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και από την άλλη μεριά ο Ιούδας που επέλεξε να προδώσει τον Χριστό και επέλεξε να αυτοκαταστραφεί με την αγχώνη που επέβαλε στον εαυτό του. Είμαστε κατά κάποιον τρόπο πολύ τυχεροί που έχουμε ελευθερία, γιατί μπορεί η ελευθερία που μας δίνεται να γίνει δρόμος για σωτηρία, αλλά και αυτή η ελευθερία που μας δίνεται να μας γίνει δρόμος για καταστροφή, αν οι επιλογές μας είναι ανάλογες.
0: Κυρία Μαρία, πάνω σε αυτό που λέτε, σκέφτομαι ότι είναι κάποιες φορές και αγχωτικό να έχεις να επιλέξεις εσύ. Καμιά φορά μας βολεύει να μας φέρνουν κάτι έτοιμο, στο πω, γιατί αν έχεις την επιλογή να επιλέξεις, μετά θα τα βάλεις μόνο με τον εαυτό σου αν κάτι πάει στραβά.
1: Έτσι. Η σωστή διαπαιδαγώγηση των γονιών αυτή είναι, στο να μάθουν τα παιδιά τους να επιλέγουν το σωστό. Αν οι γονείς επιβάλλονται στα παιδιά τους αυτά, όταν έρχεται η ώρα να απομακρυνθούν, βρίσκονται σε σταυροδρόμια για τα οποία δεν ξέρουν να επιλέξουν και πολλές φορές χάνονται. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε από νωρίς να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να επιλέγουμε το σωστό. Το σωστό. Παράδειγμα, ένα παιδί σπάζει ένα βάζο στο σπίτι. Έχει τη δυνατότητα να πει ψέματα ή να πει αλήθεια. Επιλέγει αν θα κρυφτεί πίσω από το ψέμα και πει έσπασε από το ζώο, από τη γάτα, ή να πει ξέρεις μαμά, εγώ το έσπασα. Αυτή η επιλογή όμως το ανδρώνει. Το κάνει δηλαδή να αισθάνεται υπεύθυνο, όριμο. Να φορτώνεται τις ευθύνες, ακόμα και τις συνέπειες της τιμωρίας, αν οι γονείς του κρίνουν. Αλλά όμως αυτό δείχνει οριμότητα, ευθύνη. Όταν κανείς επιλέγει μόνος του

0: θεμέλια. Όμως επαφίεται κυρίως στην προσωπική του καλλιέργεια. Δίνουμε τόση βαρύτητα στο να μορφώσουμε τα παιδιά μας δίνοντάς τους εφόδια, ξένες γλώσσες, κομπιούτερ, αθλήματα, δραστηριότητες, πράγματα που καλλιεργούν το σώμα. Όμως θεωρώ ότι το να καλλιεργήσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να ασκηθούν στις καλές επιλογές είναι πολύ βασικό, ίσως και το πιο βασικό. Έγινε μια προσπάθεια παλαιότερα στα σχολεία με αυτό που λέγεται επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή τα παιδιά να στραφούν και να προβληματιστούν τι θα επιλέξουν ως επάγγελμα στη μελλοντική του ζωή. Είναι μια, πώς να πω, παρονιχίδα αυτό θεωρώ. Γιατί αλλιώς προετοιμάζεται ένας νέος και αλλιώς καταλήγει επαγγελματικά. Οι επιλογές θα έπρεπε να είναι ένα μάθημα. Ένας στόχος, δηλαδή να ασκηθεί ο νέος, να παιδαγωγηθεί ο νέος και μέσα από το σχολείο και μέσα από το κοινωνικό του σύνολο, συνειδητά, υπεύθυνα, ψύχραμα, να μην υποτιμά τη δυνατότητα που έχει να επιλέγει. Νομίζω είναι, πώς να πω, καρπός σοφίας, σύνεσης, οριμότητας η δυνατότητα που έχουμε να επιλέγουμε. Χρειάζεται κανείς πρώτον να εκτιμήσει τον εαυτό του ως ψυχή, ως δώρο του Θεού ο εαυτός του στην κοινωνία και να αφήσει τις βεβαιασμένες, τις βιαστικές δηλαδή και τις ανεξέλεγκτες κινήσεις. Χρειάζεται προβληματισμός πριν από κάθε επιλογή. Χρειάζεται σιωπή και χρειάζεται και προσευχή. Ένα Κύριε Λέησον, ένα δείξε μου το δρόμο. Δίδαξόν με Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι. Κάθε φορά να μπορούμε να ψιθυρίζουμε στην ψυχή μας το Θεό για να μας δείχνει το δρόμο. Γιατί σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται προσοχή για τις επιλογές. Στο επίπεδο του επαγγέλματος που προαναφέραμε, στο επίπεδο της παρέας, στο επίπεδο της φιλίας δηλαδή, στο επίπεδο της επιλογής συντρόφου, συζύγου για τη δημιουργία οικογένειας, στο επίπεδο της επιλογής συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά μας. Ως γονείς επιλέγουμε στάσεις, αν θα είμαστε απαιτητικοί ή επιικείς. Επιλέγουμε συμπεριφορές, αν θα είμαστε αγχώδεις ή ήρεμοι. Επιλέγουμε και βάζουμε τον εαυτό μας σε ένα καλούπι ώστε να υπηρετήσουμε αυτήν την επιλογή μας, να διακονήσουμε σε ένα στρατόπεδο που λέγεται συνειδητή επιλογή. Επέλεξα εγώ και θα μείνω πιστός άχρη θανάτου. Πολλές φορές η επιλογή μας έχει και δυσκολίες, αγκάθια. Δεν έχει. Περνάει ένας νεαρός άνθρωπος στο πανεπιστήμιο, στη φοιτητική του ζωή και βρίσκει δυσκολίες. Μετανιώνει? Όχι, επιλογή του ήταν. Σέβεται την επιλογή του και τη διακονεί, γιατί διακονεί τον εαυτό του. Ένα νεαρό ζευγάρι κάνει οικογένεια με τις ευχές της Εκκλησίας και δυσκολεύεται. Είναι επιλογή του ο γάμος, αλλά έχει δυσκολίες. Σέβεται όμως την επιλογή του. Σέβεται το δώρο του Θεού και η επιλογή αυτή, όσες δυσκολίες και αν έχει, γίνεται ευλογημένη όταν τίθεται στα πόδια του Σταυρωμένου Χριστού.
1: Κυρία Μαρία, στις μέρες μας υπάρχει ο φόβος της επιλογής. Ακούμε πολλούς νέους να φοβούνται να επιλέξουν. Φοβούνται το μετά, φοβούνται ότι μπορεί να κάνουν λάθος, φοβούνται ότι μπορεί να μην

0: είναι αυτό που σκέφτονται. Και έτσι δεν επιλέγουν, δεν μπαίνουν στην διαδικασία καν της επιλογής και αυτό τους κρατάει πίσω.
1: Έτσι είναι. Η επιλογή είναι αποτέλεσμα τόλμης. Οι αρχαίοι έλεγαν ο τολμό νίκα. Για να υπάρξει νίκη πρέπει να τολμήσεις. Εδώ οι παίκτες στο σκάκι που είναι ένα παιγνίδι, σκέφτονται πριν μετακινήσουν ένα πιόνι. Είναι παιγνίδι σκέψης, λογικής το σκάκι. Και αναδεικνύονται, σπουδαίες προσωπικότητες μέσα από τις επιλογές στο σκάκι. Έτσι και η ζωή μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να μετακινήσουμε τα πιόνια στη ζωή μας. Αλλιώς μένουμε στάσιμοι. Ο φόβος είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πορεία της ζωής μας. Χρειάζεται να είμαστε όχι ρυψοκίνδυνοι με την αρνητική έννοια της λέξης, αλλά τολμηροί. Δεν έχουμε το δικαίωμα να παραβλέπουμε το λόγο του Θεού που λέει ουκ έδωκεν ο Θεός ημών πνεύμα δειλίας αλλά συνέσεως και σοφίας και τόλμης. Επομένως οι επιλογές μας πρέπει να διακατέχονται από αυτή την τολμηρή στάση ζωής. Τίποτε δεν είναι εύκολο. Ούτε ο γάμος είναι εύκολος, ούτε οι σπουδές είναι εύκολες, ούτε η μοναχική ζωή και η αφιέρωση είναι εύκολες. Τίποτε δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται επιστράτευση στις προσωπικές μας δυνάμεις. Μας έδωσε ο Θεός πολλές δυνάμεις πνευματικές, τις οποίες αφήνουμε αχρησιμοποίητες, επαναπαυόμεθα και μετά δικαιολογούμε τον εαυτό μας λέγοντας «Δεν μου τύχε ένας άνθρωπος, τόλμησες, εσύ». Μήπως οι δικές σου επιλογές ευθύνονται για τη θέση σου. Μήπως αν έκανες αυτές τις επιλογές θα έπρεπε να αγωνιστείς και εσύ φοβόσουνα τον αγώνα.
0: Κυρία Μαρία, και οι αρχαίοι είχαν ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούσαν, να μας το θυμίσετε για την επιλογή.
1: Ναι, μα χαρακτηριστική εικόνα ο Ηρακλής. Ήταν ένας από τους αρχαίους ημιθέους, ημίθεος, δηλαδή το μήνυμα που εξέπεμπε για τους άλλους ήταν άκρος παιδαγωγικό. Στη ζωή του λοιπόν παρουσιάστηκε η δυνατότητα να οδηγηθεί στο δρόμο της αρετής ή στο δρόμο της κακίας, ελεύθερα, υπεύθυνα. Ο δρόμος της αρετής ήταν ένας δρόμος ανηφορικός, γεμάτος πέτρες, κακοτράχαλος, που έπρεπε να υποστεί κάθε δοκιμασία για να φτάσει στην κορφή. Και η κορφή ήταν ένας στόχος άκρος επιθυμητός. Ένας στόχος που καταξίωνε την ανθρώπινη ύπαρξη και ολοκλήρωνε την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Ο Ηρακλής πρότεινε αυτό το δρόμο, το δύσκολο δρόμο της αρετής και προέτρεπε τους νέους να παραβλέπουν το δρόμο της κακίας που ήταν ένας δρόμος όμως εύκολος, άσφαλτος, πως λέμε, χωρίς σφάλματα δηλαδή, χωρίς δυσκολίες, κατηφορικός, ένας δρόμος ευχάριστος που έτρεχε σε αυτό το δρόμο και παρασυρώσουνα και καταντούσες σε ένα βάραθρο, σε ένα σημείο που δεν έβλεπες το τέρμα του, σε ένα σημείο που η κακία σε έκανε να χάσεις την ταυτότητά σου, η ελευθερία σου να γίνει τόσο πολύ ασυδοσία που κατέστρεφε τελείως τον εαυτό σου. Αν οι αρχαίοι δηλαδή είχαν τον Ηρακλή ως πρότυπο που πρότεινε ελεύθερα την οδό της αρετής και όχι την οδό της κακίας, πόσο περισσότερο εμείς που ακούσαμε το λόγο του Θεού, που δεχτήκαμε το βάπτισμα μέσα στην Εκκλησία, έχουμε ευθύνη για τις επιλογές μας. Για τις επιλογές μας Γιατί για τις επιλογές μιλάμε σήμερα. Και ο ίδιος ο Απόστολος λέει, τα πάντα δοκιμάσετε, το καλόν κατέχετε. Δηλαδή, είμαστε ελεύθεροι να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα, όχι όμως να τα ενστερνιστούμε, όχι να βουτήξουμε στην αμαρτία, να τσαλαβουτήσουμε και να αλλοιώσουμε την εικόνα του Θεού που φέρουμε. Όχι, το καλόν κατέχετε, το καλό, την ομορφιά, την ωραιότητα, την καλοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις. Ελεύθερα να σκεφτόμαστε κάθε φορά, τώρα μπορώ να αντιμιλήσω, τώρα μπορώ να κλωτσίσω, τώρα μπορώ να αντιδράσω, τώρα μπορώ να αυθαδιάσω, να παραπονεθώ, να προσβάλλω, να ειρωνευθώ, να εκθέσω. Όμως εγώ συνειδητά θα σιωπήσω, θα κάνω υπομονή, θα ελέγξω τη γλώσσα μου, θα μιλήσω με ευγένεια, δεν θα κάνω σκηνή εκεί που δημιουργούνται προβλήματα. Θα χρησιμοποιήσω κάθε τρόπο για να εγκαταστήσω ένα κλίμα με ειρήνη. Δεν θα προβάλλω παράπονα, αλλά θα φέρω ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αγάπης. Αυτός είναι ένας αγώνας, ξαναλέω, αγώνας, όχι απλώς καθημερινός, κάθε ώρας, κάθε στιγμής. Και θα μου πείτε, καλά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή θα σκέφτομαι εγώ πώς θα φερθώ. Κανονικά έτσι πρέπει. Οι Έλληνες σε μια παροιμία τους δεν λένε να βουτάς, λέει, τη γλώσσα στο μυαλό πριν πεις μια κουβέντα. Να σκέφτεσαι δηλαδή, γιατί είναι με την επιλογή που θα κάνεις, με τον τρόπο που θα αντιδράσεις, μπορεί να πληγώσεις, μπορεί να εκθέσεις, μπορεί να τραυματίσεις. Και τα έπαια είναι πτερώεντα, δηλαδή τα λόγια σκορπάν, είναι σαν τα μαχαίρια που πληγώνουν, σκορπάν και δεν επιστρέφουν πίσω τα λόγια και βυθίζουν στις ψυχές το μαχαίρι της κακίας, της γλώσσας, της εκδικητικότητας, του εγωισμού, της αυτάρκειας. Οι επιλογές μας εκφράζουν το τι άνθρωποι είμαστε. Εκφράζουν τις ταυτότητές μας. Οι επιλογές μας στα εξωτερικά και στα εσωτερικά. Πώς λέει η παροιμία, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Οι επιλογές μας στη φιλία δηλαδή δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στα ρούχα δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας, τον τόνο της φωνής μας δείχνει την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στην πολυτέλεια ή τη σύνεση δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στο θράσος ή τον έλεγχο δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στην ειλικρίνεια ή την υποκρισία δείχνουν την ταυτότητά μας. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Είναι δώρο του Θεού για μας, μια λύρα. Και έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα αξιοποιήσουμε το δώρο του Θεού με χαμόγελο, με ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό και τους ανθρώπους, ή αν θα επιλέξουμε να συμπεριφερθούμε με γκρίνια, διαμαρτυρία, αχαριστία και τελικά αυτοκαταστροφικότητα. Γιατί οι επιλογές μας μας σώζουν και οι επιλογές μας μας καταστρέφουν.
0: Κυρία Μαρία, έτσι για να κλείσουμε και σιγά σιγά την εκπομπή μας, θα έλεγα ότι και στα σημαντικά θέματα της ζωής μας που έχουμε να κάνουμε επιλογή, έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε και τη βοήθεια, τη φώτιση του Θεού, που δεν θα μας την αρνηθεί, αλλά μας έχει δώσει και τους πνευματικούς για να έχουμε μια πιο άμεση, ας το πω, απάντηση, για να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό το θέμα της επιλογής.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πρώτον, επικαλούμαστε. Επικαλούμαστε το Θεό, τη βοήθεια του Θεού στις επιλογές μας. Όταν κάθε μέρα ξεκινάμε τη μέρα μας με προσευχή και να αποθέτουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού με εμπιστοσύνη, τότε οι επιλογές μας έχουν αυτό το άρωμα και η καταφυγή μας στον πνευματικό μας για τα σοβαρά ή τα λιγότερο σοβαρά θέματα της ζωής μας μας κάνει να αισθανόμαστε εμπιστευμένοι τη ζωή μας, ασφαλή τη ζωή μας, και κατά το δυνατόν υπάρχει η εναπόθεση στα χέρια του και στο πετραχύλι του, υπάρχει ως δικλίδα. Ο Θεός ευλογεί την καταφυγή μας και έτσι μας βοηθάει στο να κάνουμε, μας φωτίζει στο να κάνουμε καλές επιλογές. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο φωτισμός μας. Όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», το πνεύμα της αληθείας, δείτε πόσο επικαλεστική είναι αυτή η προσευχή. «Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός», λέει παρακάτω, «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Έλα και κάνε στην καρδιά μας μια σκηνή και καθάρισον από πάσης κυλίδος. Βάλε όλα μας τα διακονήματα και στα έργα αυτή την, πώς να πω, ευλογημένη επιλογή που είναι κατά Θεόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα κλείσουμε εδώ για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους μας και σε εμάς εδώ και στους φίλους ακροατές να επεξεργαστούμε όλα αυτά που μας θυμήσατε, μας αναφέρατε, για να μάθουμε και καλές επιλογές να κάνουμε, αλλά και να αποδεχόμαστε με θάρρος, με υπομονή, με ταπείνωση πολλές φορές τα αποτελέσματα των επιλογών μας.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αγαπητοί Χαίρετε. Μας φίλοι, σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδραν, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησες ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί οι πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθουσκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ιδίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση κηρύσσι μη στεφωνές θυσίες ή εθεούς ζουήν οδηδούς διό κόσμος εδόξα

Καταξιώσουν, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, συπρέπει ύμνο, συδόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδούς οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσεις εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών.

0: Όλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ιείες τις ασθενείες ημών, έλεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερον, και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν...

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόμη του πίστην των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, συνδιαγή αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρων του Χεροβήμ και του Ξουτάρα Συγκρήτων του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεόλογο Τικού, σαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα
0: σε. Πατρί και ιό και ιό πνεύμα, την καινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατεράγια ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, που και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Η προς Ρωμαίους επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Διό αναπολόγητος ή ο άνθρωπε πάσο κρίνων, ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γάρ αυτά πράσεις ο κρίνων. Είδαμε δε ότι το κρίμα του Θεού έστει κατά αλήθειαν επί του στάτη αυτά πράσοντας. Λογίζε δε τούτο ο άνθρωπε, ο κρίνων του στάτη αυτά πράσοντας και ποιόν αυτά, ότι σύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονής, αγνοών ότι των Χριστών του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι. Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως δικαιοκρισίας του Θεού, ως αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Της μεν καθυπομονήν έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσι ζωήν αιώνιον. Της δε εξαιρηθίας και απειθούσι μεν τη αληθεία, πειθωμένης δε τη αδικία, θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίο τε πρώτον και Έλληνη, ουγαρ έστι προσωποληψία παρά το Θεό, όσοι γάρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούνται, και όσοι ενόμο ήμαρτον, δια νόμου κριθίσονται. Ουγάρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλληποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρέθνη τα μη νόμων έχοντα φύση τα του νόμου ποιεί, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτίσεις οι νόμους, ήτινες ενδείκνυνται το έργον του νόμου γραπτώνεντες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού. Είδε εσύ Ιουδαίος επωνομάζει και επαναπάβει τον νόμο και καυχάσαι εν Θεό και γινώσκεις το θέλημα και δοκιμάσεις τα διαφέροντα κατηχούμενος εκ του νόμου, πέπει θάστε σε αυτόν οδηγών είναι τυφλών, φως τον εσκότη, παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλων υπείων, έχοντα την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Οούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύειν μιχεύεις, ο βδελισσόμενος τα είδωλα ιεροσιλείς. Ως εν νόμο καυχάσαι δια της παραβάσεως του νόμου τον Θεό να τιμάζεις, το γαρ όνομα του Θεού διημάς βλασφημείται εν της έθνεση, καθώς γέγραπτε περιτομή μεν γάρ ωφελεί εάν νόμων πράσεις, εάν δε παραβάτης νόμου εις η περιτομή σου ακροβιστία γέγονεν. Εάν ον η ακροβιστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσει, ουχή η ακροβιστία αυτού εις περιτομήν λογιστήσεται και κρινεί η εκφύσεως ακροβιστία των νόμων τελούσα σε τον διαγράμματος και περιτομής παραβάτη νόμου. Ουγάρ ο εντοφανερό Ιουδαίος έστιν, ουδέ η εντοφανερό εν σαρκή περιτομή, αλ ο εντοκρυπτό Ιουδαίος και περιτομή καρδίας εν πνεύματι ου γράμματι, ου ο έπαινος ου και εξ ανθρώπων αλλά εκ του Θεού.

Σου άνθρωπε, όποιος κι αν είσαι εσύ που κρίνεις, διότι κρίνοντας τον άλλον, κατακρίνεις τον εαυτό σου, εφόσον κάνεις τα ίδια και εσύ που κατακρίνεις. Γνωρίζομαι δε ότι η κρίση του Θεού επέρχεται δικαίως εις εκείνους που κάνουν τέτοια πράγματα. Φαντάζεσαι ο άνθρωπε εσύ που κρίνεις εκείνους που κάνουν τέτοια πράγματα και κάνεις τα ίδια, ότι εσύ θα αποφύγεις την κρίση του Θεού? Ή καταφρονείς τον πλούτο της καλοσύνης του και την ανοχή και μακροθυμία του και δεν αναγνωρίζεις ότι η καλοσύνη του Θεού σε οδηγεί εις μετάνοιαν? Ανάλογα δε προς την σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδιά σου, επισορεύεις δια τον εαυτό σου οργή κατά την ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαίας κρίσεως του Θεού, ο οποίος θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Εις εκείνους που ασχολούμενοι με υπομονή σε καλά έργα επιδιώκουν δόξα και τιμή και αθανασία, θα αποδώσει ζωή αιώνιων. Εις εκείνους όμους που είναι εγωιστέ και απειθούν εις την αλήθεια, υπακούν δε εις το κακό, θα επέλθει θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία δια κάθε κακοποιών, δια των Ιουδαίων πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη δια τον καθένα που κάνει το καλό, δια των Ιουδαίων πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα, διότι ο Θεός δεν μεροληπτεί. Όσοι αμάρτησαν χωρίς τον νόμο, χωρίς τον νόμο και θα απολεσθούν, και όσοι αμάρτησαν ενώ ήσαν υπό τον νόμο, θα κριθούν με τον νόμο, διότι δεν θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού εκείνοι που ακούν τον νόμο, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν τον νόμο θα κηρυχθούν δίκαιοι. Όταν εθνικοί που δεν έχουν τον νόμο, εφαρμόζοντας διατάξεις του νόμου εκφύσεως, τότε αν και δεν έχουν νόμον, έχουν τον εαυτό τους δια νόμον, διότι αποδεικνύουν ότι το έργο που ζητεί ο νόμος είναι γραμμένο στις καρδιές τους. Συγχρόνως δε μαρτυρεί και η συνείδησή των και εσκέψεις των μεταξύ των κατηγορούν ή απολογούνται, όπως θα φανεί την ημέρα, όταν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου, ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού. Αλλά αν σύ ονομάζεσαι Ιουδαίος και αναπάβεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι δια των Θεών σου και ξέρεις το θέλημά του και διακρίνεις το καλόν, διότι διδάσκεσαι από τον νόμον και είσαι βέβαιος ότι είσαι οδηγός των τυφλών, φως εις εκείνους που βρίσκονται εις το σκοτάδι, παιδαγωγός των ανοήτων, διδάσκαλος νηπίων, διότι έχεις εις τον νόμον την ουσία της γνώσεως και της αληθείας, σε λοιπόν που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν το διδάσκεις? Σε που κηρύττεις να μην κλέβει κανείς, κλέβεις? Σε που λέγεις να μην μιχεύει κανείς, μιχεύεις? Σε που συχαίνεσαι τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσιλίαν? Σε που καυχάσαι δια των νόμων, ατιμάζεις τον Θεόν με την παράβαση του νόμου? Εξαιτίας σας το όνομα του Θεού βλασφημείται μεταξύ των εθνικών, καθώς είναι γραμμένον. Η περιτομή ωφελεί εάν εφαρμόζεις τον νόμον, εάν όμως παραβαίνεις τον νόμον, η περιτομή σου είναι σαν να μην είχε γίνει. Έτσι και αν ο απερίτμητος φυλάτει τις διατάξεις του νόμου, δεν θα θεωρηθεί σαν να είχε περιτμηθεί, και θα καταδικάσει ο εκφύσεως απερίτμητος, ο οποίος όμως εφαρμόζει τον νόμον, σε ο οποίος παρά τον γραπτόν νόμον και την περιτομήν είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι δεν είναι Ιουδαίος εκείνος που είναι εις την εξωτερική εμφάνιση Ιουδαίος, ούτε είναι περιτομή πραγματική εκείνη που είναι εξωτερική εις τη σάρκα. Πραγματικός Ιουδαίος είναι εκείνος που είναι εις το εσωτερικό του Ιουδαίος, και πραγματική περιτομή είναι η της καρδιάς, ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος. Ένας τέτοιος παίρνει έπαινο όχι από τους ανθρώπους, αλλά από το Θεό.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας και ακούτε την πρωινή εκπομπή του σταθμού μας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: 29 Σεπτεμβρίου σήμερα φίλοι μας, βγαίνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβριος, ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, το συναξάρι μας να δούμε αμέσως. Και σήμερα μνημονεύει μεγάλο Άγιο, πρώτο, τον Όσιο Κυριακό τον Αναχωρητή. Οπότε γιορτάζουν και όσοι έχουν το όνομα του Αγίου και είναι διαδεδομένο το όνομα Κυριάκος. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον καλό μας συνεργάτη, τον κύριο Κυριάκο Χρυσοστομίδη, με την εξαιρετική εκπομπή του, το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας, που μας παρουσιάζει άγνωστα στοιχεία, την προέλευση κυρίως των λέξεων που ήδη χρησιμοποιούμε, αλλά καμιά φορά δεν γνωρίζουμε την ακριβή τους σημασία.
0: Και έτσι μας παρουσιάζει με έναν πολύ όμορφο τρόπο την υπέροχη ελληνική μας γλώσσα, την οποία δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε καλά.
1: Πάντως, επειδή ο κύριος Κυριάκος Χρυσοστομίδης μας βοηθά να τη γνωρίσουμε, μας βοηθά και να την αγαπήσουμε. Γιατί όταν βλέπεις κάτι, πόσο πλούσιο είναι, πόσο σπουδαίο και πόσο πολύπλοκο, και ότι έχει τελικά, δεν είναι απλά σημειολογική, απλά μια λέξη κάτι να αποφασίσαμε να σημαίνει, αλλά έχει ρίζες, έχει παρελθόν, έχει βάθος στην ιστορία, νομίζω την εκτιμάς και περισσότερο. Και όταν την εκτιμάς, ναι, την αγαπάς. Αυτά λοιπόν με αφορμή τον Άγιο Κυριακό τον Αναχωρητή και τα χρόνια μας πολλά στον καλό μας συνεργάτη. Να συνεχίσουμε όμως το συναξάρι που ακόμα μνημονεύει τους Αγίους 150 μάρτυρες από την Παλαιστίνη, τους Αγίους Τρίφωνα, Τρόφιμο και Δωρημέδοντα, την Αγία Πετρονία, την Αγία Γουδελία ή Γοβδελία, Περσίδα Χριστιανή Απόστολο, και τους Αγίους Γοβδελά, Δάδα, Κασδό και Κασδόα από τη βασιλική οικογένεια των Περσών. Ο Γοβδελάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαββορίου. Να έχουμε τις πρεσβείες τους αγαπητοί μας φίλοι και να μην ξεχνάμε με αφορμή αυτούς τους Αγίους ότι παντού υπήρχαν χριστιανοί, πιστοί, μάρτυρες, άνθρωποι που γνώρισαν την αλήθεια του Ευαγγελίου και την ομολόγησαν και έχησαν το αίμα τους για αυτήν. Ακόμα και στην Περσία.
0: Και μάλιστα στις αγιογραφίες και στις παλαιότερες αλλά και στις νεότερες σε κάποιους ναούς που ιστορούνται οι Άγιοι αυτοί παρουσιάζονται με τις στολές της πατρίδας τους, της περιοχής τους. Κάποιες φορές βέβαια το έκαναν αυτό και τους παλαιότερους αιώνες στα μοναστήρια, έτσι ώστε όποιος κατακτητής ερχόταν να μην καταστρέφει τις αγιογραφίες, επειδή ακριβώς υπήρχε κάποιος για αυτούς ίσως δεν ήταν Άγιος, όμως κάποιος ο οποίος παρουσιαζόταν με την δική τους εθνική στολή.
1: Ακριβώς, το ακούσαμε αυτό σε διάφορες εκπομπές μας, στην Καστοριά νομίζω, στη Μητρόπολη Καστορίας το έχουμε ακούσει. Η αγιογράφηση του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου βοήθησε εκκλησάκια να διασωθούν. Γιατί οι πειρατές εκτιμούσαν αυτόν την καταγωγή αυτού του Αγίου και σεβάστηκαν το χώρο, δεν κατέστρεψαν το εκκλησάκι.
0: Και ποιος ξέρει, ίσως και κάποιος από αυτούς να αναζήτησε την Ορθοδοξία, να έψαξε τον Χριστό, να μετανόησε.
1: Τους Αγίους Γοβδελά και Δάδα τους συναντούμε και σε περίοπτη θέση, αδερφή Αθηνά, στο καθολικό της Ιεράς Μονής του Σπαρμού, του 17ου αιώνα νομίζω είναι, αλλά σε ιδιαίτερα περίοπτη θέση, δίπλα στους Αγίους Δημήτριο, Γεώργιο, συναντούμε και αυτούς τους Αγίους που μας παραξενεύουν, γιατί σήμερα δεν είναι καθόλου γνωστοί. Προφανώς όμως εκείνη την εποχή τους τιμούσαν ιδιαιτέρως και έτσι έχουν αγιογραφηθεί. είχαν αγιογραφηθεί για το λόγο που προείπαμε, για να προφυλάξουν το καθολικό από πειρατές. Βέβαια, το μοναστήρι αυτό βρίσκεται ψηλά στον Όλυμπο.
0: Από οποιουσδήποτε επιδρομής, ουσιαστικά, που θα βρισκόταν εκεί.
1: Πάντως, οι Πέρσες Άγιοι, που είναι αρκετοί τελικά στο συναξάρι μας, είναι μια αφορμή να νοσταλγήσουμε άλλες εποχές, να συγκινηθούμε, να σκεφτούμε ότι ναι, και στην Περσία ήταν διαδεδομένη η πίστη μας. Στην Περσία, που σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, ίσως δεν υπάρχει ούτε ένας χριστιανός, ορθόδοξος, κάποτε τα πράγματα ήταν αλλιώς και έβγαλε αυτή η χώρα Αγίους και μάρτυρες.
0: Και να πούμε και ότι σε αυτό, και να το συνδέσουμε και με τον καλό μας συνεργάτη, τον κύριο Κυριάκο Χρυσοστομίδη, επειδή ακριβώς υπήρχε η ελληνική γλώσσα λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί στα μέρη της Περσίας, σαφώς διαδόθηκε και ο χριστιανισμός.
1: Μάλιστα.
0: Αφού ο Απόστολος Θωμάς έφτασε μέχρι την Ινδία, ακριβώς στα μέρη στα οποία ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε την ελληνική γλώσσα.
1: Πολύ ωραία σύνδεση, αδερφή Αθηνά. Και έτσι άνοιξε το δρόμο. Προλύανε το δρόμο ο Μέγας Αλέξανδρος. Σαν τον Τίμιο Πρόδρομο. Δρόμο για άλλο λόγο, λόγω της ελληνικής γλώσσας, αλλά άνοιξε το δρόμο να περάσει ο χριστιανισμός.
0: Και μπορεί στις μέρες μας πολλοί να πολεμούν τον χριστιανισμό, αλλά και κυρίως με τους διαφόρους τρόπους που χρησιμοποιεί ο ακατανόμαστος διάβολος όλους αυτούς τους αιώνες, όμως με τίποτα δεν μπορεί να κάνει την πίστη στο Χριστό να εξαλειφθεί, γιατί μένει στους αιώνες, γιατί η πέτρα είναι ο Χριστός.
1: Ακριβώς, το θεμέλιο είναι ο Χριστός, η ρίζα είναι ο Χριστός. Και εμείς σας ευχηθούμε, οι Άγιοι αυτοί, οι Πέρσες Άγιοι σήμερα, όλοι οι Άγιοι να πρεσβεύουν για τον τόπο τους, για την πατρίδα τους, να ξανακαρπίζει το δέντρο της πίστεως και με όποιες συνθήκες να ευλογούν τον τόπο τους.
0: Και εμείς εδώ στην αγαπημένη μας πατρίδα, μη φοβόμαστε τόσο πολύ, ακούγονται τόσα πολλά, τόσα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν. Ναι, συμβαίνουν, και συμβαίνουν γιατί είναι η αμαρτία μας που έχει χαλάσει τον κόσμο. Δεν είμαστε όλοι αμέτωχοι, όλοι έχουμε βάλει το λιθαράκι μας λόγω των δικών μας, της δικής μας αποστασίας, για να φτάσει ο κόσμος εδώ που έφτασε. Όμως υπάρχει πάντα επιστροφή, υπάρχει πάντα η μετάνοια και υπάρχει πάντα ο δρόμος που οδηγεί στο Χριστό, και είναι ο μόνος δρόμος που θα μας δώσει ελπίδα, κουράγιο και δύναμη. Δεν χάθηκαν τα πάντα.
1: Πολύ, πολύ ωραία, αδερφή Αθηνά. Εμείς σε τέτοιες σκέψεις, αγαπητοί μας φίλοι, να στρέφουμε το νου μας στην ελπίδα, στην ομορφιά, στην αγάπη, στο ανέβασμα, στον αγώνα. Αυτά μας πρέπει, αυτά μας ταιριάζουν, αυτά μας αξίζουν, αυτά αρμόζουν στη χριστιανική μας ιδιότητα. Το δρόμο του Χριστού λοιπόν να ψάχνουμε, το δρόμο που φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών, και που μπορεί κάποιοι να είμαστε ξένια στα μέσα σε αυτόν, γιατί έτσι γεννηθήκαμε, έτσι ανατραφήκαμε, είχαμε καλές συνθήκες δίπλα μας. Κάποιοι να βρίσκονται όμως πολύ μακριά από το δρόμο αυτό, όπου κι αν είμαστε, σε όποιο λοξοδρόμημα, σε όποιο χαντάκι κι αν πέσαμε, ας σηκωθούμε, ας ψάξουμε το φως, ας ψάξουμε το Χριστό μας. Πολύ θα τον χαρούμε τον δρόμο αυτό, πολύ θα την απολαύσουμε την πορεία στο δρόμο αυτό, γιατί μόνο αυτή η πορεία θα μας φέρνει ειρήνη στην καρδιά, γαλήνη, και αυτό που ο κόσμος τέλος πάντων λέει, ευτυχία. και έχει πολύ διαφορετικό νόημα για έναν πιστό. Δεν είναι τώρα της ώρας να το αναλύσουμε, αλλά ναι, σε αυτόν τον δρόμο θα βρούμε την ευτυχία. Εμείς, αγαπητοί μας φίλοι, είμαστε κοντά σας μόνο για αυτόν τον λόγο, για να ψάχνουμε μαζί, όλοι μαζί, εσείς και εμείς, εμείς και εσείς, το δρόμο του ουρανού, το δρόμο του Χριστού. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε το τρέξιμο, τη δουλειά, τις υπερορίες και διάφορα άλλα υλικά αγαθά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε το δρόμο και να είμαστε μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο τον ανηφορικό μεν, αλλά τον δρόμο του Παραδείσου, τον δρόμο του Χριστού.
0: Με ένα τραγούδι θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει και σήμερα για τις τρέχουσες ειδήσεις.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Μεταξύ άλλων, στην ιδιωτική κλινική, ιδιαίτερως γνωστή εδώ στην πόλη, λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα. Χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της Επικράτειας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Σήμερα το απόγευμα πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως ανακοινώθηκε από τον οργανισμό. Μεταξύ αυτών και το επίδομα παιδιού, η διμηνιαία δόση. Τα ιερά λείψανα της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής φέρνει η Ιερά Μητρόπολη Δέσης Πέλης και Αλμοπίας στους πιστούς τη φετινή εορτή της Αγίας στο χωριό Χρυσή Αλμοπίας. Τα χαριτόβρετα και ευωδιάζοντα ιερά λείψανα της Νεομάρτυρος της Εκκλησίας μετά από επιστημονική τεκμηρίωση για την ταυτοποίησή τους που έγινε σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Γερμανίας πλέον θα λαμπρύνουν την τοπική εκκλησία της Έδεσας. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός μας σταθμός αλλά και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα πραγματοποιήσουν απευθείας μεταδόσεις σε λίγες ημέρες από την Χρυσή Αλμοπίας, από το Ναό της Αγίας, όπου για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία των Λειψάνων. Με επίκεντρο τα παιδιά, την οικογένεια και την αξία της παιδείας, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλες Ιβιωτίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονήμου. Στο επίκεντρο των μηνυμάτων βρέθηκε η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των παιδιών από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία, αλλά και η σημασία της αγωγής και της μόρφωσης από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Με αφορμή την εορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου, όπου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αρκαλοχωρίου Κρήτης, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου τιμήθηκαν και αυτή τη χρονιά από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου οι πολύτεκνες μητέρες με το μετάλλιο του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης και της Αγίας Μαρίνας. Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας προέστη της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στην ενορία των Αγίων Σιλουανού του Αθωνίτου και Μαρτίνου Επισκόπου της Τούρς στο Σεν Γκυλές της Βρυξέλλες, συλλειτουργούντων των ιερέων της ενορίας καθώς και του Αρχιμανδρίτη Πατρός Δημητρίου Σαλονικίδη, καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Στην αρχαιρετική Θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, συμμετείχε προσευχητικός η πρέσβης της Ελλάδος στη Σουηδία, η Κατερίνη Φουντουλάκη, η οποία ολοκληρώνει σε λίγες ημέρες την ευδόκιμη διπλωματική θητεία της στη χώρα και επιστρέφει στην Αθήνα. Στο κήρυγμά του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλεόπας αναφέρθηκε στην Ευαγγελική Περικοπή, αλλά και στο πρόσωπο της απερχόμενης πρέσβεως της Ελλάδος. Η χώρα μας και τις επόμενες αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τους μετρολόγους, θα χωριστεί σε δύο τμήματα, από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια. Ένα πιο φθινοπορεινό και σχεδόν χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό θα έχουμε εκεί. Στον αντίποδα, στα πιο δυτικά τμήματα θα κυριαρχήσει το καλοκαίρι, αρχές φθινοπόρου, με σαφώς πιο υψηλές βροχές όμως, αλλά και λιγότερες βροχές. Επιμένει ο καιρός να εμφανίζει ένα πιο χειμωνιάτικο προφίλ στα ανατολικά τμήματα.

Πριν κλείσουμε μια σύντομη ματιά στα πολιτικά πρωτοσέλιδα της ημέρας. Η καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Η ανεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Τα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκι από την αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελιματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων, σημειώνει η εφημερίδα. Απογευματινή σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες. Η εφημερίδα των συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Η γραμμή των Βρυξελών για τη χώρα μας. Ριζοσπάστη στο δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις ως το τέλος Οκτωβρίου. Το μανιφέστο Αρκαλοχώρη 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό, ξεχασμένη στο κοντέινερ. Τύπος Θεσσαλονίκης, αγανάκτηση για τις ουρές της ταλαιπωρίας έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρομακτικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης αυτές τις ημέρες λόγω εργασιών. Κόντρα Κέιτιν Καριστιανού, η κβαντική βιοανάδραση. Η Μαρία Καριστιανού, παιδίατρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει δηλώσει μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της στην Αθήνα. Φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα νέα μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Στην Ανατολική χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι προβλέπονται τοπικές βροχές οι οποίες θα σημειωθούν και στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολική-βορειοανατολική με ένταση 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι με απόγευμα δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 25 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 26.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ 21 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 22 βαθμούς έχει η Πάτρα, 23 το Ηράκλειο της Κρήτης, 20 βαθμούς έχουμε στη Συννεφιά με Ενυχείο και 20 βαθμούς στη Σάμου. Στη Λάρισα έχουμε 17 βαθμούς όπως και στην Κοζάνη. Εδώ στην κεντρική Μακεδονία έχουμε 18 βαθμούς στις Σέρες και τον Πολύγυρο, αλλά και τη Βέρεια και την Έδεσα. 21 βαθμούς έχει η Κατερίνη. 19 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 19 βαθμούς έχει η Καβάλα, 17 η Ξάνθη, 17 και η Κομοτηνή όπου έχουμε λίγη βροχούλα και 20 βαθμούς έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

Χαιρόμαστε αγαπητοί ακροατές που είμαστε μαζί σας, που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι καθώς έχει ήδη από ώρες ξεκινήσει η μέρα μας, και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας χάρισε ακόμη μια μέρα, την οποία φυσικά και δεν έχουμε ξαναζήσει, μια μέρα στην οποία μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, κυρίως να διορθώσουμε πράγματα, να διορθώσουμε ένα λόγο που χθες ίσως υπόθηκε άσχημα, να ζητήσουμε και μια συγγνώμη, να τηλεφωνήσουμε σε έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε, ίσως να κάνουμε λίγο περισσότερη υπομονή, ίσως να προσπαθήσουμε να μην απαντήσουμε στο θυμό με θυμό. Κυρίως να θυμηθούμε πως δεν βαδίζουμε μόνοι μας. Το ξέρουμε αγαπητοί ακροατές ότι ο Χριστός μας δεν μας υπόσχεται ένα δρόμο χωρίς δυσκολίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως μας θυμίζει ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, δίπλα μας μάλλον, σε αυτές τις δυσκολίες είναι ο Χριστός. Και ίσως αυτή να είναι η πιο μεγάλη διαφορά. Άλλο είναι να αντιμετωπίζεις τη ζωή πιστεύοντας ότι όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από τις δικές σου δυνάμεις, και άλλο να ξέρεις ότι μπορείς να γονατίσεις, να προσευχηθείς, να αφήσεις όλα τα γιατί σου εκεί στο Σταυρό του Κυρίου. Και να πούμε και κάτι ακόμη αγαπητοί ακροατές, ας μην προδικάζουμε τη μέρα πριν ακόμη τη ζήσουμε. Ας την αφήσουμε στα χέρια του Θεού.

Σε αυτή τη συνοδοιπορία λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε όλοι μαζί. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.

περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ομιλία του σεβαστού μας πνευματικού πατέρα, του αρχιμανδρίτου πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, την ομιλία της Κυριακής που μας πέρασε, Κυριακής πρώτης του Λουκά, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου, όπου είναι και καθηγούμενος.

Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, μας μεταφέρει στην ακτή της λίμνης Γενισαρέτ. Το περιστατικό το οποίο ακούσαμε σήμερα είναι η αρχή της κλίσεως των μαθητών, των πρώτων μαθητών, η οποία έγινε εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ και έγινε με τρόπο κατά το οποίο οι πρώτοι μαθητές είδαν ένα μεγάλο θαύμα του Χριστού μας και άκουσαν για πρώτη φορά τη διδασκαλία Του. Όταν ο Χριστός μας κατέβηκε εκεί στην ακτή της λίμνης, είδε δύο πλοιάρια και τους ψαράδες να μαζεύουν τα δίχτυα με τα οποία ψάρευαν όλη τη νύχτα, αλλά όμως εκείνη τη νύχτα δεν είχαν πιάσει ούτε ένα ψάρι. Και τότε πλησίασε το ένα πλοιάριο, το οποίο ήταν του Σίμωνος, και είπε στον Σίμωνα Πέτρο, «Θα μπω λίγο στο πλοιάριό σου, πάνε λίγο πιο μέσα στη θάλασσα, για να κηρύξω από εκεί, από το πλοιάριο, στους ανθρώπους οι οποίοι κάθονται στην ακτή». Και όντως το πλοιάριο του Σίμωνα Πέτρου έγινε ο πρώτος άμβωνας, από τον οποίο έβγαλε ο Χριστός μας το κήρυγμα εκείνο της Βασιλείας των Ουρανών, και άκουγαν οι άνθρωποι και εξεπλήσοντο με όλα αυτά που άκουγαν από τα χείλη του Χριστού μας. Και όταν τελείωσε το κήρυγμα, ο Χριστός είπε στον Σίμωνα, «Πηγαίνετε πάλι μέσα στη λίμνη και αφού ρίξετε τα δίχτυα σας, να ψαρέψετε». Και τότε ο Σίμων είπε, «Επιστάτα, διδάσκαλε δηλαδή, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». Όλη τη νύχτα, τότε που μπορεί κανείς να ψαρέψει, ενώ βάλαμε τόσο κόπο, όμως δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Αλλά επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Όμως επειδή το λες εσύ, δεν σε ξέρω ποιος είσαι. Πρώτη φορά σε βλέπω, αλλά όμως έτσι πως άκουσα το κήρυγμά σου, κάτι ένιωσα μέσα μου. Ναι, θα το κάνω αυτό που μου λες. Θα πάω και ενώ τα δίχτυα τα τίμασα για το επόμενο βράδυ να ψαρέψω, αλλά όμως θα τα χαλάσω, δηλαδή θα τα ρίξω και πάλι στη λίμνη για να κάνω αυτό που μου είπες, για να κάνω υπακοή. Και όντως έκανε υπακοή ο Πέτρος και πήγε στη λίμνη, στα βαθιά, και έριξε τα δίχτυα του και έπιασε ψάρια πολλά, τόσα πολλά που δεν μπορούσε να τα βάλει στη βάρκα, και φώναξε τους συμμετόχους αυτού, δηλαδή τους συνεταίρους του, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, να έρθουν και αυτοί με τη βάρκα τους και να βάλουν και σε εκείνη τη βάρκα τα ψάρια τα οποία έπιασαν. Και ήταν τόσα πολλά τα ψάρια που μας λέει το Ευαγγέλιο ότι κινδύνευαν και οι δυο οι βάρκες να βυθιστούν από το βάρος των ψαριών. Και όταν έβγαλαν τα ψάρια έξω στην ακτή, ο Πέτρος έπεσε στα γόνατα του Χριστού και είπε, «Δεν είμαι άξιος να είμαι κοντά σου, φύγε από κοντά μου, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Το ίδιο αισθάνθηκαν και οι άλλοι, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Και τότε ο Χριστός είπε στον Πέτρο, «Μη φοβάσαι, από τώρα και πέρα θα γίνεις ψαράς ανθρώπων, ψαράς ψυχών». Και τότε αυτοί οι ψαράδες άφησαν τα πάντα και τα πλοιάρια και τα ψάρια και τους γονείς και τα πάντα και ακολούθησαν αυτό. Έγιναν οι πρώτοι μαθητές του Χριστού μας. Αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία. Αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση κοντά στα άλλα είναι ότι ο Χριστός έδωσε αυτή την εντολή στον Πέτρο. «Επανάγαγε εις το βάθος, χαλάσατε τα δίκτυα εις άγραν. Πηγαίνετε πάλι στα βαθιά και ρίξτε τα δίκτυα σας για να ψαρέψετε». Αυτό το οποίο έλεγε ο Χριστός μας ήταν κάτι αντίθετο από τη λογική. Πώς θα ψάρευαν μέρα, αφού ήξεραν αυτοί οι έμπειροι ψαράδες ότι μόνο τη νύχτα μπορεί κανείς να ψαρέψει. Πώς θα ψάρευαν, και μάλιστα την προηγούμενη νύχτα δεν έπιασαν ούτε ένα ψάρι.
άρα τους ήταν αδύνατον να πιάσουν ψάρια την ημέρα έτσι όπως τους είπε ο Χριστός. Αλλά όμως φανταστείτε πόσο όμορφα είχε μιλήσει ο Χριστός μας λίγο πριν. Ακούγοντας αυτό το κήρυγμα, ο Πέτρος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που είπε στο Χριστό μας «Επειδέ το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Ναι, ξέρω ότι αυτό που μου λες δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να πιάσουμε πάλι ούτε ένα ψάρι, αλλά όμως επί το ρήματί σου, επειδή μου το είπες εσύ, τότε και εγώ θα κάνω υπακοή και θα πάω στα βαθιά και θα ρίξω εκεί τα δίχτυα μου. Όλα αυτά τα οποία έγιναν, αγαπητοί μου αδελφοί, ομοιάζουν με την πορεία του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να είναι στα ρηχά, δεν θέλει να πηγαίνει στα βαθιά, δεν θέλει να διακινδυνεύει, δεν θέλει να ρισκάρει τη ζωή του, δεν θέλει να ρισκάρει την περιουσία του, δεν θέλει να ρισκάρει τον κόπο του. Αλλά όμως βλέπουμε τον Χριστό να καλεί τον Πέτρο να πάει στα βαθιά. «Επανάγαγε εις το βάθος», είπε στον Πέτρο. Και ο Πέτρος άκουσε αυτή την εντολή του Χριστού μας, έκανε υπακοή. Η υπακοή η οποία είναι αρετή κυρίως μοναχική, αλλά όμως και αρετή την οποία πρέπει κάθε πιστός να την έχει στη ζωή του. Όπως ένας μοναχός έχει αυτή την υποχρέωση να κάνει υπακοή στο γέροντά του, άσχετα αν αυτό που του λέει ο γέροντάς του του φαίνεται ότι είναι λογικό ή όχι, έτσι αυτό το ίδιο έκανε και σήμερα ο Χριστός μας τον Πέτρο. Του έδωσε μία εντολή η οποία φάνηκε πέρα ως πέρα παράλογη. Παράλογη εντολή, και μάλιστα δεν ήταν κάτι απλό, έπρεπε να χαλάσουν τα δίκτυα, δηλαδή εκεί που τα είχαν πλύνει, που τα είχαν μαζέψει, που τα είχαν τακτοποιήσει για την επόμενη ψαριά τους, τους είπε ο Χριστός πάρτε τα και ρίξτε τα και πάλι. Και δεν σκέφτηκε ο Πέτρος, τι είναι αυτό τώρα που μου λέει αυτός ο άγνωστος διδάσκαλος, μου λέει κάτι παράλογο και μάλιστα με βάζει σε κόπο, εκεί που τα είχα όλα τακτοποιήσει, τα δίχτυα μου να τα έχω έτοιμα, τώρα μου λέει να τα ρίξω και πάλι μέσα στη λίμνη, κόπο και τριπλό κόπο χωρίς κανένα νόημα. Αλλά όμως δεν τα σκέφτηκε όλα αυτά ο Πέτρος. Ο Πέτρος ήταν αυθόρμητος. Ο Πέτρος έκανε αυτό ακριβώς που ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Και τι ένιωσε εκείνη τη στιγμή? Ένιωσε την ανάγκη να κάνει πλήρη υπακοή στα λόγια του Χριστού μας. Και πήγε στο βάθος και έριξε τα δίχτυα και έγινε το θαύμα. Και αυτό όλο μας θυμίζει όλη αυτή την πορεία που πρέπει να έχουμε ως χριστιανοί. Όταν ακούμε κάποια εντολή από το Χριστό μας, όταν μας λέει κάτι ο πνευματικός μας, όταν ξέρουμε κάτι ότι πρέπει να το κάνουμε στην πνευματική ζωή, τότε πρέπει να αφήνουμε τα ρηχά και να πηγαίνουμε στα βαθιά, όπως πήγε ο Πέτρος, και να πηγαίνουμε μάλιστα εκεί χωρίς καμία ανθρώπινη ελπίδα, χωρίς κάτι να μας λέει ότι υπάρχει κάποια περίπτωση εκεί να βρούμε και να επιτύχουμε το σκοπό μας. Αλλά όμως αυτό το οποίο δεν μας το λέει η λογική, μας το λέει η πίστη. Και η πίστη τι λέει? Κάνε πλήρη υπακοή σε αυτό το οποίο είπε ο Χριστός και θα δεις το θαύμα. Και όντως, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Πέτρος είδε το θαύμα, το μεγάλο θαύμα, και μάλιστα το θαύμα ήταν τόσο εντυπωσιακό που δεν είχε ποτέ πιάσει άλλη φορά τέτοια ψαριά, που χρειάστηκε να φωνάξει και το άλλο πλοιάριο να έρθει για να βάλουν εκεί τα ψάρια και τα υπόλοιπα, και μάλιστα ήταν τόσο πολλά που κόντευαν τα πλοιάρια να βυθιστούν από το βάρος των ιχθύων. Τόσο μεγάλο ήταν το θαύμα, τόσο μεγάλη είναι η ευεργεσία του Θεού μας όταν κάνουμε πλήρη υπακοή στο θέλημά Του. Μας δίνει ο Χριστός, μας δίνει ο Θεός τόσο πολλά που μας πνίγει αυτήν η αγάπη του Χριστού μας. Έτσι έκανε λοιπόν και στον Πέτρο και στους άλλους πρώτους μαθητές. Τους έπνιξε η αγάπη του Χριστού μας. Αλλά όμως δεν ήταν αυτό
το μεγάλο θαύμα, αγαπητοί μου αδελφοί. Ναι, πολύ μεγάλο θαύμα αυτό, αλλά όμως υπήρξε και δεύτερο και τρίτο ακόμα πιο μεγάλο θαύμα. Και ποιο ήταν το δεύτερο θαύμα? Ήταν ότι ο Πέτρος τότε και μόνο τότε κατάλαβε την αμαρτωλότητά του. Και τι είπε στο Χριστό? «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε. Φύγε από κοντά μου, ντρέπομαι να είσαι κοντά μου, είμαι πολύ αμαρτωλός». Άρα, αφού έκανες τέτοιο μεγάλο θαύμα, εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού, πώς εγώ είμαι κοντά σου? Να λοιπόν που τότε πήγε στα βαθιά ο Πέτρος, αυτό τον έκανε να καταλάβει την αμαρτωλότητά του, ένιωσε ταπεινωμένος.

Χριστού, αφέντες τα πάντα, οικολούθησαν αυτό. Άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν το Χριστό μας. Τι άφησαν? Άφησαν πρώτα απ' όλα τις βάρκες τους, δηλαδή όλη τους την περιουσία και όλη τους την εργασία. Τι άλλο άφησαν? Άφησαν όλα εκείνα τα πολλά τα ψάρια. Τι θα έκανε κάποιος άλλος? Θα έλεγε πω πω, τι πολλά ψάρια, να πάω τα πουλήσω, να βγάλω χρήματα πολλά, να μην ξαναχρειαστεί να έρθω για κανένα μήνα να ψαρέψω, να έχω χρήματα στην άκρη. Τα άφησαν εκεί. Άφησαν τους γονείς τους. Σε άλλον Ευαγγελιστή διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ήταν μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο. Τον άφησαν και αυτόν εκεί. Τον άφησαν να κοιτάει, να βλέπει τα παιδιά του να φεύγουν πίσω από τον Χριστό. Σαν να τους μάγεψε ο Χριστός. Τους μάγεψε? Δεν τους μάγεψε. Τους μάγεψαν τα λόγια του Χριστού μας. Ήταν αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός και το θαύμα το οποίο είδαν ήταν κάτι που συγκλώνησαν την ψυχή εκείνων των ψαράδων και αμέσως αποφάσισαν, σαν να είχαν συνεννοηθεί, αποφάσισαν όλοι μαζί να αφήσουν τα πάντα και να ακολουθήσουν το Χριστό μας. Να λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, τι κάνει ο Χριστός στη ζωή μας? Για όλους μας υπάρχει μια ζωή προ Χριστού και μια ζωή μετά Χριστόν. Η ζωή προ Χριστού των Αποστόλων αυτών ποια ήταν? Είχαν πάει και πάλι στα βαθιά, τη νύχτα έριξαν τα δίχτυα και δεν έπιασαν τίποτα. Αυτή ήταν η ζωή προ Χριστού, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο βάθος της λίμνης, μέσα στην αγωνία και μέσα στην απογοήτευση ότι δεν έπιασαν τίποτα. Και ποια είναι η ζωή μετά Χριστόν? Η ζωή μετά Χριστόν είναι μέσα στο φως, μέσα στην ημέρα, πάλι στο βάθος, αλλά τώρα με τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού. Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της ευλογίας του Θεού? Όλη αυτή η μεγάλη ψαριά την οποία κατάφεραν και έπιασαν στα δίχτυα τους οι Απόστολοι. Και στη συνέχεια ποια η ζωή μετά Χριστόν? Ότι άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό. Και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, αν ακόμα ζούμε στη ζωή προ Χριστού, δηλαδή αν θέλουμε να είμαστε στα ριχά, δεν θέλουμε να πάμε στα βαθιά, αν θέλουμε να ζούμε χαλαρά με τον Χριστό, χαλαρά με την Εκκλησία, τότε ας πάρουμε την απόφαση να πάμε και εμείς στα βαθιά. Μη φοβηθούμε τα βαθιά, εκεί είναι η μεγάλη ευλογία. Αν δεν πήγαιναν οι ψαράδες αυτοί στα βαθιά, φυσικά και δεν θα έπιαναν κανένα ψάρι στα ριχά. Άκουσαν τον Χριστό μας, πήγαν στα βαθιά, έγινε το θαύμα και στη συνέχεια ακολούθησαν τον Χριστό. Έτσι και εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, επιτέλους ας πάμε στη ζωή μετά Χριστόν. Ας αφήσουμε την προσκόλλησή μας στα υλικά αγαθά και ας ακολουθήσουμε τον Χριστό μας με όλη μας την καρδιά και με διάθεση τέτοια που να μην φοβόμαστε το οποιοδήποτε βάθος, την οποιαδήποτε δυσκολία, γιατί θα ξέρουμε ότι σε αυτήν όλη τη δυσκολία θα έχουμε βοηθό μας το Χριστό μας. Ας είμαστε λοιπόν ακόλουθοι του Χριστού μας, ας περπατούμε στα βήματα τα οποία περπατάει ο Χριστός μας και τότε θα έχουμε πολλή ευλογία στη ζωή μας και τότε θα ονομαστούμε και εμείς παιδιά και μαθητές του αληθινού Θεού, του Χριστού μας. Αμήν.

Δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στο διαδίκτυο και κυρίως πολλοί κίνδυνοι παραπληροφόρησης. Είτε με την τεχνητή νοημοσύνη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γενικά εφιστάται η προσοχή στην αυξανόμενη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή ή την παραποίηση κάποιων δηλώσεων ή και προφητιών μέσα σε εισαγωγικά. Πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε προφητείες και ρήσεις μέσω λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media. Πολύ συχνά όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται χώρος γρήγορης αναπαραγωγής ανυπόστατων φημών, θρησκευτικού περιεχομένου ή κατασκευασμένων ρήσεων γερόντων που σκοπό έχουν να προκαλέσουν εντυπωσιασμό ή και σύγχυση στους πιστούς. Και η Εκκλησία μας διαχρονικά συνιστά διάκριση. Συνιστά νυφαλιότητα και αποφυγή της άκρητης αποδοχής αυτών των προφητιών μέσα σε εισαγωγικά που κυκλοφορούν ανώνυμα στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεφημερίδα της 4Ε και τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης.

0: την ευχή σας να ζητήσουμε.
1: Του Κυρίου μας. Να είστε πάντοτε καλά.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε που ανταμώνουμε για άλλη μια φορά. Είναι μεγάλη μας χαρά, το γνωρίζετε πολύ καλά. Και νομίζω και των τηλεθεατών που περιμένουν, αν όχι απαντήσεις, έτσι αυστηρά να το πούμε, αλλά περιμένουν κάποια έτσι, σχόλια από εκκλησιαστικής πλευράς, τα οποία θα τους βοηθήσουν. Έτσι, και κυρίως σε αυτό το κυκαιώνα που λέγεται social media, αυτό το δάσος πληροφοριών, βίντεο, τεχνητής νοημοσύνης και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, που συναντάμε τα πάντα πλέον, πατέρα Ανδρέα. Ακόμη και βίντεο με αποφθέγματα που αποδίδονται σε Αγίους. Και αναρωτιόμαστε αν πραγματικά είναι αυτές οι φράσεις δικές τους.
1: Και καλά κάνουμε και αναρωτιόμαστε, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε πως με την τεχνητή νοημοσύνη οι δυνατότητες δημιουργίας πλαστών ειδήσεων, πληροφοριών, πράξεων είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχει βέβαια μόνο τέτοιες δυνατότητες αυτό το εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο στα κατάλληλα χέρια μπορεί να βοηθήσει και πολύ την πρόοδο, αλλά σε χέρια τα οποία έχουν έτσι άλλους σκοπούς και άλλους προσανατολισμούς μπορεί να κάνει ζημιά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, ιδίως όσοι δεν έχουμε εξοικείωση με αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε τι είναι της τεχνικής νοημοσύνης και τι είναι πραγματικότητα.
0: Ξέρετε, να σας διακόψω τώρα σε απάντηση της ομάδας των κοινωνικών δικτύων μας σε μήνυμα που έφτασε και είπε φοβήθηκα με το μήνυμα αυτό. Η απάντηση ήταν το ότι προκαλεί φόβο είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να είμαστε και επιφυλακτικοί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το φυσιολογικό ο φόβος να δημιουργείται από πνευματικές συμβουλές, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ φυσιολογικό, πολύ σωστό βέβαια, είναι πολύ σωστό. Εμείς η δικιά μας η γενιά έχει την ευλογία να έχει πρόσβαση στην γνώση και στη μόρφωση, και έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι της γενιάς μας και οι νεότερες γενιές είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατων σχολών. Στις ανώτερες σχολές που πηγαίνει κανείς μαθαίνει μια μεθοδολογία αξιοποίησης και χρήσης των γνώσεων και μαθαίνει να ξεχωρίζει τι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και τι είναι φημολογία, τι είναι ασαφές, τι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να στηριχτεί κανείς. Οπότε αυτή την μεθοδολογία που μάθαμε στο σχολείο μας να την εφαρμόζουμε. Δηλαδή όταν κάτι πετάγεται σαν σλόγγαν, σαν ατάκα, σαν ξέρω εγώ μαρκετίστικο να πούμε έτσι μήνυμα, να μην το αποδεχόμαστε αδιάκριτα. Μίζων πασών των αρετών η διάκριση, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, και το επανάλαβε και ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Οπότε με διάκριση θα τα χρησιμοποιούμε αυτά. Αν θέλουμε να μάθουμε πληροφορίες σοβαρές και να μαθητεύσουμε πραγματικά στους πατέρες, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το Facebook και το Instagram και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί μπορεί να λάβουμε κάποιες αφορμές, κάποιες ιδέες, αλλά η σοβαρή ενασχόληση με την Αγία Γραφή, με τους πατέρες, με την πνευματική ζωή γίνεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, στον χώρο της Εκκλησίας που γέννησε το ήθος, αυτή τη φιλολογία, αυτά τα κείμενα. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας βρίσκονται άνθρωποι που ζουν αυτά τα κείμενα στην πράξη και μπορούν να μας καθοδηγήσουν και εμάς. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί η επικοινωνία με τους Αγίους Πατέρες, με τους πνευματικούς μας, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί απλώς μπορούμε να πάρουμε κάποια ερεθίσματα για περαιτέρω αναζήτηση. Και βέβαια δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ως αυθεντικές πηγές πληροφόρησης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη να πούμε και ένα tips για αυτούς που αρέσκονται να χρησιμοποιούν το ChatGPT και άλλα παρόμοια εργαλεία. Να πούμε ότι ακόμη και όταν κάνει κανείς μια έρευνα για τη δουλειά του, οφείλει να πει στο εργαλείο αυτό, θα μου δώσεις πληροφορίες από πηγές επιστημονικές. Γιατί άμα του πεις μια ερώτηση, βρες πληροφορίες για τον καιρό, ξέρω εγώ, θα σου πει από όλο το διαδίκτυο, χωρίς να φιλτράρει αν αυτό που θα σου μεταφέρει είναι σωστό ή λάθος. Ενώ αν του πεις δώσε μου επιστημονικές πηγές, θα σου φέρει πράγματι, θα σε βοηθήσει στην έρευνά σου με ουσιαστικότερο τρόπο. Θέλει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση του χρόνου που σπαταλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσο καλό και αν φαίνονται, και όσο και αν πιστεύουμε ότι μας βοηθάνε πνευματικά, γιατί μας δίνουν κάποιες συμβουλές ή μας οδηγούν ενδεχομένως στη σκέψη σε ωραία πράγματα, και μόνο το ότι σπαταλάμε πολύ χρόνο που θα μπορούσαμε να δώσουμε στην προσευχή, στη μελέτη, τη σοβαρή μελέτη πνευματικών κειμένων, αυτό είναι εις βάρος μας. Και δεν, σήμερα ο χρόνος είναι πολυτιμότερο αγαθό από πολλά άλλα. Οπότε, εάν λοιπόν γίνει αδιάκριτη και ασυλλόγιστη χρήση αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα χάσουμε από το χρόνο. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό το χάσιμο. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει και λέει «εξαγοραζόμενοι των καιρών, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση του χρόνου». Ο χρόνος, ξέρετε, είναι ο τόπος στον οποίο φανερώνεται ο Θεός. Τον λόγο που, για να δούμε την δόξα του λόγου, έπρεπε να σαρκωθεί. Λέει ο λόγος «σάρξε γένετο και θα σάμεθε την δόξα αυτού». Ο λόγος δεν μπορούσε να γίνει γνωστός σε εμάς, ο Χριστός δηλαδή, ο Θεός μας, δεν μπορούσε να τον προσεγγίσουμε. Γι' αυτό και ατέβηκε και έγινε άνθρωπος, και έτσι μπορέσαμε και τον είδαμε και τον προσεγγίσαμε και τον αναγνωρίσαμε. Αλλά το ότι έγινε άνθρωπος σημαίνει ότι εισήλθε στην ανθρώπινη ιστορία. Και ότι τον αναγνωρίσαμε μόνο τότε σημαίνει ότι μόνο μέσα στα ιστορικά γεγονότα αναγνωρίζουμε τον Θεό. Σημαίνει ότι στην καθημερινότητά μας φανερώνεται ο Θεός μέσα στα ιστορικά μας γεγονότα, και τα παγκόσμια αλλά και τα προσωπικά ιστορικά γεγονότα. Ότι οι θεοφάνειες που περιγράφονται στην Αγία Γραφή ουσιαστικά είναι ιστορικές στιγμές της παρουσίας του Θεού. Δεν είναι ο Θεός μας κάτι το οποίο φεύγουμε από την πραγματικότητα μυστικιστικά ή κάνουμε διαλογισμό να ξεφύγουμε, να φύγει ο νους μας αλλού, σε άλλες κόσμους, σε άλλες πνευματικότητες και πραγματικότητες, για να συναντήσουμε τον Θεό. Το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει προσέχετε τον χρόνο σας. Ο χρόνος είναι σημείο θεοφάνειας. Αν λοιπόν σπαταλάμε τον χρόνο μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αδιάκριτα και ασυλλόγιστα, τον κόβουμε από τη δυνατότητα που μας δίνεται για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον Χριστό πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή. Όπως έλεγε ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, «Μη αναγάγισμε εν ημείς ημερών μου». Μη με πάρεις πριν ολοκληρωθεί, ας πούμε, η πορεία μου εδώ κάτω. Στον χρόνο της ζωής μας πρέπει να συναντηθούμε με τον Θεό εν χρόνος, μέσα στον χρόνο. Γι' αυτό και αγιάζεται ο χρόνος με τις ακολουθίες, με τις προσευχές, και γίνεται παράδεισος ο χρόνος μας, εάν αξιοποιηθεί σωστά. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση μας αποπροσανατολίζουν, δεν μας βοηθάνε. Ακόμη και μια ωφέλεια να έρθει διαβάζοντας κάτι όμορφο, θα πρέπει να την πιάσουμε αυτή την ωφέλεια και να φύγουμε, να πάμε παρακάτω, να μην σταθούμε. Βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε και να παιδευόμαστε πολύ. Και βέβαια πάντοτε διασταυρώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία.
0: Όμως γιατί είμαστε τόσο ευάλωτοι έτσι στα προφητικά εισαγωγικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα? Δηλαδή σταματάμε όταν σκρολάρουμε και βλέπουμε κάτι το οποίο μας κάνει εντύπωση, θα γίνει αυτό, είπε ο Άγιος. Να επικαλούνται και Αγίους, γιατί όχι. Και με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και εικόνα μπορούμε να δούμε μπροστά μας. Γιατί είμαστε έτσι ευάλωτοι όμως και σταματάμε εκεί?
1: Πράγματι, πολύ σωστή η παρατήρησή σας, και είναι και πολύ σχετική με το θέμα αυτό του χρόνου το οποίο αναφερόμαστε, διότι οι προφητείες αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν μας αρέσει η πραγματικότητά μας, δυστυχώς, δεν έχουμε αγιάσει το χώρο μας και το χρόνο μας, αναζητάμε τη λύτρωση στο μέλλον, αλλά όχι με τον τρόπο που η Εκκλησία μας διδάσκει, δηλαδή με το να έρθουν τα έσκατα στην καθημερινότητά μας και να τη μεταμορφώσουν, αυτό που λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, που πραγματικά ο χριστιανός ζει ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα. Ζει στο επίπεδο της καθημερινότητάς του και φωτίζει αυτή την καθημερινότητά του με την εμπειρία του παραδείσου που παίρνει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στις ακολουθίες, και ζει την καθημερινότητά του σε ρυθμό παραδεισένιο, και ζει με τον τρόπο που θα ζήσει στον παράδεισο, ζει από τώρα. και κάνει τη ζωή του παράδεισο. Όχι, με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται το μέλλον μέσα στην Εκκλησία. Με τον τρόπο αυτό της φοβίας ότι έρχονται γεγονότα τα οποία θα μας στεναχωρέσουν όλους, θα μας δυσαρεστήσουν όλους, αυτά έχουν προτεστάντικη προέλευση. Γιατί είναι η προτεστάντικη κατανόηση του χρόνου, δεν είναι η ορθόδοξη. Για τον προτεσταντισμό ο χρόνος είναι μια διαρκής πτώσης στο δαιμονικό, όπου ξαφνικά θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός για να διορθώσει τα πράγματα. Για μας ο χρόνος είναι μια διαρκής ανάβαση προς τον ουρανό. Λέμε έτη και έτη. Ή λέει ξανά και ξανά, αλλά από άλλο επίπεδο. Ή λέμε αυτό που λέει ο Ψαλμωδός, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Εμείς το χρόνο τον αξιοποιούμε για να προοδεύουμε. Κάθε μέρα που έρχεται φέρνει καινούργια εμπειρία Θεού, καινούργιο βαθμό θεογνωσίας. Αλλά όταν κανείς δεν τα βιώνει έτσι τα πράγματα, είναι επιρρεπής στο να φοβάται τις προφητείες αυτές, τις οποίες ούτε η Αγία Γραφή μιλάει με αυτόν τον τρόπο, ούτε οι Άγιοι Πατέρες μίλησαν. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Όπως ξέρουμε, ο Ιωνάς έκανε μια προφητεία η οποία δεν πραγματοποιήθηκε τελικά και το ήξερε πριν ακόμη την πει την προφητεία, το ήξερε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, γι' αυτό και θέλησε να φύγει και να πάει σε άλλη κατεύθυνση, αλλά τέλος πάντων είναι γνωστή η ιστορία του Αγίου Προφήτου. Οπότε οι προφητείες όταν λέγονται, όταν είναι από το Άγιο Πνεύμα, δεν λέγονται για να γίνουν, αλλά για να μην γίνουν. Υπάρχει μια προειδοποίηση ότι ξέρετε, αν απομακρυνθούμε από το Θεό θα υποφέρουμε, θα δυστυχήσουμε, αλλά αυτό μας το λένε όχι για να δυστυχήσουμε και να υποφέρουμε ή για να το θεωρήσουμε ως κάτι το οποίο είναι τετελειωμένο απαραίτητο, αλλά για να μην απομακρυνθούμε από το Θεό και έτσι να μην δυστυχήσουμε και να μην υποφέρουμε. Μέσα σε αυτή τη συλλογιστική έλεγε ο μεγάλος Άγιος των ημερών μας, ο Άγιος Πορφύριος, η Αποκάλυψη, έλεγε, γράφτηκε για να μην γίνει, όχι για να γίνει. Και εκεί στην Αποκάλυψη είναι ξεκάθαρο ότι όσοι είναι μέσα στην Εκκλησία και έχουν βαπτιστεί και έχουν χρηστεί με το Άγιο Μύρο, δεν κινδυνεύουν από όλα αυτά τα κακά τα οποία περιγράφονται στην Αποκάλυψη. Αλλά και η καθημερινή μας εμπειρία δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στις εντολές του Χριστού και φωτίζουν την καθημερινότητά τους μέσα στο φως του Ευαγγελίου, δεν περνάνε τις δυσκολίες που περνάνε οι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία. Ή αν έρθουν δυσκολίες αντικειμενικές, όπως αρρώστιες, θάνατοι, μπορούν και τη διαχειρίζονται με άλλον τρόπο. Οπότε όλες αυτές οι προφητείες που λένε ότι θα γίνει πόλεμος, θα γίνουν το έρχεται κακό κλπ. Και που διαρκώς λέγονταν, δεν είναι ορθόδοξα κατασκευάσματα, ούτε ορθόδοξη νοοτροπία. Οι Άγιοι δεν μιλούσαν έτσι, ούτε προφήτευαν έτσι. Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, αν κανείς τη διαβάσει προσεκτικά, θα δει ότι και οι προφήτες που ανήγγελαν στο λαό ότι έρχονται κακά, το αποτέλεσμα των κηρυγμάτων τους ήταν η μετάνοια. Δεν ήταν μια χερέκα και έτσι διάθεση ότι επειδή απομακρυνθήκα από τον Θεό, Θεός θα συμμορήσει και καλά να πάθετε. Και βγάζουμε και τον εαυτό μας απ' έξω. Οι προφήτες συμμετείχαν στον πόνο του λαού. Αυτές οι προφητείες γράφονται και διαβάζονται σαν να αναφέρονται σε άλλους και σαν να υπάρχει μια δικαίωση ότι εμείς είμαστε χριστιανοί, έχουμε ζήσει μια χριστιανική ζωή στερήσεων των διαφόρων απολαύσεων αυτής της ζωής, που δεν είναι καθόλου χριστιανική αυτή η νοοτροπία φυσικά. Και τώρα θα έρθει μια καταστροφή και θα καταστραφείτε όλοι εσείς που απολαμβάνετε τη ζωή σας και εμείς θα μείνουμε πίσω. Δηλαδή κάτι κομπλεξικά πράγματα, κάτι, συγχωρέστε με, κάτι πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην ευαγγελική νοοτροπία και ήθος και κήρυγμα. Αυτού του είδους η ανασχόληση με τέτοιου είδους συνωμοσιολογίες και προφητείες έχουν νοσηρότητα μεγάλη νοσηρότητα. Δεν έχουν μέσα τους αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη κι αν εμφανιστεί άγγελος Κυρίου και μας πει ότι ξέρετε, αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο για τις αμαρτίες τους, αυτή η πληροφορία που θα μας μεταφερθεί θα γεννήσει στην καρδιά μας συντριβή, κατάνοιξη και μετάνοια και θα μετανοήσουμε ως αμαρτωλοί, όχι ως άνθρωποι οι οποίοι εμείς θα είμαστε στο απειρόβλητο και οι άλλοι μόνο θα πάθουν ό,τι κακό είναι να πάθουν. Θα συμμετέχουμε στον πόνο των άλλων. Όπως ο Χριστός, χωρίς να φταίσει τίποτα, ανέλαβε αυτός και ανέβηκε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας. Έτσι και οι χριστιανοί λαχταρούν να υποφέρουν προκειμένου να ζήσει ο κόσμος. Οι χριστιανοί θέλουμε, αν ο Θεός έχει αποφασίσει να καταστρέψει τους αμαρτωλούς, θα παρουσιαστούν οι χριστιανοί πρώτοι και θα πούνε «εμάς κατάστρεψε, εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί». Όχι να πούνε, όπως αναφέρεται στο βίο του Αβά Μωυσέως του Αιθίωπος, που όταν σε μια σύναξη αποφάσισαν οι πατέρες να διώξουν έναν αμαρτωλό μοναχό από τη σκήτη, σηκώθηκε και ο γέροντας να φύγει έξω από τη σύναξη και λέει «πού πας γέροντα εσύ?». Λέει «αν εδώ δεν δέχεστε τους αμαρτωλούς, τότε εγώ είμαι ο χειρότερος. Άρα δεν είναι πρώτο που πρέπει να διώξετε». Και τότε η σύναξη των πατέρων άλλαξε την απόφασή της. Έτσι και ο χριστιανός, αν όντως ο Θεός καταστρέψει τον κόσμο για τις αμαρτίες, πρώτα εμένα θα καταστρέψει. Έτσι σκέφτεται ο χριστιανός. Και μετανοεί και λέει «Θεέ μου, καλά να πάθω, μου αξίζω, αλλά σε ελπίζω στο έλεος σου». Αλλά χρειάζεται προφητεία ειδική να μου πει κανείς ότι είμαι αμαρτωλός. Και χρειάζεται να με απειλήσει ο Θεός με καταστροφή για να συνειδητοποιήσω την αμαρτία μου. Το ήθος το χριστιανικό ξέρει ότι η φανέρωση και η αποκάλυψη των αμαρτιών μας δεν έρχεται με φοβέρες και με απειλές. Λέει ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα «το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι». Η αγάπη, η καλοσύνη, η φροντίδα, η τρυφερή στοργή του Θεού, αυτή είναι που θα συγκινήσει την καρδιά σου και θα μετανοήσει. Και όχι οι απειλές και οι φοβέρες και οι φοβίες για μελλοντικά δραματικά γεγονότα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι όλη αυτή η φιλολογία περί καταστροφής του κόσμου και κινδύνων επερχομένων έχει προτεστάντικη νοοτροπία, προτεστάντικο ήθος, προτεστάντικο χαρακτήρα και προτεστάντικη πηγή προέλευσης. Δεν είναι ορθόδοξη νοοτροπία.
0: Άρα πρέπει να ξεχωρίζουμε σε κάθε περίπτωση την πίστη από τη δυσδαιμονία και την πνευματική ζωή από την κινδυνολογία. Έτσι, αν μπορούσα να βάλω τις δύο τίτλους σε αυτό που είπατε τώρα.
1: Μπράβο, Θανάση, έτσι. Έτσι όπως το είπατε είναι. Εμείς βλέποντας το μέλλον δεν βλέπουμε σκοτάδι. Mm-hmm. Βλέπουμε το Χριστό ερχόμενο. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος «μαράν αθά, έρχου Κύριε». Και η Αποκάλυψη έτσι καταλήγει τελικά. Και το βιβλίο της Αποκάλυψης στο τέλος έτσι καταλήγει. «Ναι Κύριε, έρχω, έλα γρήγορα». Εμείς λαχταράμε τη Δευτέρα Παρουσία, δεν τη φοβόμαστε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Τιμή μου και χαρά μου.
0: Δική μας.
1: Να είστε πάντοτε καλά.
0: Την ευχή σας, πατέρα.
1: Ευχαριστώ.

ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, ένα απόσπασμα από την εκπομπή Τηλεφημερίδα, συγκεκριμένα την συνέντευξη που παραχώρησε ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στον Θανάση Κλιματσίδα στην 4Ε.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή εκπομπή, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία σιγά σιγά φτάνει και στο τέλος της. Όμως δεν θα σας χαιρετήσουμε ακόμη. Γιατί? Γιατί η σειρά έχει το γνωρίζετε ότι. Ας ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια τι έχει να μοιραστεί μαζί μας η αδερφή Δήμητρα.

μας και σήμερα κοντά σας με το γνωρίζετε ότι για να μάθουμε πολλές και χρήσιμες γνώσεις για το περιβάλλον. Τα 3/4 του χερσαίου περιβάλλοντος και περίπου το 66% του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχουν αλλοιωθεί σημαντικά από τις ανθρώπινες ενέργειες. Περισσότερο από το 1/3 της επιφάνειας του πλανήτη και σχεδόν το 75% των πόρων γλυκού νερού είναι πλέον αφιερωμένο στην καλλιέργεια ή την κτηνοτροφία. Η αξία της παραγωγής γεωργικών καλλιεργειών αυξήθηκε κατά περίπου 300% από το 1970. Η συγκομιδή ακατέργαστης ξυλίας αυξήθηκε κατά 45%. Με 300 εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο από πλημμύρες και τυφώνες, καθώς

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα. Και αγαπητοί ακροατές, τώρα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να έχετε όλοι μια ευλογημένη, μια ήρεμη μέρα. Καλή συνέχεια. Ο Θεός μαζί μας. Σας περιμένουμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Εσπερίδα Ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία, Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους. Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Διδάκτορ Θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

Το 10ο τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, έναρξη ιεραποστολικού κατηχητικού έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάφσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο ιερεύς ως οικονόμος των μυστηρίων και κήρυκας του Ευαγγελίου».

Σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, τα όσα θα πω είναι λόγια της Γραφής και των πατέρων, με επίκεντρο πάντοτε το μεγάλο κήρυγμα της Εκκλησίας, το βασιλιά των Ιεροκηρύκων, τον Ιερό Χρυσόστομο. Το φως της Θείας Αποκαλύψεως σταδιακά αυξάνει. Ο πνευματικός μας καταρτισμός, η κηρυκτική μας δυνατότητα σιγά σιγά προχωρεί και ζωντανεύει. Ξεκινήσαμε κατά την Ευαγγελική εικόνα τυφλή. Από το σκοτάδι της σκιοφορίας βρεθήκαμε όλοι στο φως του ήλιου. Έγινε το θαύμα. Το θαύμα που συνεχίζεται. Συνεχώς φωτιζόμαστε. Παρόμοια πρόοδος παρατηρείται και στο έργο του κήρυγματος. Η πνευματική μας ανάβλεψη μοιάζει κάπως με εκείνη του τυφλού της Βηθσαϊδά. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό θαύμα του Κυρίου. Έθεσε ο Κύριος μια φορά τα χέρια του στα μάτια του. «Τι βλέπεις?» τον ρωτάει. Και εκείνος απαντά: «Βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα περιπατούντας». Έθεσε για δεύτερη φορά τα χέρια του ο Χριστός στα μάτια του τυφλού. Και τότε ενέβλεψε τη λαυγός. Ας κρατήσουμε τη λέξη αυτή ωραία. Τη λαυγός άπαντας. Μέχρι να φτάσουμε στο τη λαυγός, δηλαδή να βλέπουμε καθαρά, με τα μάτια της πίστης, να μιλάμε σωστά, να μιλάμε αποτελεσματικά, απαιτούνται πολλοί αγώνες δικός μας και φυσικά πολλές επεμβάσεις της χάριτος του Θεού. Πρώτη ενότητα, καταρτισμός. Όταν σκεφτεί κανείς ότι είναι πρεσβευτής του Κυρίου μας και πηγαίνεις να μιλήσεις σε άλλους ανθρώπους, το πρώτο που σκέπτεσαι για τον καταρτισμό σου είναι η αναξιότητα. Ποιος είμαι εγώ? Είναι του Ισαΐα, Και σκέπτεται μετά την αναξιότητα, τη βαρύτητα που έχει το έργο του κηρύγματος. Όταν σκεφτείς την πνευματική μας φτώχεια, φτώχεια από την άγνοια της Γραφής, φτώχεια γιατί δεν μελετάμε, φτώχεια γιατί δεν προσευχόμαστε, φτώχεια γιατί δεν πιστέψαμε στη δυνατότητα και στην επαναστατικότητα των ψυχών που είναι το κήρυγμα. Ο προφήτης Ισαΐας λέει και τα δύο. Το ένα, στο αποστολικό ερώτημα «Τι να αποστείλω και τι σπορεύεται προς τον λαόν τούτον», απαντά ο ίδιος ο προφήτης με προθυμία. «Ιδού εγώ ημί, Κύριε, απόστειλον με». Το άλλο, εκφράζει την αγωνία του προφήτης γιατί σκέπτεται, όπως είπα, την αναξιότητα και την αδυναμία του. Ποιος είμαι, Κύριε, εγώ? Ο τάλας εγώ. Ότι κατανένιγμαι, ότι άνθρωπος σών και ακάθαρτα χείλη έχων εν μέσω λαού, ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ και τον βασιλέα Κύριον Σαββαώθ είδον της οφθαλμής μου. Μόνο χείλη ακάθαρτα εμείς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε. Ή καταμαρτυρούμεθα ως έχοντες και ακάθαρτη ζωή, αλλά δυστυχώς κάποτε έχουμε και ακατάρτιστο νουν και προχειρότητα εργασίας. Δεύτερον, ως προς τον καταρτισμό, η προχειρότητα στη δούλεψη στο χωράφι του Θεού. Αυτό φανερώνει μια έλλειψη στοιχειώδους καταρτισμού και απουσία θεολογικής και πνευματικής υποδομής. Με πολύ παραστατικό τρόπο μάλιστα ο Κύριος μας ζωγράφησε αυτήν την έλλειψη της θεολογικής υποδομής και πνευματικής με δύο πολύ μικρές παραβολές. Είναι πάρα πολύ μικρές δύο παραβολές στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως ξέρετε. Το Κατά Λουκάν είναι το μόνο Ευαγγέλιο που έχει όλες τις παραβολές του Κυρίου. Ο Ματθαίος έχει μόνο τους σπορέως. Όλα τα έχει ο Λουκάς. Δύο μικρές παραβολές μικρές δεν τις έχουμε προσέξει και έχουν σχέση με το έργο μας. Η μία είναι η παραβολή του οικοδομούντος πύργων
και η άλλη του εκστρατεύωνος βασιλέως. Στην πρώτη γελιοποιήθηκε, λέει η παραβολή, ο άνθρωπος εκείνος που είχε μεγαλόπνο σχέδιο να χτίσει υψηλό πύργο. Δεν είχε όμως τα προσαπαρτισμόν. Το σπουδαιότερο είναι αυτό. Θέλουμε, έχουμε μεγάλες επιθυμίες. Δεν έχουμε τα αναγκαία υλικά. Δεν έχουμε των απαρτισμών. Δεν αρκούν λοιπόν σχέδια μόνον για το έργο της Αποστολής και η Ιεραποστολής. Δεν αρκούν οι ενθουσιασμοί που κάποτε έχουμε. Απαιτούνται εφόδια πνευματικά. Απαρτισμών, απαρτισμός, καταρτισμός. Στη δεύτερη παραβολή γελιοποιήθηκε ο βασιλιάς. Ποιος? Αυτός που πήγε να εκστρατεύσει εναντίον άλλου βασιλιά και διέθετε ο άλλος βασιλιάς διπλάσιους στρατιώτες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αρκεί η στολή εκστρατείας για την εξάπλωση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δεν αρκούν μεγαλοπρεπές τελετές. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε υπερδιπλάσιες δυνάμεις. Η αποστολή της Εκκλησίας ούτε κατακτητικό χαρακτήρα έχει, ούτε είναι κάποιος θρησκευτικός υπεριελισμός. Είναι τρέξιμο. Είναι πορεία μαθητείας, πορεία αγάπης, πορεία διδαχής, πορεία δυνατού λόγου, πορεία επαναστατικής ζωής δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Είμαστε όλοι στρατευμένοι στο κήρυγμα του Ιησού και πιστεύουμε όλοι στη συμμαχία της χάριτος του Θεού και στηριζόμαστε σε αυτήν. Τα δύο πράγματα, πατέρες, σεβασμιότητα και πατέρες μου, που αποκλείουν τη συμμαχία της χάριτος του Θεού, τελείως την αποκλείουν, είναι το ότι περιφρούμε το Άγιο Πνεύμα, την παράκληση του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει, και αυτά τα δύο πράγματα που εμποδίζουν και το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει είναι δύο. Ο εγωισμός μας και η ραθυμία μας. Στο θέμα του κηρύγματος πάντα, πολύ ραθυμία, πολύ απροετοιμασιά. Ο μεν εγωισμός κρύβει την εικόνα του Χριστού πίσω από το δικό μας πορτρέτο. Και εδώ το κήρυγμά μας είναι προσωποπαγής προσπάθεια προς άγραν οπαδών. Η ραθυμία αδικεί το ακατάλληλο του Ευαγγελίου. Δεν μας αφήνει η ραθυμία να δουλέψουμε εν σπουδή. Και το εν σπουδή δεν σημαίνει φυσικά βιαστικά, αλλά σημαίνει σπουδαία. Δηλαδή χρειάζεται σπουδή, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται σύγχρονος εξοπλισμός. Ο Παύλος, ο Απόστολος, προτρέπει τους πιστούς, φυσικά και τους κήρυκας του Ευαγγελίου, σε εξοπλισμό και λέει «Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε εμάς την προς τας μεθοδίας του διαβόλου, στην προσευχησίους». Όπλα πνευματικά απαιτούνται, αφού πόλεμος κυριολεκτικά είναι το κήρυγμα προς εκπόρθηση οχυρωμάτων, προς κατάκτηση ψυχών εν Χριστώ Ιησού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και θα τον ακούσετε πολλές φορές σήμερα, λέει «Ο πόλεμός σου, εσένα του κληρικού, του ιεροκήρυκος, ας είναι μόνον και αποκλειστικά το κήρυγμα. Από καμία άλλη αφορμή ας μην φιλονικούμε μεταξύ μας, εφόσον είμαστε εργάτες του κηρύγματος του Ευαγγελίου». Η δεύτερη ενότητα, ποιος καταρτίζει και ποιος καταρτίζεται. Ο πιστός εργάτης της Εκκλησίας, όσο προοδεύει, τόσο διαπιστώνει τις ελλείψεις του. Η ταπείνωση οδηγεί στην αυτοσυνειδησία των ελλείψεών μας. Ξέρετε, παράδειγμα πάντοτε είναι ο Κύριος. Εάν διαβάσετε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μια ξέρεις ο Κύριος και το τελείωσε αυτές τις μέρες ερμηνευτικά, θα δείτε από το 7ο κεφάλαιο μέχρι το 13ο κεφάλαιο τρεις λέξεις για τον Χριστό. Είχε την αυτοσυνειδησία της θεϊκής του ταυτότητας. Αυτό φαίνεται με τα περίφημα εγώ. Μόνο στο κατά Ιωάννη υπάρχουν τα εγώ. Έτσι.
και 3-4 υπάρχουν στην Αποκάλυψη. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κι εμείς αυτοσυνειδησία της αποστολής μας, αυτοσυνειδησία της ιεροσύνης μας. Κατάλληλο πρόσωπο προς το καταρτήσει σε τα υστερήματα της πίστεως ήταν φυσικά ο Απόστολος Παύλος. Πάντοτε στην Εκκλησία πρέπει να υπάρχει το όργανο εκείνο που ετοιμάζει κήρυκες του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει σήμερα. Ούτε σχολή κήρυγματος υπάρχει. Δεν πρόκειται βέβαια για ένα ψυχρό πανεπιστημιακό μάθημα, την ομιλητική που είχαμε εμείς στην εποχή μας και εσείς την είχατε. Αλλά τότε είχαμε ομιλητική καθηγητή τον περίφημο Τρεμπέλα. Εδώ πρόκειται για μια ετοιμασία του προσώπου που μπορεί κάποτε και μόνος να αλλάξει ολόκληρη πόλη. Να θυμίσω πάλι του Ιερού Χριστόμου ότι άνθρωπος κήρυκας με ζήλο ολόκληρον δύναται διορθώσε δήμον. Ένας άνθρωπος με ζήλο στην καρδιά μπορεί να διορθώσει ολόκληρη πόλη. Σήμερα σημειώνουμε τις ελλείψεις μας σε πολλά θέματα. Μόνο τις ελλείψεις στην πνευματική ζωή δεν τις βλέπουμε. Ελλείψεις στο θεολογικό καταρτισμό. Απλά πράγματα της θεολογίας δεν τα ξέρουμε. Ελλείψεις στην ηθική μας κατάσταση. Ελλείψεις στη γνώση του θελήματος του Θεού. Ελλείψεις στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Αδύνατον σωθήνε άνευτης των γραφών αναγνώσεως. Τονίζει άπαξ, να πω εκατοντάδες, ναι εκατοντάδες φορές το λέει το χωρίο αυτό, ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν υπήρχε λοιπόν αντίλογο στο λόγο, τότε θα βλέπατε πόσες αντιρρήσεις θα είχαν οι ακροατές μας για αυτά που λέμε εμείς. Ευτυχώς που ο άμβονας είναι μονόλογος, ευτυχώς. Γιατί αν υπήρχε αντίλογος, τότε θα μας έλεγαν πολλά. Τρίτη ενότητα μας διαφέρει και όλοι. Χαρακτηρισμός του κηρύγματος. Πρώτον, το κήρυγμα είναι έργο βασικό. Είναι έργο πρωταρχικό. Στο μεγάλο κανόνα της Μεγάλης Σαρακοστής λέει ο υμνογράφος, αλίμον όταν αργεί το Ευαγγέλιο. Αν βάλουμε σε αργία το Ευαγγέλιο, και Ευαγγέλιο δεν σημαίνει να διαβάσουμε μια περικοπή ευαγγελική και αυτή φυσικά καθαρά και όπως πρέπει, αλλά να γνωρίζουμε καλά το Ευαγγέλιο, την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την αλήθεια, να αγαπήσουμε εκείνο που είναι η αυτοαλήθεια και να παρακολουθήσουμε εκείνον ο οποίος κηρύττει ως εξουσίαν έχων. Διαφορετικά παρακολουθούν παθητικά οι άνθρωποι όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, σαν να κάνουμε μια μαγική εργασία, να φύγει και αυτή η εργασία, και δεν κοιτάμε ότι είμαστε Απόστολοι Ιησού Χριστού, αλλά θα το πω, ακούστηκε και χθες, λειτουργούμε ή ενεργούμε σαν να είμαστε ο μάγος της φυλής. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει, ακούτε τι λέει για την ιεροσύνη και το κήρυγμα. Θα πω αυτή τη φράση στη δική του γλώσσα, μερικά θα τα μεταφράζω. Επειδή είναι μικρή και ωραιότερη, θα την πω στη γλώσσα του. Αύτιμη η ιεροσύνη για μένα, αυτή είναι η ιεροσύνη. Το κηρύττειν και καταγγέλλειν, ταύτης προσφέρουν την θυσίαν. Αυτή είναι η ιεροσύνη μου. Να καταγγέλλω, να μιλάω για τον Ιησού Χριστό. Η γάρ μάχηρα το Ευαγγέλιο νεστή. Ο του κηρύγματος λόγος. Είναι η μάχηρα του Πνεύματος. Όταν λοιπόν, θα το ξαναπώ, βάζουμε σε αργία το κήρυγμα ή το κάνουμε το έργο παρέργο ή το κάνουμε κοιμισμένα ή το κάνουμε γιατί κάποιος μας το επιβάλλει να το κάνουμε και δεν έχουμε ζήλο και προετοιμασία όπως θα δούμε παρακάτω, τότε όταν μπαίνει σε αργία το κήρυγμα, τότε έχει υπερορία ο διάβολος. Το κήρυγμα είναι ανυπόστατο έργο της ιεραρχικής μας διακονίας. Και αλίμονο αν το έργο καταντήσει πάρεργο. Αλίμονο αν το πορευθέντες μαθητεύσατε, κηρύξετε. Καταντήσει πορευθέντες, συγγνώμη θα το πω, δεν είναι για όλους τους κληρικούς, δεν θίγω κανέναν. Πορευθέντες συλλέξατε κι εσείς αργύρια. Μνημονεύονες απλώς ονόματα σε αρτοκλασίες, σε φανουρόπιτες,
και σε άλλα πράγματα. Δεύτερον, χαρακτηριστικό του κηρύγματος είναι ότι είναι έργο δύσκολο. Το κήρυγμα «Δείτε», λέει ο Χρυσόστομος, «ευμενούς ακουρατού». Θα το αναλύσει αυτό. Εάν δεν ευμενείς οι ακροατές, δεν θα κάνει.

Αγγελίζεστε. Μερικοί παραξηγούνται. Λάθος. Δεν υποτιμά το βάπτισμα ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή δεν με έστειλε να βαπτίζω, αλλά κηρύττω. Αλλά για τη μετοχή του πιστού στο γεγονός του βαπτίσματος και τη συνεδρική μετοχή σε όλες τις λειτουργικές πράξεις, εκείνο που συμβάλλει καθοριστικά είναι το κήρυγμα. Ποτέ δεν θα γίνει βάπτιση σωστή, ποτέ δεν γίνει γάμος σωστός, ποτέ δεν γίνει εξόδους ακολουθία σωστή, ποτέ δεν θα γίνει μια λειτουργία σωστή, εάν δεν υπάρχει το κήρυγμα. Βαδίζει δηλαδή, να το πούμε με ένα παράδειγμα, κάποιος πάνω σε έναν όμορφο δρόμο. Αυτό βέβαια είναι εύκολο. Το δύσκολο τι είναι? Το δύσκολο είναι αυτό που έκανε εκείνος που έφτιαξε αυτόν τον ωραίο δρόμο και βαδίζεις εσύ τώρα με ασφάλεια. Έτσι το κήρυγμα ανοίγει οδούς σωτηρίας. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το ευαγγελίζεστε, το να κάνω κήρυγμα, είναι ενός που και δευτέρου. Δεν είναι παντός. Ου πάντες διδάσκε, λέει ο αδελφός Ιάκωβος. Δεν αφήνουμε τον όρτινο που να κάνει κήρυγμα, αλλά εκείνο ο οποίος είναι απεσταλμένος του Θεού και έχει όλα αυτά τα στοιχεία του καταρτισμού που θα ακούσετε σήμερα. Το ευαγγελίζεστε ενός που και δευτέρου είναι, λέει ο Χριστός. Ένας δύο είναι για το κήρυγμα. Το βαπτίζει παντός. Γιατί? Για το βάπτισμα δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία του κληρικού, αλλά είναι μια λειτουργική πράξη στην οποία μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε έχουν σωστή ιεροσύνη. Λέει λοιπόν ο Χριστός, πολλής είναι ο πόνος, ο κόπος του ιεροκήρυγα, ώστε πρέπει να μεταπείσει ο κήρυγας, να μεταπείσει την προαίρεση, να μεταθέσει τη γνώμη, να αναμοχλεύσει την πλάνη, να καταφυτεύσει την αλήθεια. Είναι δύσκολο το έργο του κηρύγματος. Το τρίτο προς τον καταρτισμό είναι το Ευαγγέλιο, είναι έργον εισάγγελων. Μετά τη σάρκωση του Θεού Λόγου, όπου έγινε Θεός κοινωνός της Θείας Φύσεως, ο Θεός κοινωνός της Θείας Φύσεως, γίνεται τρόπον δεινά μια άλλη σάρκωση. Την αλήθεια του Θεού την σαρκώνει ο ίδιος ο σαρκωμένος λόγος και την προσφέρει με τρόπο εύληπτο. Δεν μας κάνει εντύπωση πως ελκύει ο Χριστός την διδασκαλία του με παραβολές, με απλότητα, με ζωντάνια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε αυτιά. Γι' αυτό τελειώνει όλες τις παραβολές του. Ο έχων ότα ακουέτο. Να γιατί ο κηρύττων ενεργεί καινοτικά. Εκένωσεν εαυτόν ο Χριστός. Κατ' εντολήν πάντα του Θεού και με ευλογία του Επισκόπου φυσικά. Ο Χρυσόστομος φτάνει στο σημείο να πει ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου αμιλάται, κάνει άμυλα, στους Αγγέλους. Τι του κήρυξε ίσον, πέστε μου ποιο είναι ίσον με το κήρυγμα. Μεταφράζω λιγάκι για να το καταλάβουν, αφού το κήρυγμα μας αξιώνει να συναγωνιζόμαστε ακόμα και με τους Αγγέλους. Επειδή όμως το μεν κήρυγμα είναι προσταγή και χρέος, ενώ το άλλο το κηρύττει δωρεάν ελεύθερη επιλογή, κατά τούτο αυτό είναι σημαντικότερο εκείνο. Τέταρτον, ως προς τον καταρτισμό, είναι το χάρισμα. Πολλές φορές μιλάμε για χαρίσματα. Δεν θα το αναφέρω γιατί έχει ωραίες περικοπές ο Χριστός, επιγραμματικά θα πω μια ωραία φράση του. Όταν του λέγανε για χαρίσματα και μάλιστα τα χαρίσματα που ο Παύλος έχει στο 12ο κεφάλαιο της Α' Κορινθίους και τελικά όπως ξέρετε κατήργησε και το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Όταν μιλάει για χαρίσματα και σήμερα πολύ σημασία δίνουν στα χαρίσματα και σε ανύπαρκτα χαρίσματα της Γραφής. Ουδεμού πουθενά στη Γενή Διαθήκη δεν υπάρχει το λεγόμενο προορατικό χάρισμα. Σήμερα πάμε να δούμε ένα γέροντα. Έχει χάρισμα. Άκουστε λοιπόν, αν έχει δίκιο αυτός που λέει πάμε να ακούσουμε να δούμε χάρισμα ή ο Χρυσόστομος που μιλάει για το σωστό χάρισμα. Πάνω από όλα τα χαρίσματα λέει, από πλευράς κόπου, θυσίας, τρόπου, ελκυστικότητας, είναι το χάρισμα της αγάπης.

Δηλαδή το χάσμα του προφητεύει. Και προφητεύει στη γραφή σημαίνει κήρυτην. Η λέξη προφητεία στον Παύλο σημαίνει κήρυγμα. Πολλά χαρίσματα ενεργούνται από το Θεό χωρίς να καταβάλει ξεχωριστό κόπο ο άνθρωπος. Το θαυματουργεί. Είναι φυσικό χάρισμα. Η ιεροσύνη είναι χάρισμα. Όμως η ιεροσύνη ή το θαυματουργεί δεν μπορούν να συναγωνιστούν δύο χαρίσματα. Το ένα είναι το χάρισμα της ομολογίας, το χάρισμα του κηρύγματος και το άλλο, αδελφοί μου, το χάρισμα των χαρισμάτων, για το οποίο μιλάει ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Ουκ χαρίστη ημίν το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά το υπέρ Χριστού, υπέρ Χριστού πάσχην. Το μαρτύριο ακολουθεί τη μαρτυρία. Και το μαρτύριο είναι το χάρισμα των χαρισμάτων. Μόνο για το μάρτυρα η Εκκλησία τον δέχεται αμέσως αυτομάτως την άλλη μέρα και τον αγιοκατατάσσει. Το μαρτύριο είναι η απόδειξη της μαρτυρίας και της ομολογίας. Το κήρυγμα λοιπόν είναι χάρισμα αφού γίνεται μεγάφωνο του Θεού. Αλλά είναι χάρισμα που συνδέεται άμεσα και με την άλλη κατηγορία. Η μία κατηγορία είναι τα χαρίσματα που ο Θεός ενεργεί διημών. Εδώ θα πω τη φράση της εξουσιαστικής με απλά λόγια. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μας σώζουν εκείνα που ο Θεός κάνει διημών. Πολλά κάνει διημών. Και τώρα σου φοράμε, είναι δικό του χάρισμα. Δεν μας σώζουν τα χαρίσματα που κάνει ο Θεός διημών. Θεός είναι, παντοδύναμος και κάνει χαρίσματα. Μας σώζουν τα χαρίσματα που εμείς κάνουμε δια του Θεού. Ταπεινοφροσύνη, ελεημοσύνη, προσευχή, ειρήνη. Όλα αυτά τα χαρίσματα που εμείς με το δικό μας αγώνα κάνουμε δια του Θεού πάλι. Έτσι λοιπόν ο Χρυσόστομος θα τονίσει για το κήρυγμα. Δεν υπάρχει τίποτε ίσον ανώτερο του κηρύγματος. Το οποίο κήρυγμα τι είναι? Το σπύριν, το να σπέρνουμε την ευσέβεια και το ποιήν ενεργίας, ομολογίας και δυνάμεις πολλάς. Όταν λοιπόν, μεταφράζοντα, διδάσκει κανείς με τον λόγο και με τον τρόπο της ζωής του, είναι ανώτερος από όλους. Πέμπτο στοιχείο του καταρτισμού. Απόλυτα αναγκαίο είναι το κήρυγμα. Αυτό είναι το πέμπτο. Αναγκαίο απόλυτα. Δεν υπάρχει λειτουργία χωρίς κήρυγμα. Όταν συγγείς το κήρυγμα, τότε νεκρώνεται η Εκκλησία. Ο Παύλος θεωρούσε τόσο απόλυτα, απόλυτα αναγκαίο το κήρυγμα, ώστε να λέει και το γνωστό. Ανάγκη μη επίκειται. Όπως έχω ανάγκη να αναπνέω, έχω ανάγκη να κηρύξω. Ανάγκη μη επίκειται. Ουε δε μη, εάν μη ευαγγελίζουμε. Αλλημονώ μου, αν σταματήσω να ευαγγελίζουμε. Φαίνεται ότι και στις μέρες του Ιερού Χρυσοστόμου υπήρχαν δυστυχώς εντός εισαγωγικών εκκλησιαστικοί, εντός εισαγωγικών, που υποτιμούσαν το κήρυγμα. Υποστήριζαν δηλαδή ότι σε μια λατρευτική σύναξη δεν είναι απαραίτητο το κήρυγμα. Μεγάλος και ζηλωτής του λόγου ήταν ο Χρυσόστομος ο ίδιος. Θυμίζει λοιπόν στους χριστιανούς ότι στην πρώτη εκκλησία, ανοίξτε το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, φυσικά το ξέρετε, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τέταρτο υπάρχει αυτό, ότι οι χριστιανοί στη σύναξη ήταν προσκαρτερούντε, λαχταρούσαν πότε θα μαζευτούν. Γιατί? Για τέσσερα πράγματα ήσαν λίγο προσκαρτερούντες. Τη προσευχή, να προσευχηθούν μαζί, τη διδαχή των Αποστόλων, το κήρυγμα, έτσι. Μετά προσευχή, κήρυγμα, κοινωνία. Κοινωνία δεν είναι η θεία κοινωνία, αλλά είναι η μεταξύ μας ενότητα. Και το τέταρτο είναι η ευχαριστία, η θεία ευχαριστία. Και λέει ο Χρυσόστομος, πού είναι τώρα, πού είναι αυτοί που λένε μη δίν λόγου? Δεν χρειάζεται λόγος. Μη δε διδασκαλίας. Μέγα έργον το κήρυγμα. Μέγα προς εκκλησίας οικοδομήν. Μέγα στο συντελήν τους παρεστώτας
αγιάζοντας είναι. Η έκτη σημασία του καταρτισμού είναι ότι το κήρυγμα είναι εκκλησιαστικό έργο. Δεν είναι εξωεκκλησιαστικό. Κήρυγμα το εμπιστεύεται ο επίσκοπος. Δεν αφήνει τον οποιοδήποτε να κάνει κήρυγμα. Θα δώσει την άδειά του. Και θα τη δώσει την άδειά του αφού εξετάσει. Αφού δει. Τι θα δει, θα δούμε παρακάτω πολύ σύντομα. Το καλλιεργεί το χάρισμα αυτό. Ο επίσκοπος το δίνει την άδεια, την ευλογία. Ο πρεσβύτερος δέχεται και προσεύχεται. Το προσλαμβάνει ο λαός. Επίσκοπος ευλογεί, πρεσβύτερος δέχεται, προσλαμβάνει ο λαός. Είναι για όλους, αφού η Εκκλησία μας είναι καθολική. Πώς ανοίγει τα φτερά της, δείχνοντας την οικουμενικότητά της? Η Εκκλησία είναι οικουμενική. Πώς θα δείξει την οικουμενικότητά της, όταν δεν εφαρμόζουμε την οικουμενικότητα που ο Χριστός είπε, πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα. Κηρύξετε το Ευαγγέλιο, δεν είπε τίποτα άλλο. Κηρύξετε το Ευαγγέλιο, πάση πτήση. Η Εκκλησία έχει τους κήρυγες με ιεραποστολική πνοή και παλμό ζωντανό. Έχει τη μεταδοτικότητα των οικουμενικών διαστάσεων. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό τον σπουδαίο κήρυκα του Ευαγγελίου, τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό. Αυτός και θα μας διδάξει, αλλά και θα μας καταδικάσει εν ημέρα κρίσεως, εμάς τους δίθεν ιεροκήρυκες. Λέει ο Κοσμάς ο Εντολός: αν ίσως αδελφοί μου, αν μπορούσα και ήταν δυνατόν να ανεβώ στον ουρανό, να φωνάξω μίαν φωνή μεγάλη, να κηρύξω εις όλων των κόσμων πως μόνος ο Χριστός μας είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των πάνω. Βέβαια, σεβασμιότατε, το ξέρετε ότι αυτός ο λόγος του Κοσμάτου Τολού να ανέβω σε μια κορφή και να με ακούει όλος είναι αντίγραφο από τον Ιερό Χρυσόστομο. Αυτός το λέει πρώτα. Και φυσικά αυτό που ο Κοσμάς ο Τελός ήθελε να κάνει και ο Ιερός Χρυσόστομος το είχε πει, σήμερα μπορεί να κάνει η Εκκλησία με τα μέσα τα ηλεκτρονικά. Μιλάς και σε ακούει όλος ο κόσμος. Μακάρι λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο. Και ευτυχώς και το διαδίκτυο διαδίδει το κήρυγμα, αν είναι κήρυγμα ζωντανό. Να είναι κήρυγμα χριστοκεντρικό. Να είναι κήρυγμα ορθόδοξο. Να είναι κήρυγμα προβολής του Ιησού Χριστού και όχι προβολής και διαφημίσεως του εαυτού μας. Ο οικουμενικός λοιπόν και διαχρονικός κήρυκας που λέγεται Χρυσόστομος επισημαίνει ότι το έργο του κήρυκα αντανακλά σε όλη την Εκκλησία. Και όποιος λέει ότι δεν λάμπει το κήρυγμα, αυτόν να μην τον ακολουθείτε, λέει ο Χρυσόστομος. Τι θαυμαστός ο Δίνα και ο Δίνα. Α, όχι να αρχίσουμε αυτά τα πράγματα. Πω πω τι καταπληκτικός ιεροκήρυκας. Σταματήστε τα αυτά τα πράγματα. Δεν θα λέτε ο Δίνα και ο Δίνα κήρυκας. Υπέροχος. Συγκλονίζει τα πλήθη. Αλλά θα λέτε θαυμαστόν έχουσι διδάσκαλον οι χριστιανοί. Μην εγκομιάζουμε ανθρώπους. Να λέμε γενικά. Οι χριστιανοί έχουν θαυμαστόν κήρυκα. Και ο θαυμαστός κήρυκας φυσικά είναι ο Χριστός, που εμείς είμαστε ο αντίλαλος του Ιησού Χριστού. Όσο τον καταρτισμό είμαστε στο 7ο σημείο, το κήρυγμα είναι έργο οικοδομής. Το κήρυγμα έχει να ωφελεί, πρέπει να ωφελεί και όχι να αρέσει. Ή να αρέσει για να ωφελεί, θα έλεγα. Ποτέ δεν γίνεται για να εντυπωσιάσει, να επιδειχθεί ή να χειροκροτηθεί. Το Χρυσόστομο τον χειροκροτούσαν, βέβαια, έτσι. Τον χειροκροτούσαν. Δεν του σταμάταγε. Διότι έμπαινε με ενθουσιασμό. Μετά σε κάποια στιγμή λέει: σταματήστε τα χειροκροτήματα. Δεν χρειάζεται εμείς επιδοκιμασίες να έχουμε από το λαό. Αρκεί ο λαός να προσέχει και να ωφελείται. Μη προσχάριν ημίν ομιλήν ή να μη απατήσαντες ημάς αυτοί οι διχοτομηθόμενοι. Δηλαδή, δεν μιλάμε για να είμαστε αρεστοί σε εσάς, για να μην σας απατήσουμε. Δεν είμαστε απατεώνες. Είμαστε γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα δεν είναι μία λέξη, είναι η άλλη λέξη. Δεν είναι προστέρψην, είναι προς ωφέλεια. Δυστυχώς κάποτε και οι ακροατές επιζητούν λόγια που τέρπουν την ακοή.
αλλά και ακήρυκες που μιλάνε είτε ακαταλαβίστικα είτε ανώνυτα και ανόητα. Το ανώνυτα σημαίνει ανώφελα, και ανόητα δεν ξέρουμε τι λέμε. Το κήρυγμα δεν είναι μέσον ματαιοδοξίας, είναι εργαλείο σωτηρίας ψυχών. Τι ενδιαφέρει τον κήρυκα, η αγιότητα ή η λογιότητα? Τα μωρά του κόσμου εξελέξει το Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει. Εξ αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους, του Ιησού Χριστού, εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτωσης. Οι ακροατές μας πρέπει να γίνουν φίλοι μας, εραστές του λόγου. Όπως είπα προηγουμένως, το ακούσιο να γίνει εκούσιο. Ο Χριστός μας θα το είπε πολλές φορές αυτό το πράγμα και θα πει: ο ομιλητής δεν χρειάζεται τόσο πολύ άλλα πράγματα όσο προσευχή ο ίδιος και ευμενή ακροατή. Φανταστείτε να κηρύτεται σε άδειες καρέκλες. Τι βγαίνει. Φανταστείτε να κηρύτεται και όταν χασμουργέται είναι συζητάει. Ευμενής ακροατής. Οι ακροατές, λέει σε άλλο σημείο, είναι εραστές και θαυμαστές του λόγου, είναι φορείς και μεταφορείς του Ιησού Χριστού του Θεού λόγου. Δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Θα το πω λιγάκι με ένα παράπονο. Παρακολουθώ εκδηλώσεις που γίνονται σε ναούς. Τα Δημήτρια, τα Αναργύρια, ξέρω ότι είναι της μόδας αυτά τα πράγματα. Έβλεπα λοιπόν ένα πρόγραμμα 20 ομιλητών που θα μιλούσαν σε μια τέτοια, ας πούμε, Δημήτρια. Μην πάει το μυαλό σας σε κανέναν. Έτσι παράδειγμα το λέω. Βλέπω τα θέματα τους και λέω μέσα μου: Θεέ μου, Χριστός δεν υπάρχει. Ούτε ένα θέμα, δεν θα πω ποιοι ήταν οι μιλητές, ούτε ένα θέμα για τον Ιησού Χριστό. Ο γερόντας τάδε, το θαύμα τάδε, η εικόνα τάδε κλπ. Χριστός δεν υπάρχει. Αναγκάστηκα και έγραψα μετά ένα άρθρο. Χριστός πατέρες δεν υπάρχει. 500 εικόνες θα κατεβάσουμε τις Παναγίες. Μα την τιμάμε την Παναγία. Την τιμάμε, δεν την υπερτιμάμε, ούτε την υποτιμάμε. Ο Χριστός που είναι. Μπαίνει ο άλλος στην εκκλησία, ποιον θα δει μπροστά του? Τον Άγιο που γιορτάζει? Τον Άγιο του Ναού? Τον Χριστό θέλει να δω πρώτα. Για τον Χριστό έρχομαι. Μα ο Χριστός προσκυνείται λατρευτικά. Όλοι οι άλλοι προσκυνούνται τιμητικά. Και δεν έρχεται ένα Χριστό. Όταν λοιπόν το κήρυγμα δεν είναι χριστοκεντρικό, και όταν είναι χριστοκεντρικό, τότε είναι και αγιολογικό. Όλοι οι Άγιοι ήσαν μάρτυρες Ιησού Χριστού. Έρχομαι τώρα σε μια άλλη ενότητα για να μην σας κουράσω πολύ. Πώς λειτουργείται το κήρυγμα? Πρώτον, με δέος, όχι αδαός. Δηλαδή, όχι με θρασίτα και με αέρα, τα ξέρουμε όλα, και περπατάμε με εξουσιαστική άνεση στο χώρο του κηρύγματος. Η ευλάβεια, ο φόβος του Θεού, η αγωνία, η προσοχή για το τι θα πει και το πώς θα το πει, όλα αυτά συνέχουν τον λειτουργό του κηρύγματος της Εκκλησίας, όπως θα έλεγε κανείς, το λέω Χριστός μου, το λέω εγώ απλά, όπως σε συνέχει ο φόβος που κρατάς το Άγιο Ποτήριον, μην τυχόν σου πέσει ένας Άγιος Μαργαρίτης κάτω. Κάθε λόγος του Αποστολικού Αναγνώσματος, του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, του Κηρύγματος είναι Μαργαρίτης του Ιησού Χριστού. Μην πέσει κάτω. Να γίνει κατανοητός. Δεύτερον, θα έλεγε κανείς ότι ο κήρυκας ως προς τον τρόπο που λειτουργεί πρέπει να έχει υπόψη του ότι ετοιμάζεται πάντα και κηρύττει κατ' ενώπιον Θεού. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους. Ως εκ Θεού, κατ' ενώπιον Θεού, εν Χριστώ λαλούμεν. Στέκω μπροστά στον Χριστό, με βλέπει ο Χριστός, εν ονόμα του Χριστού, κατ' ενώπιον του Θεού, ετοιμάζω το κηρύγμα μου, το ετοιμάζω, όπως θα σας πω λίγο πώς ετοιμάζεται ένα κήρυγμα, γιατί το κήρυγμα
δεν είναι ανθρώπινο έργο, αλλά είναι του Θεού το αμήχανον κάλος. Ακούτε, του Θεού το αμήχανον κάλος, είναι το κήρυγμα. Ο εργάτης του Ευαγγελίου λοιπόν είναι δυνατός εν έργο και λόγο, εναντίον του Θεού και παντός του λόγου. Αυτό το χωρίο ξέρετε που είναι, φαντάζομαι, θυμάστε που είναι. Όταν οι δύο προς Εμαγούς πορεύονταν και δεν κατάλαβαν ότι ο αναστημένος Ιησούς είναι ο Συνοδός και του λένε, καλά εσύ δεν κατάλαβες που μέσα στα Ιερουσόλυμα, του λένε, ότι για τον Ιησού δεν άκουσες. Ποιον Ιησού, λέει ο Χριστός, μετά θα αποκαλυφθεί βέβαια. Εκείνο που ήταν δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού, ενώπιον του Θεού και παντός του Θεού. Τρίτον, ως προς τον τρόπο που λειτουργεί το κήρυγμα, είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η σχολή του κήρυγματος πρωτολειτουργήσε στη Γαλιλαία. Αναβαθμίστηκε βέβαια η σχολή αυτή στο υπερόν της Πεντηκοστής. Στη σχολή της Γαλιλαίας δάσκαλος και πρότυπο του κήρυγματος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανείς δεν κήρυξε όπως εκείνος. Ποτέ μα ποτέ δεν ακούστηκε αυτός ο λόγος, οι τρεις λέξεις που είπανε οι μπράβοι που τους έστειλαν οι Φαρισαίοι να πιάσουν τον Χριστό, να τον αλυσοδέσουν και να τον πάνε για θανάτωση. Και αντί να συλλάβουν τον Χριστό, συνελήφθησαν τον Χριστό, δηλαδή σαγηνεύτηκαν. Και του λένε μετά οι Φαρισαίοι και έρχε, γιατί δεν τον φέρατε, γιατί δεν τον φέρατε. Σας πληρώσαμε να τον φέρετε οπλισμένο. Τα όπλα τους πέσανε. Και τότε είπαν αυτοί αυτό τον περίφημο λόγο. Ουδέποτε ούτως ελάλησε άνθρωπος. Όσο τος άνθρωπος. Αν λοιπόν έχουμε υπόψη μας, ποιος είναι ο Χριστός που μιλάει, τότε γιατί δεν μιμούμεθα τον Χριστό. Πώς. Με τη σωστή προετοιμασία. Η σωστή προετοιμασία θα είναι τέτοια. Και θα σας πω μετά κάτι. Θα είναι τέτοια ώστε μόλις τελειώσει το κήρυγμα να ακουστεί μια ερώτηση η οποία ακούγεται μετά το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Μιλάει ο Πέτρος. Πώς εμείς ακούγουμε έκαστο στη διαδιαλέκτρο, σε όλες τις γλώσσες. Πιστεύω 3.000 πίστεψαν. 5.000 την άλλη μέρα. Έτσι, σε ένα κήρυγμα. Όμως δεν αρκέστηκαν στον θαυμασμό. Αλλά κάνω μια συγκλονιστική ερώτηση την οποία θα την έχετε ακούσει και στη βάπτιση του Ιωάννου στον Ιορδάνη. Και τα νυν αδελφοί, στους Αποστόλους απευθύνονται, ο λαός από κάτω. Και τα νυν αδελφοί, τι πείσαμε και τώρα τι κάνουμε. Και τώρα τι κάνουμε. Αν τον κόσμο μας δεν τους αγυνέψουμε με λόγο του Θεού, ώστε από κάτω να μπουν. Και τώρα τι γίνεται. Θα φύγουμε δεξιά. Τώρα τι κάνουμε. Απαντούν οι Απόστολοι. Πιστεύσατε εις το όνομα του Ιησού Χριστού και μετανοήσατε έκαστος, η μετάνοια και η πίστης. Και από εκεί και πέρα αρχίζει τι πρέπει να κάνουμε. Το ίδιο ρωτάνε και οι τέσσερις κατηγορίες που πήγαιναν στο ποτάμι, στον Ιορδάνη. Και οι τέσσερις, μία-μία, όταν έβγαιναν από το ποτάμι, έβγαιναν και οι τέσσερις κάνουν αυτό τώρα. Τι ποιήσουμε. Άκουσα, φτάνει που άκουσα. Θαύμασα, φτάνει που θαύμασα. Τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Ας δούμε τώρα άλλα δύο πράγματα. Πώς λειτουργεί το κήρυγμα με δύο άλλους τρόπους. Είναι η τέταρτη. Το κήρυγμα θέλει τέχνη. Τέχνη είναι τέχνη. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για την τέχνη ότι αν ψαράδες πολλές φορές ρίχνουν στα δίχτυα όλη τη μέρα και μην πιάνοντας τίποτε δεν απογοητεύονται, πολύ περισσότερο εσύ ο κήρυγας. Γιατί διάλεξε ψαράδες ο Θεός ως Αποστόλους? Γιατί αυτοί θα σαγηνεύσουν. Και πίσω εμάς αλλήλεις ανθρώπων. Ναι, αλλά κύριε, εντάξει, αλλά ρίξαμε τα δίχτυα. Τίποτε δεν πιάσαμε. Και εσύ απογοητεύτηκες, δεν έπιασες τίποτε. Και τώρα και τώρα και άλλο. Πες. Μα τα ίδια θα λέω. Λέει ο Παύλος στην προσφυλεπισίου, το μου φαίνεται, χθες ο Άγιος Ερεθίμνης κάπου το είπε. Τα νυν, ό,τι λέμε,
πώς το λένε σεβασμιότητα, ότι τα αυτά μεν λέγει εμεί μεν ούκουν, εμεί δεν ασφαλές. Ξαναρίξε να δείξει, πες πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ναι, ναι, μέχρι να σαγηνευτεί η ψυχή. Η τέχνη όμως είναι ειδικότερο πράγμα. Η τέχνη του κηρύγματος απαιτεί επιμέλεια, θα το πω πολλές φορές το επιμέλεια, επιμέλεια, επιμονή και μελέτη. Για την προετοιμασία βέβαια προέχει προσευχή. Στο θέμα της τέχνης του κηρύγματος θα τονίσω κάτι που σπάνια το τηρούν οι κήρυγες, γι' αυτό και προχειρολογούμε. Το ξέρετε όλοι σας, εγώ είμαι σαν τον πατέρα Ιουστίνο, βέβαια ήταν πολύ μικρός εκείνος, εγώ πολύ μεγαλύτερος, που έζησα κοντά στον πατέρα Ιουστίνο. Ο πατέρα Ιουστίνος έφτασε 103 ετών, μέχρι τα 99, νομίζω, 99, έγραφε όλα τα κηρύγματά του. Μα θα πείτε, που ήταν στον Ιωρό Κηρύκο, είχε ανάγκη ένας Αυγουστίνος να γράφει, ναι. Αδελφέ μου, το γράψουμε είναι το πιο αναγκαίο και σίγουρο πράγμα για το κήρυγμα. Όταν θα το γράψεις δεν σημαίνει θα πάρεις το τετράδιό σου ή τα χαρτιά σου και θα τα διαβάζεις. Όχι. Σημαίνει πρωτοτυπία. Δεν σημαίνει ότι πήρε ένα κυριακοδρόμιο. Προσέξτε το θέμα των κυριακοδρομιών. Εγώ έχω γράψει 6 κυριακοδρόμια. Ποτέ δεν λέω στους κληρικούς αντιγράψτε κυριακοδρόμια. Το κυριακοδρόμιο είναι να μας δώσει αφετηρία σκέψεων. Θα πεις δικά σου, αλλά για να πεις δικά σου θα μελετήσεις. Θα φτιάξεις το σχέδιό σου, ναι. Θα τον ντύσεις αυτό το σχέδιό σου. Θα το γεμίσεις με χωρία της γραφής, με πατερικά, με σύγχρονες τρόπους. Θα το καταγράψεις όμορφα. Θα μετρήσεις πόσο έγραψες και θα ανέβεις μετά στο κήρυγμα χωρίς, αν μπορείς να μην κρατάς χαρτιά, σύντομο κήρυγμα. Τώρα τελευταία έγραψε ένα βιβλίο, το μικρό κυριακοδρόμιο. Τα παλιά μου είναι πολύ μεγάλα. Μισή ώρα θέλουν για να... Τώρα 10 λεπτά φτάνε. Ο κόσμος δεν ακούει πιο πολλά. Μα το μικρό κύριο, ναι, λίγα, ζωντανά και καθαρά. Ο κήρυκας όμως λοιπόν δεν είναι παπαγάλος να διαβάσω ένα ξένο. Μας καταλαβαίνουν τα ξένα τα κείμενα. Έτσι. Ο κήρυκας, ο κήρυκας έχει πάντα επικαιρότητα. Και επικαιρότητα σημαίνει ότι παρακολουθεί και την κοινωνική ζωή. Ακούει και ειδήσεις. Ξέρετε πόσες φορές παίρνουμε αφορμές από ειδήσεις, από εφημερίδα. Δεν θα πω τι λέει εφημερίδα, αλλά παίρνω εικόνες. Και προσπαθώ να μιλήσω έτσι ώστε το κήρυγμα να έχει ελκυστικότητα. Σε εποχή ηλεκτρονική όπως σήμερα, επικοινωνιακή, ζωηρών διαπροσωπικών σχέσεων, δεν μπορεί ο λόγος του κήρυγματος να είναι νοθρός, άπνους, κοιμισμένος, ψυχρός, νεκρός. Πέμπτον, το κήρυγμα για να λειτουργεί σωστά πρέπει να είναι επανάληψης βασικών αληθιών. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, σταματήστε να είστε φιλάργυροι. Ξέρετε, δεν υπάρχει ομιλία του Χρυσόστομου. Ξέρετε, το ξέρω τις πόρτες καλύτερα βέβαια ότι έχω ασχοληθεί με τον Χρυσόστομο. Ένα λεξικό που έβγαλα είναι οποιαδήποτε λέξη θέλετε, οποιαδήποτε λέξη θέλετε. Θα τη βρείτε, τη λέει ο Χρυσόστομος. Με παραπομπή, με μετάφραση, τότε καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει ιεροκήρυκας. Λέει λοιπόν ο Ιεροκόσμος, γιατί σας μιλάω συνέχεια, και γιατί του λέγανε πάλι για φιλαργυρία, πάλι για ελεημοσύνη. Συνέχεια. Αφού ερμηνεύει το κατά Ιωάννη, στο τέλος πάλι για την ελεημοσύνη. Πάλι για τη φιλαργυρία. Πάλι εναντίον των πλουσίων. Και του λέγανε πάλι τα ίδια. Και του λέει, σταματήστε εσείς να είστε φιλάργυροι και θα σταματήσω εγώ να μιλάω συνέχεια για φιλαργυρία. Ανοίξτε τις τσέπες σας να τα δώσετε όλα στους στόχους, ελεημοσύνη, και εγώ θα πάψω να μιλάω συνέχεια για ελεημοσύνη. Η επανάληψη βασικών αληθιών είναι ένα στοιχείο του κηρύγματος. Και ακόμα το κήρυγμα θέλει ελπίδα ώστε να πιστέψουμε στο θαύμα του κηρύγματος. Όσοι έχουν κάνει ιεροκήρυκες που αγαπούν τον Χριστό, ξέρετε, χαίρονται
διότι έρχονται άνθρωποι που δεν τους ξέρει. Συγχωρείτε να πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Προ καιρού με σταματάει ένας κύριος. Είσαι ο πατήρ Δανιήλ? Ναι, πατήρ Δανιήλ. Με ξέρεις? Εγώ σε ξέρω, μου λέει, εσύ δεν με ξέρεις. Και πού με ξέρεις εμένα? Παπούλη, ξέρεις τι μου έκανες εσύ? Τι σου έκανα, δεν σε ξέρω. Ακούστε τη φράση, δεν είναι δική μου. Η χάρη το έκανε. Μου φύτεψες το Χριστό μέσα μου. Πότε το έκανα αυτό, λέω? Πριν από 50 χρόνια. 17 χρόνια εγώ. Κατοικητόπουλο στο Εγάλο και εσύ νεαρός κληρικός. Εσύ το ξέρεις ότι μου το φύτεψες? Εγώ δεν ήξερα τίποτα, φυσικά. Το κήρυγμα λοιπόν, ενεργεί χωρίς να ξέρει τίποτα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Θα πω τώρα τελευταία για να τιμήσουμε το κήρυγμα. Κάποιον σεβασμιότατη και μεγάλο σπουδαίο γύρω κήρυγμα των Μασιγιών. Η Γαλλία είχε τρεις μεγάλους ιεροκήρυγες, έτσι. Ένας ήταν ο Μασιγιών. Και το ρωτάνε και του λένε, ποιο είναι το κήρυγμα που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από το δικό σου, από το δικό σου κήρυγμα? Και απάντησε, εκείνο που το κατήχα καλά. Αυτό είναι. Να κατέχεις καλά το κήρυγμα για να το πεις. Να, γιατί ο Ιερός Σώσμος μαγνητίζει. Ώρα, κοίτα καλά, λέει ο Χρυσόστομος. Πόσο Παύλος, είναι εραστής του Παύλου ο Χρυσόστομος, έτσι. Πόσο Παύλος σφόδρα αρμόδιον έβρεν εικόνα. Βρε Παύλε, πού τις βρίσκεις αυτές τις εικόνες? Ο Παύλος είναι γεμάτος από εικόνες, έτσι. Ιδίως αν θέλετε, και αν θέλετε λίγο να μου πείτε κάτι, να μου δώσετε ένα δώρο, θα το πω έτσι. Διαβάστε πολλές φορές το 14 κεφάλαιο της Α' Κορινθίου. Πολλές φορές όμως. Το λέω και σε παπάδες και στους ψάλτες. Εκεί θα δείτε τι σημαίνει κήρυγμα, τι σημαίνει λατρεία. Αληθινή. Εκεί θα δείτε σε αυτό το κεφάλαιο 15 εικόνες του Αποστολού Παύλου. Εκεί θα δείτε να λέει ο Παύλος αυτή την προφητεία, δηλαδή το κήρυγμα, θα το λες εύληπτα. Ψαλώ το πνεύμα, τι ψαλώ και το νοή. Κηρύσω το πνεύμα, τι κηρύσω και το νοή. Δεν μιλάω μόνο να καταλαβαίνω, αλλά και να ζω. Και λέει εκεί πέρα ο Παύλος, πώς ερεί ο λαός του αμήν επί της ευχαριστία επί ουκίδε τη λέγης. Ο λαός μας είναι τάμπουλα ράζα. Αν εσύ και εγώ λειτουργήσουμε έτσι και κηρύξουμε έτσι, τότε όλος ο λαός συγκλονίζεται. Αλλά πώς θα πει το αμήν? Ούτε το αμήν δεν λέει ο λαός. Επί της ευχαριστία, διότι ουκίδε τη λέγης. Δεν καταλαβαίνει. Ο λόγος να είναι κατανοητός. Να είναι ζωντανός. Να είναι επίκαιρος. Να είναι πάντα χριστοκεντρικός. Και τότε θα είναι και αγιοπνευματικός. Και τότε θα είναι και αγιολογικός. Και τότε θα είναι και για την Παναγία. Γιατί μερικοί μου λένε, περίμενε, εγώ έχω κάνει τόσα κηρύγματα. Έχω γράψει και βιβλίο για την Παναγία. Αλλά προσέξτε, η Παναγία δεν σώζει λόγο. Η Παναγία πρεσβεύει, με συντεύει, προσεύχεται. Ο Χριστός σώζει. Η ίδια η Παναγία του λέει. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Παρακάτω λέει, επί το Θεό το σωτήρι μου. Και για μένα είναι ο σωτήρας μου ο Χριστός. Θα μιλήσετε για την Παναγία. Βεβαίως το μυστήριο του Θεοτόκου είναι υπέροχο πράγμα. Αλλά δεν θα πεις ότι η Παναγία θα με σώσει. Ο Χριστός σώζει. Η Παναγία και οι Άγιοι προσεύχονται, μεσητεύουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν, τελευταία του εικόνα, μου αρέσει καταπληκτικά. Ξέρετε, λέει, γιατί έρχομαι και κάνει κήρυγμα. Να σας το πω. Διότι έχετε όρεξη. Έχει τη λέξη όρεξη. Ακούστε τι ώρα το λέει. Σκυρτώ και πέτομαι. Όταν εβαίνω στο κήρυγμα, σκυρτώ και πετάω. Γιατί? Υπό της ειδονής. Γιατί ευχαριστιέμαι εγώ εκείνη την ώρα. Μακάριον είμαι αυτόν, είναι φημή. Λέω, τι μακάριο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Γιατί? Εν το σου τις εραστές αγωνιζόμενος.
κηρύττω μπροστά σε ανθρώπους που είναι εραστές, αγαπούν το κήρυγμα. Ούτως εκρεμαμένους. Όταν δεν κρέμονται από τα χείλη μου τόσοι άνθρωποι, όταν σας έχω λοιπόν να κρεμιέστε όλοι από το κλίμα που λέγεται Ευαγγέλιο Κήρυγμα, τότε την ημετέραν γλώσσαν την δίνω ολόκληρη στον Χριστό να σας κηρύττω. Και τελειώνει και λέει: Κάθε κάστην εγώ, κάθε μέρα κηρύττε. Τράπεζαν. Τι είναι, λέει το κήρυγμα, εστιατόριον της Εκκλησίας. Θα σερβίρεις όμως ωραία το κήρυγμα. Τράπεζαν παρατίθεμε. Και επειδή εσείς έχετε όρεξη, λέει, και εσείς έχετε όρεξη σήμερα, γι' αυτό το κήρυγμα είναι άρτος ζωής. Δεν είναι άχυρα παραθρησκείας και προχειρότητας. Τελειώνω με την κλασική φράση του Χρυσοστόμου. Κάθε κάστην ημέραν τράπεζαν παρατηθένε σπουδάζουν. Να είστε καλά.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάυσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο Ιερεύς ως οικονόμος των μυστηρίων και κήρυκας του Ευαγγελίου».

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγά.

0: σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και τα στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν ολοκαυτάματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν εις την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισή ελείπησα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θελημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόν.

0: Το Συν Πατρί και Υιό, Συν Προσκυνούμενον και Συν Δοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδαί επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσε γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλωνωμένη, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε ρήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μήνυμεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το πλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα Σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό, διημά η φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχο ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέπρου τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα να γέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών επτυρμό. Ει αρίθμου γάρτι ψάμου δάσον προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Οτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών η φεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης αιτίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποιτα προσύπνο να πιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέραν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσαι μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμε από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου, και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Εύδουμε Κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο δυστυχής ο Κράβουρας άκουσε τον Παναγιωτάκη και την ανάγκη του να δουλέψει. Να δουλέψει όσο μπορεί. Κάποια δουλειά θα υπήρχε που να μπορεί να κάνει κι αυτός. Όμως, πώς και με τι γνωριμίες να βοηθήσει τον Παναγιωτάκη. Ένα βράδυ το είπε του δάσκαλου, το και το με τον Παναγιωτάκη. Ο δάσκαλος κατέβασε το κεφάλι στενοχωρημένος. Εξήγησε στον Κράβουρα ότι αυτός έπεισε τους επιτρόπους να το βάλουν στο σπίτι του παπά. Ότι πολλές φορές έχει σκεφτεί το θέμα του Παναγιωτάκη. Λύση όμως πουθενά. Του είπε πάντως μια σκέψη που ερχόταν συχνά στο μυαλό του. Να βοηθήσει τον Παναγιωτάκη να γίνει μικροπολιτής, γυρολόγος. Ψιλικά, κουβαρίστρες, βελόνες, τσακμακόπετρες, τσιμπιδάκια, στραγάλια, πασατέμπου και τέτοια. Όλα αυτά δεν θέλουν δυνατές πλάτες και γερά πόδια. Το πολύ ένα γαϊδουράκι. Ο Κράβουρας ενθουσιάστηκε και υποσχέθηκε να βοηθάει τα βράδια κι αυτός. Πώς να γίνει όμως η αρχή? Εδώ το πράγμα σκόνταψε. Το σκέφτηκε πάλι και πάλι ο δάσκαλος, μέχρι που έστειλε τον Κράβουρα στον Άι Βλάση να βρει το γεροπατρίκιο, ένα ψιλικατζί που δεν μπορούσε πια να γυρίζει στα γύρω χωριά, ούτε και να κάθεται όλη μέρα, Κυριακές και γιορτές, στο μικροσκοπικό μαγαζάκι. Ο γεροπατρίκιος που ήθελε βοηθό άκουσε με ικανοποίηση την πρόταση του δάσκαλου για τον Παναγιωτάκη. Και η ικανοποίησή του

0: Νόμιζε ότι τα μικροπράγματα τούτα θα τον έλειωναν με το τυποτένιο τους βάρος, ότι θα χανότανε μέσα στα τόσα ψηλικά. Σιγά σιγά όμως, μέχρι το βράδυ και την άλλη μέρα, άρχισε να μην τα φοβάται. Καθότανε πίσω από το γεροπατρίκιο και μόλις αυτό ζήταγε το τάδε και το τάδε πράγμα, τα έβρισκε αμέσως. Μετά συνήθισε και τις τιμές. Το συνήθισε και αυτόν ο γεροπατρίκιος. Έτσι ένα βράδυ του είπε:
1: «Αύριο πρωί εγώ θα πάω στην εκκλησία. Κοντεύω να γίνω αγριοχριστιανός. Μόλις βαρέσει η δεύτερη καμπάνα, να σηκωθείς και να ανοίξεις το μαγαζί».
0: Να ανοίξει δηλαδή το παράθυρο της καμαρούλας. Έξω από το παράθυρο στέκονταν οι πελάτες να ψωνίσουν και στη μισή καμαρούλα ήταν το εμπόρευμα. Στην άλλη μισή κοιμόταν ο γέρος, τώρα και ο βοηθός του. Αυτό και έκανε ο Παναγιωτάκης. Ο γεροπατρίκιος πήγε στην εκκλησία και σαν φρόνιμος έμπορας έκανε μετά τη δοκιμή του. Μπήκε στο σπίτι ενός κουμπάρου του που ήταν καμιά σαρανταριά μέτρα πιο εκεί από το μαγαζί. Αφού ήπια καφέ με τον κουμπάρο του, στάθηκε πίσω από το τζάμι του παράθυρου να παρακολουθήσει τι θα συνέβαινε στο μαγαζί με το βοηθό του. Και ό,τι είδε ήταν απογοητευτικό. Οι πελάτησες, προπαντός, μόλις φτάνανε μέχρι το παράθυρο του μαγαζιού και βλέπαν εκεί να στέκει μπροστά-μπροστά ο πανάσχημος καμπούρης, άλλαζαν δρόμο ή έκαναν μεταβολή και γύριζαν σπίτι τους. Αυτό έγινε 4-5 φορές. Ο γέρος δεν πίστευε στα μάτια του. Δεν είχε φανταστεί τόση προκατάληψη, τόση ευκολία των γυναικών να καταδικάζουν σε καταφρόνια έναν άνθρωπο που έτυχε να έχει καμπούρα και εξογκωμένο στήθος. Και τις είχε ο γέρος σε μεγάλη εκτίμηση τις γυναίκες. Τις χαιρόταν που στολίζονταν και γέλαγαν. Τις θαύμαζε που τόσο έκλαιγαν στις κηδείες και μυρολογούσαν. Έτσι του ήρθε να τις φωνάξει καθώς αποστρέφονταν το μαγαζί με τον Παναγιωτάκη.
1: «Μωρέ, δεν είσαστε άνθρωποι εσείς? Κρίμα στην ομορφιά που σας έδωσε ο Θεός, κρίμα τα στολίδια σας. Και αφού, μωρέ, δεν ανεχόσαστε τον Παναγιωτάκη, πώς, μωρέ, μπορείτε και κλαίτε τους πεθαμένους? Τι ψυχή είναι αυτή που έχετε μέσα σας? Τι μυαλό κουμαντάρετε?»
0: Φουρκίστηκε ο γεροπατρίκιος. Δεν είχε όμως πολλούς δρόμους το μαγαζί. Δεν είχε ψωμί με τον Παναγιωτάκη. Έβαλε το κεφάλι κάτω, σκέφτηκε. Μα τι να σκεφτεί, τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Για να ζήσει ο ίδιος έπρεπε να στέκει ο ίδιος όρθιος μπροστά στο παράθυρο και ας γέρασε. Αυτές οι προκομμένες κυράδες που τώρα του φαινόσανε όλες μαυροκουρούνες θα πέφευγαν το μαγαζί και μόλις έβλεπαν μόνιμα τον Παναγιωτάκη πίσω από το γέρο, αχ τι θα γινότανε. Και τι να του πρόσφερνε έτσι? Σκοπός ήταν να στέκει όρθιος μπροστά στο παράθυρο κάποιος άλλος στο πόδι του γέρου που γέρασε. Και όλα θα πήγαιναν καλά εάν αυτές οι κυράδες θα μπορούσαν να ανεχτούν το συφοριασμένο καμπούρι. Λες και όποιος έχει καμπούρο δεν έχει ψυχή. Λες και όποιος είναι άσχημος δεν έχει καρδιά. Τέλος πάντων, τώρα τι να κάνουν, σκέφτηκε ο γεροπατρίκιος. Θυμήθηκε την ιδέα του δάσκαλου, όπως του την είπε ο Κράβουρας. Να έκαναν δηλαδή σιγά σιγά τον Παναγιωτάκη εμποράκο. Να γυρίζει στα χωριά με μια βαλιτσούλα πρώτα, με ένα γαϊδουράκι μετά να πουλάει τα ψηλικά. Δεν χρειάστηκε όμως πολύ σοφία ο γέρος για να σκεφτεί ότι αν έβλεπαν οι γυναίκες τον Παναγιωτάκη στους δρόμους με πραμάτιες, όχι μόνο δεν θα πλησίαζαν να ψωνίσουν, αλλά θα έφευγαν και από τους δρόμους. Στενοχωρήθηκε πολύ. Του φαινόταν ότι πνίγεται. Πνιγότανε στη μικρότητα των ανθρώπων που έχουν και τόσες καλοσύνες. Περνάνε τεμπελόγυφτοι και απατεώνες διακοναρέοι και τους γεμίζουνε τα σακούλια. Ήρθε το άμυρο τούτο προσφυγάκι να δουλέψει για ένα κομμάτι ψωμί. Να δουλέψει, όχι να ζητιανέψει. Και το κάνουνε πέρα. Πού να βρει λογαριασμό γεροπατρίκιος? Σηκώθηκε λοιπόν πικραμένος και δίβουλος. Ευχαρίστησε την κουμπάρα του για το βαρύ γλυκό και κατηφόρησε. Όσο πλησίαζε στο ψιλικατζίδικο, η διβουλία υποχωρούσε και μεγάλωνε η πίκρα. Πήγε από πίσω, έσπρωξε την πόρτα και ο Παναγιωτάκης πρόφτασε συγκρατημένα.
1: «Καλημέρα και πατρίκε».
0: Ο γέρος κουβέντα. Γερόρθε ανήσυχα στην καμαρούλα και δεν κρατήθηκε.
1: «Όπου πτωχός και η μοίρα του παιδάκι μου»,

0: Είναι καλά να μη σε σημαδέψει. Εσύ και σε σημάδεψε, βαράει και βαράνε όλοι κατά κούτελα στο σταυρό. Στο σταυρό, καταλαβαίνεις. Ο Παναγιωτάκης κατάλαβε. Η δουλειά στράβωσε ανεπανόρθωτα. Ούτε και τώρα θα μπορούσε να κάνει μια σπεντάρας δουλειά. Κάτι πονιάστηκε κι αυτός με δύο γυναίκες που μόλις πλησίαζαν στο παράθυρο και τον είδαν, έστριψαν απότομα και προσπέρασαν λοξοκοιτάζοντας. Ήξερε όμως να σηκώνει το βάρος της μοίρας του. Πλησίασε λοιπόν λίγο προς το γεροπατρίκιο και με πιστική, καταπραϊντική φωνή του είπε:
1: «Δεν πειράζει, κύριε Πατρίκη, μη στεναχωριέστε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Ήθελα να κάτσω κοντά σας, να σας βοηθάω. Μα εφόσον οι άνθρωποι δυσκολεύονται, δεν θέλω να σας κάνω κακό. Κι εσείς φτωχός είσαστε και κουράζεστε. Το βλέπω, δεν γίνεται να μείνω. Μη πικραίνεστε. Οι άνθρωποι μερικές φορές είναι καλοί και μερικές φορές είναι περίεργοι. Ο δάσκαλος λέει ότι αν μάθουν περισσότερα θα γίνουν καλύτεροι. Θα γυρίσω στο καλυβάκι μου, κύριε Πατρίκιε, αρκεί να το βρω και αυτό ανοιχτό. Καμιά φορά θα έρθω βράδυ αργά ή πολύ πρωί να σε δω και θα ξαναφύγω». Ο γέρος είχε πολύ συγκινηθεί με το απέραντο κουράγιο του Παναγιωτάκη. Το πρόσωπό του χλώμιανε και από τα αριστερό του μάτι κυλάγε πικρό δάκρυ που στάθμευσε στο ασπροκίτρινο μουστάκι του. Έκανε δύο βήματα και έκλεισε από μέσα το παράθυρο. Έκλεισε το μαγαζί. Στάθηκε απέναντι από τον Παναγιωτάκη. Τον κοίταξε κατάματα και του είπε:
2: «Άκου, παιδί μου, όπως είδες δεν κάνουμε τίποτα. Έχεις όμως καρδιά και δεν κιωτεύεις. Ας είσαι εντελικάτος, θα ζήσεις. Κάτι θα γίνει, κάτι θα βρεθεί και για σένα. Εγώ γέρασα. Την ώρα τούτη δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Όταν όμως κλείσω τα μάτια, που δεν θα είναι αργά, να ξέρεις το μαγαζάκι μου που το φτιάξα με 1000 βάσανα και με έζησε, θα είναι δικό σου». Ακούμπησε τα δυο του χέρια στις χαμηλές πλάτες του Παναγιωτάκη και γεμάτος δάκρυα συνέχισε: «Κατάδικό σου, να το κάνεις ό,τι θες. Το πουλάς, το κρατάς. Το κες, ό,τι θες. Εγώ, παιδί μου, σκυλιά γατιά δεν έχω. Με λένε πίσω μου κι άθεο που δεν οικοκυρεύτηκα, δεν παντρεύτηκα. Και σπίτι ήθελα και γυναίκα και παιδιά. Δεν έχω τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, η τρύπα τούτη με όλη του την πραμάτια θα είναι δική σου. Δεν παραπονιέμαι στο Θεό, αλλά θα στεναχωρηθώ αν αρνηθείς να με κληρονομήσεις». Και τα δάκρυα του γέρου έγιναν λιγμοί που συνεπήραν τον Παναγιωτάκη. Έκλαψε όσο δεν είχε κλάψει ποτέ του. Μόνο τη νύχτα εκείνη που τον κλώτσισε ο Κώστας ο Μακρυπόδαρος είχε κλάψει πολύ. Μα τότε έκλαιγε βουβά, λυπότανε. Τώρα είχε αφαιθεί και έκλαιγε μαζί με τον καλό κυρ Πατρίκιο για την κακή μοίρα του γέρου και τη μεγάλη καλοσύνη του. Δεν μπορούσε να ξέρει αν κλαίει περισσότερο για την καλοσύνη του γέρου ή για τα δικά του τα χάλια. Πάντως έκλαψαν μαζί κάμποση ώρα. Εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις τους και σώπασαν. Προχωρημένο μεσημέρι πήγανε πιο εκεί, ετοίμασαν κάτι πρόχειρο να φάνε. Ξάπλωσαν στο γιατάκι του ο καθένας και σε καμιά ώρα ο γέρος σηκώθηκε, το ίδιο και ο Παναγιωτάκης. Ο γέρος γυρορχόταν και είχε αμηχανία. Διευκόλυνε την κατάσταση ο Παναγιωτάκης που είχε δέσει και τον μπογαλάκι του. Πλησίασε και έδωσε το χέρι να χαιρετήσει το γέρο. Ο γέρος έδωσε το δεξί του και με το αριστερό έβγαλε από την τσέπη του κάτι χρηματάκια και τα βάλε αποφασιστικά στην τσέπη του Παναγιωτάκη, που έδειχνε στεναχώρια και δισταγμό. Ο γέρος όμως ήταν τόσο αποφασιστικός που δεν γινόταν αλλιώς. Ο Παναγιωτάκης, για να προλάβει τα πολλά δάκρυα, πήρε στο αδύνατο χέρι του τον μπογαλάκι και με το άλλο άνοιξε την πόρτα.

Στο χωριό του, το Κοντήλι, έφτασε το απόγευμα. Ήταν η ώρα που ο δάσκαλος έπρεπε να κάνει μάθημα και λίγες ασκήσεις στη νεολαία. Στα μεγάλα παιδιά, όπως είχε διατάξει ο πατέρας του έθνους, ο κυβερνήτης της Ελλάδας. Αυτά γινόσανε σε ανοιχτό χώρο, για να βλέπει και να ακούει και να καμαρώνει ο κόσμος. Λοιπόν, ο δάσκαλος είχε συγκέντρωση νεολαίας στο αλώνι έξω από την εκκλησία. Τα μεγάλα αυτά παιδιά φόραγαν κάτι ωραίες μπλε στολές και τα περισσότερα στέκονταν κορδωτά και περήφανα. Ο Παναγιωτάκης δεν ήθελε να τον προσέξουν και μπήκε από ένα μικρό άνοιγμα της μάντρας εκεί που ήσαν τα κυπαρίσια με την καμπάνα. Κολλητά στον τοίχο της εκκλησίας προχώρησε και έφτασε αθόρυβα και απαρατήρητος στο καλυβάκι του. Με προσοχή τράβηξε το παράθυρο και δρασκέλισε μέσα. Ευτυχώς δεν είχε αλλάξει τίποτα εκεί μέσα. Έγειρε πάλι το παράθυρο προς τα μέσα και το άφησε μια ιδέα ανοιχτό να βλέπει και να ακούει το μάθημα της νεολαίας. Ο δάσκαλος δεν φαινόταν να έχει και σήμερα όρεξη για μάθημα. Είπε μερικά λόγια για την αγάπη προς την πατρίδα, για τους ένδοξες προγόνους, στους οποίους πρέπει να μοιάσουμε, για την κατανόηση προς τους συνανθρώπους μας. Μετά φώναξε από τη γραμμή τον Παναγιώτη, έτσι λέγανε τον αρχηγό της νεολαίας του Κοντήλιου, και του είπε να κάνει αυτό το μάθημα που έχει σταλεί για σήμερα από την Αθήνα. Ο Παναγιώτης ολοπρόθυμος το είχε διαβάσει καλά, όπως κάθε τοπικός αρχηγός. Άρχιζε βέβαια με το όνομα του κυβερνήτη της Ελλάδας και συνέχισε στο τι πρέπει να κάνει η νεολαία για τη δημιουργία της νέας Ελλάδας. Μετά πέρασε στο θέμα της εργατικότητας και της δύναμης που πρέπει να έχει κάθε νεολαίος. Όποιος δεν είναι εργατικός και όποιος δεν είναι δυνατός δεν είναι Έλληνας. Με τη δύναμή μας, τα μπράτσα μας και το μυαλό μας πρέπει να αλλάξουμε την Ελλάδα. Εδώ παραγέμισε υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα ο αρχηγός. Ενθουσιάστηκε με τη δύναμη και ύψωσε τη φωνή να καταδικάσει σε αυτοκτονία όσους δεν είναι δυνατοί για να δουλέψουν στο χτίσιμο της νέας Ελλάδας. Και ο Παναγιωτάκης ακούγε δυστυχής από το λίγο ανοιχτό παράθυρο. Δεχότανε τη σφραγίδα του μαθήματος που πήρε από τις γυναίκες του Αευλασιού. Είχε κουραστεί από την πεζοπορία και δεν μπορούσε να αντιδράσει μέσα του καθόλου. Όλα γινόσανε απλή επιβεβαίωση. Όλα τα ήξερε άλλωστε. Μόνο εκείνο το αυτοκτονία τον τρύπησε κάπως, αλλά και αυτό ένας βαθμός περισσότερο, τίποτα το απόλυτο νέο. Το αν με τέτοια και τέτοια μαθήματα οι νέοι θα τον περιφρονούσαν περισσότερο δεν τον πείραζε. Όσο για το χτίσιμο της νέας Ελλάδας, του τρίτου ελληνικού πολιτισμού, δεν τον ένοιαζε. Δεν μπορούσε να συμβάλει κι αυτός. Δεν τα καταλάβαινε τούτα. Του φαινόσανε και λίγο αλόκοτα. «Αφού την Ελλάδα», έλεγε μέσα του, «την έχουμε. Γιατί να τη θέλουμε νέα? Μας γέρασε δηλαδή?» Ο Παναγιωτάκης ήξερε μόνο απλά πράγματα και με αυτά έκρινε ό,τι καινούριο άκουγε. Ξέρε λοιπόν ότι οι γέροι και οι γριές δεν ξανανιώνουν, αλλά πεθαίνουν. «Για να θέλουνε τώρα νέα Ελλάδα, θα τη γνωμίζουνε γριά». Και αυτό δεν του άρεσε καθόλου. Δεν του άρεσε να σκέπτεται ότι αγαπούσε μια γριά, την Ελλάδα, την πατρίδα του και ότι κάποιος αναλάμβανε να την κάνει να ξανανιώσει. Όσο και για εκείνο το νέο τρίτο πολιτισμό, δεν καταλάβαινε απολύτως τίποτα. Και δεν είχε τίποτα συγκεκριμένο να σκεφτεί. Μόνο να, του φαινόταν σαν κάτι ξεκάρφωτο, του φαινόταν σαν αέρας. Δεν πιανόταν από πουθενά δηλαδή. Το πρόβλημα του Παναγιωτάκη δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι τα μαθήματα του πάταγαν τον Γκάλο, δηλαδή το φιλότιμο. Ας έκαναν ό,τι θέλουν με την αδυναμία του. Θέλουν να τον κλείσουν σε φυλακή, ας τον κλείσουν. Θέλανε να τον αυτοκτονήσουν, δεν πρόκειται. Εκείνο που τον πονούσε ήταν πως να κάνει κάτι για τους ανθρώπους που του έδειξαν συμπόνια. Όχι πολλά και μεγάλα, λίγα, μα κάτι. Αν δεν έκανε αυτό το κάτι, είχε την εντύπωση ότι τη λίγη του δύναμη την αφήνει εγωιστικά να κοιμάται. Και ακόμα περισσότερο, φοβότανε μήπως οι ευεργέτες του τον θεωρήσουν αγνώμονα. Μήπως δηλαδή σκεφτούν οι άνθρωποι ότι τάιζαν ένα προσφυγάκι που μέσα του δεν έχει ψυχή. Αυτό τον έκαιγε πιο πολύ. Και τόσο το στεναχωρούσε η σκέψη αυτή, ώστε θα μπορούσε αμέσως να πεθάνει αν ένας από αυτούς που τον βοήθησαν του έλεγε «Παναγιωτάκη, είσαι αγνώμονας, δεν έχεις φιλότιμο».
Ο Παναγιώτης, ο αρχηγός, συνέχισε το μάθημα της νεολαίας και κάποτε όλα τελείωσαν βασιλεύοντας ο ήλιος. Ο δάσκαλος τους διέλυσε. Χαιρέτησαν, ζητοκράβγασαν και όλοι διαλύθηκαν. Ο δάσκαλος έστριψε αριστερά και πήγε στο μαγαζί. Και ο Παναγιωτάκης τράβηξε το παράθυρο να κλείσει τελείως. Στο μισοσκόταδο διαπίστωσε πάλι με ικανοποίηση ότι κανείς δεν είχε μπει στο άθλιο καλυβάκι του και κανείς δεν είχε πειράξει τα στροσίδια του. Όχι βέβαια πως υπήρχε κίνδυνος να τα κλέψουν, αυτοί δεν άφηναν τίποτα όταν είχαν σκοπό να κλέψουν. Είχε φοβηθεί μήπως έκανε καμιά κουτουράδα ο νέος παπάς και τα πέταγε από εκεί μέσα για να καθαρίσει τον τόπο, μια και ο Παναγιωτάκης έφυγε πριν 2 ημέρες. Ευχαριστήθηκε πολύ που ο παπάς δεν έκανε κάτι τέτοιο και το χαμόγελο σχηματίστηκε πάλι στο πρόσωπό του. Αλλά για λίγο. Η πληγή του φιλότιμου πάλι αφόρμησε και χτύπησε το χαμόγελο που μαζεύτηκε, λούφαξε στην άκρη μόνο των χιλιών του, που έφυγε και από εκεί, αφανίστηκε. Κι άλλος τώρα του έδειχνε αγάπη, τουλάχιστον κατανόηση και ανοχή. Και σ' άλλον χρωστούσε ευγνωμοσύνη και για άλλον έπρεπε κάτι να κάνει. Η αγωνία πάλι σκάλιζε την ψυχή, πάλι τον έδινε κόμπο. Τον τελευταίο καιρό, παρατήρησε ο Παναγιωτάκης, ο Γιάννης ο Κράβουρας δεν παραπήγαινε στο μαγαζί, δηλαδή στο καφενείο, ούτε πολύ εμφανιζόταν στα λόνι και στην εκκλησία. Έμοιαζε να μην θέλει να δώσει στόχο σε κάποιον ή σε κάποιους. Εδώ και μερικούς μήνες, 1-2 φορές μόνο, πέρασε βιαστικά από το καλυβάκι και είπανε λίγες κουβέντες. Φαινόταν αλλαγμένος. Δεν έβαζε το τσιγάρο στα αυτή, δεν είχε τον αέρα του μερακλή, δεν έκανε συνεχώς αστεία όπως πρώτα, όλα του μαζεμένα. Εκτός από τη μύτη που νόμιζες ότι μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και πήγαινε να καλύψει όλο το πρόσωπο. Αφού όμως ο Κράβουρας δεν έλεγε μόνος του τι συμβαίνει, ο Παναγιωτάκης τον βοηθούσε μόνο με το χαμόγελό του. Κοίταζε τον ταραγμένο Κράβουρα στα μάτια και του άνοιγε το μεγάλο χαμόγελο για να τον εγκαρδιώνει, για να του πει κουράγιο. Έχει ο Θεός και για μας, Γιάννη. Το περίεργο είναι ότι και ο δάσκαλος έγινε λιγόλογος. Πάνε οι παλιές πολλές συζητήσεις και οι παρέες τη νύχτα στο καφενείο να τρώνε και να πίνουν και να τραγουδάνε. Πήγαινε νωρίς, έπινε ένα καφέ χωρίς να πολύ συζητήσει και νωρίς το βράδυ στο σπίτι. Αντίθετα, εμφανιζόταν τώρα συχνά στο μαγαζί κάτι άλλοι που δεν τους ήξερε καθόλου ο Παναγιωτάκης ή που τους είχε δει λίγες μόνο φορές. Αυτοί ερχόσανε με ένα περίεργο αέρα. Περπάταγαν κορδωτοί, σκληρό βλέμμα, σαν να φοβέριζαν τον κόσμο. Τα βράδια μάλιστα, έτσι του φάνηκε το Παναγιωτάκη, κρατούσαν ένα κοντό πράγμα που μάλλον ήταν μπλεγμένα πολλά σκοινιά, πολλά καλώδια μαζί. Και αν καταλάβαινε καλά ο Παναγιωτάκης, τουλάχιστον 2 από αυτούς είχαν πιστόλια. Είδε να τα δείχνει ένα στον άλλον ένα βράδυ αργά έξω από την εκκλησία. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, έπιασε και κάτι μισόλογα. Όλα τούτα γεννήσαν απορίες και φόβους στον Παναγιωτάκη. Ήθελε, μα δίσταζε να ρωτήσει. Τέλος ρώτησε το δάσκαλο τι σημαίνουν τα καμώματα αυτά. Ο δάσκαλος δυσκολευότανε και του είπε όμως μερικά πράγματα. Ότι ο Μεταξάς από καιρό κήρυξε δικτατορία, ότι κατήργησε τα πολιτικά κόμματα και ότι οι βενιζελικοί και μερικοί λαϊκοί που δεν συμφωνούν μαζί του την έχουν άσχημα. Ότι μερικούς από αυτούς τους εξόρισε, όπως εξόρισε και κομμουνιστές. Ότι θέλει σώνει και καλά να είναι όλοι μαζί του. Γι' αυτό και οργάνωσε την νεολαία για να προσελκύσει όλους τους νέους. Το εξήγησε ακόμα ο δάσκαλος ότι οι χωροφύλακες και μυστικοί παρακολουθούν τις κινήσεις του κόσμου. Ότι αυτοί σε κάθε χωριό βάζουν δικούς τους ανθρώπους να παρακολουθούν, να πιέζουν και να φοβερίζουν τους χωριανούς τους. Ότι άνθρωποι δίκαια φοβούνται τους βαλτούς χωριανούς και τους μυστικούς, γιατί οι περισσότεροι τους είναι σκληροί και αιμοβόροι. Νομίζουν ότι κάτι μεγάλο έγιναν και κάνουν το κάθε τι για να δείξουν τη δύναμή τους. Γι' αυτό και ο Κοσμάκης φοβάται. Γι' αυτό χαιρετάει και φεύγει γρήγορα για το σπίτι του.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στείλε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Εμμανουήλ Δασκαλάκη και θα ακούσουμε από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου το αργό Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ σε ήχο δεύτερο.

Από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 40 Εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη και τον Άρχοντα Ύμνοδο της Μεγάλης του Εκκλησίας Παρασκευά Αγκούνα, θα ακούσουμε «Πάσα πνοή και τους ένους σε ήχο πρώτο».

Από τον πρωτοψάλτη της Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη, Χρήστο Χαλκιά, θα ακούσουμε την αργή δοξολογία του Κοσμά Μαδιτινού σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου χρωματικό.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Νιώθουμε την ανάγκη προσφυλής μας, ακροατέ, να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας σε όλους τους ακροατάς που με τόση προθυμία δέχθηκαν τη φωνή της Λιδίας της Φιλιππισίας και έχουν αμετακίνητη τη βελόνα του ραδιοφώνου τους στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού και παρακολουθούν με προθυμία, ευλάβεια και προσοχή τα προγράμματα και τις εκπομπές της Λιδίας της Φιλιππισίας. Εμείς τους βεβαιώνουμε ότι η φωνή της είναι φωνή της Εκκλησίας, είναι η φωνή της αλήθειας, είναι η φωνή της αγάπης, είναι η φωνή που φωτίζει, η φωνή που θερμαίνει, η φωνή που αφυπνίζει, η φωνή που στηρίζει, η φωνή που ενθαρρύνει. Είναι η δική σας φωνή, η φωνή του λαού του Θεού. Για αυτήν τη φωνή, με τις προσευχές σας και με τη θερμή σας συμπαράσταση προσφυλής μας, ακροατέ, αν θέλει ο Θεός, θα την κρατήσουμε ισχυρή και δυνατή, ώστε να υπερασπίζεται το δίκαιο και την αλήθεια, η φωνή του Χριστού να ακούγεται από τον πιστό λαό του Θεού. Και ήδη προσφυλής μας, ακροατέ, ευρισκόμεθα στο πρώτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής και διαβάζουμε από το ιερό κείμενο το στίχο 7 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών, εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού, απ' ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός, δίδοντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών, και της μη υπακούσει το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτινες δίκην τίσουσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού. Όταν έλθει, ενδοξαστήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμαστήνε εν πάση της πιστεύσασιν, ότι επιστεύθη το μαρτύριο εν ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη». Με πιο απλά λόγια, σε σας δε που θλίβεστε θα δώσει ανακούφιση και επίσης σε μας, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του μέσα σε πυρήνη φλόγα και θα καταδικάσει εκείνους που δεν ξέρουν Θεό και δεν υπακούουν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεώς του, όταν θα έλθει να δοξαστεί μετά των Αγίων του και να θαυμαστεί κατ' εκείνην την ημέραν μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. Ο Απόστολος Παύλος, προσφυλής μας, ακροατέ, για να παρηγορήσει τους χριστιανούς για τις θλίψεις που δοκιμάζουν και τις δοκιμασίες που δέχονται, υπενθυμίζει σε όλους τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, η οποία θα γίνει για να τιμωρήσει τους απίστους και τους ασεβείς που κατεπάτησαν τον νόμο του Θεού, ήλθαν σε σύγκρουση με το Άγιο θέλημά του και προκάλεσαν τον σκανδαλισμό των πιστών, των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων. Πράγματι, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι μια συγκλονιστική αλήθεια
και διαμέν τους απίστους και αθέους, τους αγνοούντας τον Θεόν και περιφρονούντας τον νόμον Του, αποτελεί μία σοβαρά απειλή. Δια δε τους πιστούς και ποικιλοτρόπως δοκιμαζομένους αδελφούς, τους κατά Θεόν πολιτευομένους, μίαν παρήγορον ελπίδα και ένα χαρμόσυνο μήνυμα πατάξεως του κακού και αμοιβής του αγαθού. Το κακό δε θα μείνει ατιμώρητο, αλλά και το αγαθό δεν θα παραμείνει δίχως αμοιβή. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία προσφυλής μας ακροατέ θα γίνει, είτε το θέλομεν είτε δεν το θέλομεν, είτε το πιστεύομεν είτε δεν το πιστεύομεν, είτε μας συμφέρει είτε δεν μας συμφέρει. Θα έλθει ο Χριστός, θα έλθει αλλά μεταδυνάμιος και λαμπρότητος. Θα έλθει ως κριτής δια να αποδώσει δικαιοσύνην και αποκατάστασιν την διασελευθήσαν τάξην. Θα έλθει δια να συντρίψει τους ασεβείς και δικαιώσει τους ευσεβείς. Θα έλθει και ενώπιον αυτού θα παρελάσουν βασιλείς και άρχοντες, πλούσιοι και πτωχοί, δίκαιοι και αμαρτωλοί, νέοι και γέροντες, μικροί και μεγάλοι, δια να δώσουν λόγον για όσα εις τη ζωή των έπραξαν. Και εκφορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ο καθένας μας προσφυλής ακροατέ που διαβάζει τα λόγια αυτά αισθάνεται κάπως άβολα, ίσως γιατί η ολιγοπιστία δεν μας παρέχει τη δυνατότητα να δεχθούμε και να πιστεύσουμε σε ένα γεγονός που πρόκειται να σημειωθεί στο μέλλον. Η αλήθεια είναι μία ως προς το θέμα αυτό. Όλοι εμείς που κρατούμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιον, θεωρητικώς αποδεχόμεθα όλα όσα εις αυτό αναφέρονται εις την Δευτέραν παρουσία του Χριστού, πρακτικώς όμως το αρνούμεθα, διότι στην καθημερινή μας ζωή ποτέ δεν σκεπτόμεθα ότι είμεθα κατηγορούμενοι και για ό,τι λέγουμε και πράττουμε, εφόσον προσκρούν εις τον νόμον και το θέλημα του Θεού θα λογοδοτήσουμε. Είμαστε λοιπόν υποκατηγορίαν και επομένως πρέπει να μας διακρίνει η ψυχολογία του υποδίκου. Αυτός που σκέπτεται ότι για ό,τι λέγει και για ό,τι κάνει θα λογοδοτήσει εις τον Κύριον, προσέχει τα λόγια του, τη συμπεριφορά του, τη ζωή του και προσπαθεί θεαρέστως να πολιτεύεται και να μην παραβαίνει τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Ναι, ο χριστιανός που πιστεύει εις την Δευτέραν του Χριστού παρουσίαν, διορθώνει το βίον του, ζει εν μετανοία και προετοιμάζει την απολογία του. Προσφυλής μας ακροατέ, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία πλησιάζει. Τα σημεία είναι ιδιαίτερος εμφανή και εμείς έχουμε χρέος να ευρισκόμεθα σε ετοιμότητα και προσμονή. Ο Κύριος εγγύς, ας προετοιμαζόμεθα.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Πορταΐτισσα μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηση της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις αρμίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά αρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

Δόξα σοι ο Θεός, η Αλτίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία του Τιμίου Πορανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσία του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

ήμουν σαν ένα φτερό, σαν ένα πούπουλο. Ενώ παρέμενε ο γέροντας στον παρόντα κόσμον, ήταν μέτοχος της θείας ζωής και γινόταν κατά χάριν κοινωνός της αηδιότητος. Έχοντας ένικον εν εαυτό την άκτιστο χάριν, προσελάμβανε ιδιότητες υπερφυσικές. Ο ίδιος διηγείται πως μερικές φορές ένιωθε ως άειλος. Αναλογιζόμουν λοιπόν προχθές πως θα μπορέσω να εισδύσω μέσα σε αυτό το έλεος και προσπάθησα να αφαιθώ, να βυθιστώ στο μέγα έλεος. Αυτό έγινε την μία μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, από τη στιγμή που αφέθηκα μέσα στο πέλαγος του θείου ελέους, μου έφυγαν όλα τα βάρη. Αισθάνθηκα σαν να μην ευάραινε το σώμα μου. Ήμουν σαν ένα φτερό, σαν ένα πούπουλο. Ήταν η χάρη του Θεού. Δεν ένιωθα τίποτε ανθρώπινο. Ήμουν σαν άειλος, πώς να το πω. Ο κόσμος όλος είχε σβήσει και ζούσα μέσα στο θείο έλεος από την ώρα εκείνη. Όλη την υπόλοιπη νύχτα και το πρωί στη Θεία Λειτουργία και όλη την ημέρα συνέχεια μέχρι το άλλο βράδυ. Ξεκουράστηκε πολύ η ψυχή μου για μία νύχτα και ένα ακόμη ημερόνυκτο. Α, λέω, αυτό είναι το θέμα. Πώς θα εισέλθουμε μέσα στο έλεος του Θεού, εκεί που φεύγουν όλοι και όλα. Δεν είναι εύκολο όμως να μείνουμε εκεί για πάντα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτή τη χάρη, γιατί μας φεύγει. Φεύγουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι από αυτήν. Βρε, είπα εγώ, μείνε, μείνε. Αλλά πού να μείνει? Μόνο του ήλθε και μόνο του έφυγε. Έτσι είναι. Είναι δύσκολο να είμαστε συνεχώς ελκυστήρες του θείου ελέους και να ευρισκόμεθα πάντοτε σε αυτό το θείο πέλαγος. Εκεί δεν υπάρχουμε εμείς, αλλά η χάρις του Θεού. Δεν ξέρω αν ξεγελάστηκα και σας το είπα αυτό το θέμα, αν έκανα καλά ή άσχημα. Εγώ σας το ανέφερα ως ενίσχυση και βοήθεια, τίποτε περισσότερο. Αναρρύθμιτα είναι τα εξαίσια θεάματα τα οποία ο ταπεινός παππούς αξιώθηκε να απολαύσει με το τηλεσκόπιο της Χάριτος. Λίγα από αυτά μας ανέφερε όταν το Πνεύμα το Άγιο τον οθούσε με σκοπό να μας ενισχύσει στον αγώνα μας. Από αυτά πολύ λιγότερα αναφέρουμε και εμείς σε αυτό το σύντομο πόνημα. Κάποτε βρισκόμενος σε παροξισμό δοξολογικής αγάπης, ομολόγησε: «Ο μοναχός, όταν έχει το νου του προσιλωμένο στην ατένιση της δόξης του Θεού, ή μπορεί ακόμα και μέσα από το κελί του να γυροφέρνει στο άπειρο και να θαυμάζει την λαμπρότητα του νοητού και αισθητού διαστήματος. Αξιώνεται σε ανύποπτο χρόνο με θαυμαστό και ανερμήνευτο τρόπο να ειδεί με τους αισθητούς οφθαλμούς το πανόραμα του αστρικού σύμπαντος και να γίνει γνώστης του θείου αυτού αριστουργήματος». Και θέλω να σας αναφέρω κάτι για να καταλάβετε ότι ο Θεός έχει να μας παρουσιάσει άπειρες πτυχές της δόξης του, διότι αυτά που έχει ετοιμάσει προκαταβολής κόσμου θα τα προσφέρει, παρακαλώ, ως δώρα στους αγαπητούς του. Και είμαστε αγαπητοί στο Θεό παρόλη την αμαρτωλότητα που έχουμε. Λοιπόν, τα αναφέρω αυτά για να ενισχυθούμε στον αγώνα, όχι για άλλο λόγο, γιατί ο Θεός ξέρει τι το μάρι είμαι. Προχθές, κατά τις 2 με 3 η ώρα το πρωί, ήμουν ξυπνός, όπως συμβαίνει πολλές φορές να είμαι ξυπνός όλη τη νύχτα, διότι ξέρετε, κοιμάμαι λίγο και ξυπνάω και πάλι λίγο και ξανά ξαναξυπνάω. Λοιπόν,
είδα ένα εξαίσιο θέαμα. Καθώς ευρισκόμουν στο κρεβάτι μου ξυπνός, είδα σε μια στιγμή τον ουρανό ολόκληρο, ένα ολόλαμπρον έναστρον ουρανόν, κάτι άστρα πολυφωτιζόμενα και πολύφωτα, αναρρύθμιτα, μικρά και μεγάλα, και έλαμπε όλος ο ουρανός. Α, πώς διέτρεχαν οι γαλαξίες στον ουρανό απαστράπτοντες. Βρε, λέω, τι άστρα είναι αυτά? Όχι στον ύπνο μου, αλλά ξυπνός. Βρε, λέω, κοίταξε λαμπρότητα. Και θυμήθηκα αυτό που αναφέρει ο Θεός στον Ιώβ. Όταν γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελή μου. Και είπα, τι είναι αυτό το θαύμα? Πω, δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου τέτοια στροφεγγιά. Όχι, ποτέ. Αυτό ήταν άλλο πράγμα, υπερκόσμιο. Τι λαμπράδα, τι άστρα ήταν αυτά? Τα κοίταζα, έλαμπαν αφάνταστα, εξαίσια, και εφώτιζαν όλο τον ουρανό, μικρά και μεγάλα. Και μια στιγμή σκέφτηκα, για στάσου, εγώ είμαι μέσα στο κελί μου, έχω ταβάνι από πάνω μου, τι είναι αυτά που βλέπω? Μόλις το κατάλαβα, αμέσως εσταμάτησα τη σκέψη μου, γιατί πρόκειται περί των δωρεών του Θεού, και το έκλεισα αμέσως το θέμα. Δεν το εσχολίασα καθόλου ούτε με τον εαυτό μου, γιατί είναι η δόξα του Θεού και η αγάπη του Θεού. Κατάλαβες? Άλλοτε πάλι ευρισκόμουν στον εξώστη του κελιού μου και σκεπτόμουν, τι κρίμα οι μονοθεϊστέ, ενώ πιστεύουν εις ένα Θεό, να είναι μακριά από την αλήθεια. Και λυπόμουν για τους ανθρώπους αυτούς. Ξαφνικά όμως είδα στον ουρανό να σχηματίζεται ένα τεράστιο και ολόφωτο χ από αστέρια λαμπρότατα, όχι συνηθισμένα άστρα, μεγάλα και πολύ λαμπερά. Και τότε, μέσα από αυτήν τη φωτοχυσία, μου απεκαλύφθη εν δυνάμει η Θεότης του Χριστού, και βεβαιώθηκα για άλλη μία φορά ότι ο Χριστός είναι η πύλη, είναι ο Ων, και ούκαι στην ενάλλω ουδενή η σωτηρία. Ουδέ γαρ όνομα έστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς. Λοιπόν, καθώς ατένιζα το ολόλαμπρο χ, κατενόησα την αλήθεια των λόγων του Αποστόλου και χάρηκε η ψυχή μου, και δεν ξέρω πώς γέμισε από τις ακτίνες της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού.

Ουράνιες παρακλήσεις. Είμαι ο Βάκχος και θέλω να λειτουργήσεις. Κατά την πνευματική του πορεία ο γέροντας είχε ζηλώσει τα χαρίσματα τα Κρήτωνα. Εσήκωνε τον σταυρό της διτής αγάπης με τέλεια αυταπάρνηση, εφόσον εδαπανάτο για τον Χριστό και την Εκκλησία, ήταν φυσικό να προσελκύει και την αγάπη των Αγίων. Το έτος 1976, στις 6 Οκτωβρίου, ο παππούς είχε μεταβεί στα Μέγαρα για να εξομολογήσει και επέστρεψε γύρω στα μεσάνυχτα. Δεν είχε πρόγραμμα να λειτουργήσει την επομένη. Τα χαράματα όμως, ενώ ακόμη εκοιμόταν, ένιωσε κάποιον να το χτυπά στον ώμο λέγοντας «Σήκω να λειτουργήσεις». Έκπληκτος ο γέροντας επετάχθηκε επάνω και ρώτησε «Ποιος είσαι εσύ?». Τότε μία θεία και γλυκυτά τη φωνή του απάντησε «Είμαι ο Βάκχος και θέλω σήμερα να λειτουργήσεις». Ο γέροντας από την άφραστη αγαλίαση που αισθάνθηκε αντελήφθη ότι επρόκειτο για ουράνια επίσκεψη. Συγχρόνως αναρωτήθηκε ποιος Άγιος εόρταζε την ημέρα εκείνη, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί. Αμέσως κατέβηκε στο ναό όπου ήδη διαβαζόταν το μεσονυκτικό και ρώτησε τη γερόντισσα «Ποιος Άγιος εορτάζει σήμερα?». «Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος». Τότε βαθιά συγκινημένος ετοιμάστηκε να λειτουργήσει. Η λειτουργία της ημέρας εκείνης έχει μείνει αξέχαστη σε όλη την αδερφότητα. Ο πατήρ Δαμασκηνός, αλλοιωμένος από την επίσκεψη του Αγίου, δυσκολευόταν να προφέρει τις εκφωνήσεις. Η φωνή του, σπασμένη από την κατάνοιξη, μετέδιδε σε όλο το εκκλησίασμα την χάρη που είχε δεχθεί. Η παρουσία των Αγίων Μαρτύρων ήταν σε όλους αισθητή. Από τότε οι δύο αθλοφόροι μεγαλομάρτυρες έγιναν οι πλέον αγαπημένοι φίλοι και προστάτες του παππού, αλλά και όλης της αδερφότητος.

αυτός είναι από την ειδική μας τη γενιά. Μία άλλη νύχτα, ενώ ο γέροντας εκοιμόταν στο κελί του, άκουσε την φωνή της αδερφής Πι, που τον εκαλούσε να κατέβει στο καθολικό, επειδή τον εζητούσαν κάποιοι επίσημοι. Έσπευσε λοιπόν και μόλις εισήλθε στο ναό, αντίκρισε εμπρός στο δεσποτικό θρόνο δύο ασκητικές μορφές μέσα σε άπλετο φως. Με πολύ δέος επλησίασε και τους έβαλε μετάνοια. Εκείνοι τον υποδέχθηκαν με μεγάλη προσήνεια, σκορπίζοντας στην ψυχή του ανίποτη ευφροσύνη. Ο παππούς έλαβε την πληροφορία ότι ήσαν δύο από τους οσίους πατέρες που ασκήτευσαν κάποτε στην παλέφατο μονή του Μακρινού, γνωστή του ήδη, διότι και άλλοτε τον είχαν παρηγορήσει με την παρουσία τους. Τότε κατάπληκτος τους άκουσε να ομιλούν μεταξύ τους και με την γλώσσα των αρήτων ρημάτων να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επανίδρυση της μονής. Οι μόνες λέξεις που μπόρεσε να συγκρατήσει ήταν αυτές που είπαν, δείχνοντας προς το μέρος του: «Αυτός είναι από την ειδική μας τη γενιά».

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.